0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη 2 εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειονοτολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
3: Hi everyone, this is Rosé.
4: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ, τα ακούς πρώτος. Hey.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me?

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

0: 92,8.
1: Η ώρα είναι 3:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: What's up, guys? I'm Alex.
3: I'm Drew.
2: We're the Chainsmokers.
1: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
4: It's Ozier.
5: It's Ozier.
6: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
1: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
7: New music show. The summer edition. Coming.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε. I need-

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολο Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς.
1: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή,
2: 4
1: του μήνα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορεί να πεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, να πας ένα διήμερο, ένα τρίμερο, κάτι, τέλος πάντων. Αν δούλευες τουλάχιστον, αν δουλεύεις τις καθημερινές, γιατί από Δευτέρα τα πράγματα νομίζω ότι ζορίζονται ακόμα περισσότερο. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
2: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα λοιπόν, δεν επιτρέπεται εβδομάδα παραπάνω.
2: Να πούμε εμείς ένα χρόνια πολλά τώρα.
1: Να το πούμε.
2: Στον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιόνη, τον Μωυσή και τον Αρών.
1: Ναι, okay.
2: Χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα τα εκβοτώ. Και Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας σήμερα.
1: Α, να, εχθές έπρεπε να είναι ημέρα σεξουαλικής υγείας, όχι σήμερα.
2: Δεν συντονιστήκανε, τι να κάνουμε.
1: Δεν συντονιζόμαστε. Να κάνουμε αιτήσεις. Να αλλάξουν. Εύη Βαλίκος μας και Δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα, το βλέμμα μας στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, αυτό είναι το σίγουρο. Εκεί ξεκουραζόμαστε. Έτσι.
2: Εκεί ξεκουραζόμαστε.
1: Ναι. Εντάξει, ήθιστε.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εμείς εδώ με μουσικές και όχι μόνο, να σας κάνουμε συντροφιά. Είναι ωραίο γιατί μερικές φορές στέλνετε, έτσι, είναι λίγο συγκινητικό μερικές φορές που στέλνετε φωτογραφίες ή βιντεάκια από πού μας ακούτε. Είναι όμορφο.
2: Είναι ωραίο, ναι.
1: Έτσι και μας ακούτε. Αρκείτε και από για... ίντερνετ.
2: Εάν οδηγείτε...
1: Ναι.
2: Προσοχή! Δεν χρειάζεται να μας στείλετε το βιντεάκι εκείνη την ώρα.
1: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει. Είναι πολλοί που στέλνουν πλέον βίντεο την ώρα που οδηγούν στην Εθνική κυρίως.
2: Θέλει προσοχή, παιδιά.
1: Ναι.
2: Το νου σας το τιμόνι.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Έχω νέα τα οποία έρχονται από χθες. Τι να σου κάνω τώρα.
1: Ανεξάντλητα.
0: Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν μας έρχεται από εδώ, από τη χώρα μας.
1: Αχα, α, δεν έκανε έτσι. Και μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, δεν έκανε, όχι. Θορυβόδες σεξ, έφερε ένα σημείωμα έπος. Η κυρία που βογκάει σαν γνού. Οπότε μας έβαλε στην διαδικασία
1: που
0: να δούμε τι είναι
1: γνού.
0: Το γνού.
1: Α, εγώ θα λέγω που έχει ακούσει γνού να βογκάει.
0: Ξέρεις γνού.
1: Έχω δει πώς είναι τα γνού.
0: Ναι, είναι κάτι
1: έχω
0: μεγάλο.
1: Έχω δει ντοκιμαντέρ,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Έχει δει ντοκιμαντέρ και τι είναι το γνού. Τι άνθρωπο έχω εδώ πέρα στο στούντιο, δηλαδή.
1: Το πώς ζευγαρώνει δεν έχω ακούσει, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το ζήτημα είναι ότι ήρθε ένα τέτοιο σημείο μας σε μια πολυκατοικία. Έτσι. Που τράβηξε την προσοχή. Το μέσον, εν πάση περιπτώσει, εδώ στο ίντερνετ που διαβάζω. Γιατί υπάρχουν πολλά σημειώνοντα τέλος πάντων που έχουμε δει κατά καιρούς, αλλά αυτό με τον γνού ήταν ένα θέμα. Έτσι, έχει έρθει αυτό το μήνυμα, αυτό το σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας που κάποιοι σε κάποιο σπίτι κάνουν σεξ και φωνάζανε.
1: Ωραία, αυτή η κυρία που βογκάει σαν γνού, παρακαλείτε τι, να βάλει σιγαστήρα.
0: Ναι, κλείστε λέει τα παράθυρα.
1: Ναι.
0: Παρόλο που είναι καλοκαίρι, κάντε κάτι, να μην ακουγόσαστε τόσο πολύ, γιατί ενοχλούμε. Είναι κάποιος ο οποίος ενοχλείται στην πολυκατοικία. Mm-hmm. Αυτό είναι γκαντεμιά, θα έλεγα. Έτσι, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής τους δραστηριότητας. Πάντως μπορώ να πω ότι στην πολυκατοικία μου έχουν κατανόηση άνθρωποι.
1: Κοίτα, εγώ έχω να σχολιάσω ότι ενόχληση πραγματική, ουσιαστική ενόχληση θα ένιωθα εάν είχα παιδί σε ηλικία που να μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα.
0: Θα έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Και ξύπναγε από τις φωνές κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα έπρεπε
0: αυτή
1: εγώ τρεις πάντως, η ώρα να κάτσω να εξηγήσω στο παιδί τι
0: πάντως
1: συμβαίνει. Αυτοί
0: σήκωσαν την πολυκατοικία λέει στο πόδι εδώ. Έτσι. Παρακαλείται αυτή που μπει καθημερινός και βογκάει σαν γνού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να πει στον... Τέλος πάντων, στον σύντροφό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να την ταΐζει λουκουμάκια σύρου την ώρα που
1: ναι,
0: βογκάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπας και βγάλει το σκασμό γιατί έχουμε και μικρά παιδιά.
1: Α, είδες.
0: Και εμείς.
1: Στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και εμείς κάνουμε σεξ.
1: Με
0: έτσι,
1: σιγαστήρα.
0: Αλλά κλείνουμε και κανένα παράθυρο.
1: Αχα. Άρα εκεί καταλήγουμε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω παιδιά. Είναι ανάλογα την ηλικία γιατί άμα είναι έφηβος ο άλλος. Λες αγόρι μου έλα να πάρεις ένα μάθημα.
1: Άλλο το να είναι έφηβος το παιδί.
0: Ναι, να είναι δηλαδή από 13-14 και πάνω. Ας πούμε, καταλάβεις να του πεις έλα να πάρεις ένα μάθημα. Ή σε ένα άλλο, κορίτσι ας πούμε, κόρη.
1: Πώς,
0: το
1: δεν
0: θεωρείς
1: πρέπει
0: προχωρημένο,
1: να
0: έτσι. Όχι, αυτό θα το κάνεις εσύ. Εγώ θα πω, άκου να δεις όταν ναι. Πραγματικά ευχαρισχέζει το σεξ. Πώς κάνουν οι άνθρωποι.
1: Α, μην το λες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Α, ναι, που κάνουν ψεύτικα.
1: Που θέλουν, ναι, ναι, να δείξουν ότι κάνουν
0: ότι
1: κάτι.
0: Γίνεται.
1: Και να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι εκείνοι φωνάζουν περισσότερο.
0: Ναι, μερικές φορές, ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Δεν ξέρω για περισσότερο. Έτσι, ξέρω σίγουρο ότι υπάρχουν και αυτοί που επιδεικνύονται. Αυτό είναι το σίγουρο. Τι να πεις.

0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα να φάει εδώ τις καραμέλες της. Έτσι, να πάρουμε και εμείς τις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για βουτιές και Σαββατοκύριακο.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μας στέλνετε φωτογραφίες, όπως τώρα πριν από λίγο έκανε κάποια.
1: Τι φωτογραφίες σου έστειλε, Κοσμά?
0: Από παραλία, από μαγιό, από τις φίλες της στην παραλία.
1: Καταλάβες,
0: και από ήλιο βασίλεμα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, χτύπαμε κι άλλο δηλαδή. Χτύπαμε κι άλλο, τι να σου πω.
1: Βρε κορίτσια, δεν λυπάστε τον Κοσμά που του τα στέλνετε. Λυπηθείτε τουλάχιστον εμένα που θα φάω όλη τη μύρλα δηλαδή. Γιατί μου το κάνετε αυτό, μια γυναικεία λυγή?
0: Κλάψε λίγο ακόμα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Άντε πάμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Καβάλα News

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλωσορίσατε. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα και μας στέλνουν μηνύματα. Επιβαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Αυτό έχω να σας πω εγώ.
2: 4 Σεπτέμβρη, ε. Μήπως θέλετε να ρίξουμε και μια ματιά στο παρελθόν.
1: Για να δούμε το σαν σήμερα, είναι η ώρα του άλλωστε.
2: Το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του. Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. 1974, όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με αυτή τη δικτατορία παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια στο πλαίσιο της λεγόμενης αποχουντοποίησης. Συγγνώμη, 1978.
1: Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε.
2: Ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. 2004 είχαμε ψυχρολουσία για την Εθνική Ποδοσφαίρου. Στον πρώτο της αγώνα μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωτοκλήματος χάνει στα Τύρανα από την Αλβανία με 2-1. 2013, ο Τσαϊκόφσκι ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά τον αγαπάμε, είχε δηλώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αμφιλεγόμενη σταλινικού τύπου νομοθεσία που στοχοποιεί τους ομοφυλόφιλους. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 4 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχεις, τι λέει εκεί.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που θα σου πούν ότι εγώ αν δεν είμαι σκεπασμένος το βράδυ, δεν μπορώ να κοιμηθώ, ακόμα και όταν έχει ζέστη.
0: Σκεπάζεται ακόμα και όταν έχει ζέστη.
1: Ναι.
0: Ναι. Τι, αυτό το που οφείλεται τώρα.
1: Λοιπόν,
0: είχα μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Κάποια σκεπάζεται με πάπλωμα.
1: Κατά κάποιο τρόπο,
0: χωρίς
1: λοιπόν.
0: Χωρίς air condition.
1: Κατά κάποιο τρόπο, είμαστε προγραμματισμένοι να κοιμόμαστε καλύτερα και πιο γρήγορα όταν έχουμε κάποιο σκέπασμα.
0: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι ισχύει και για μένα αυτό. Δηλαδή το χειμώνα, αυτό που λένε σε πλάκο στο πάπλωμα. Έτσι, κοιμάμαι περισσότερο.
1: Λοιπόν, είμαστε πλάσματα θερμόαιμα, όπως διαβάζουμε στην ιατροπαίδεια. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μας ρυθμίζει την εσωτερική του θερμοκρασία, βοηθώντας μας να παραμείνουμε ζεστοί. Όταν όμως είμαστε σε βαθύ ύπνο, αυτός ο έλεγχος εξασθενεί. Και τότε είναι που έχουμε ανάγκη από κάποιο σκέπασμα. Αυτό βοηθάει, λέει, το σώμα μας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Τα σκεπάσματα
0: ναι,
1: από
0: το καλοκαίρι όμως.
1: Ναι, ακόμα και το καλοκαίρι.
0: Να σκεπάζεις το καλοκαίρι, μήπως δεν θα σκάσεις.
1: Ανάλογα με τι σκεπάζεσαι, βρε παιδί μου,
0: και
1: εσύ.
0: Ναι, ότι για να σκεπάζεις και με συντονάκι να είναι.
1: Από την άλλη, είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Είναι μέρος της ρουτίνας το σκέπασμα από μικρή ηλικία, οπότε το έχουμε συνηθίσει και είναι σαν να δίνουμε στο σώμα μας το σήμα ότι πρέπει να κοιμηθεί. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα σκεπάσματα μειώνουν το άγχος. Μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά και να χαλαρώσουμε. Αισθανόμαστε προστατευμένοι και ασφαλείς. Το σκέπασμα και ο ύπνος ήταν μια μαγική απόδραση από όταν ήμασταν παιδιά για να νιώθουμε προστατευμένοι. Νομίζω ότι τώρα μπορείς να αιτιολογήσεις λίγο όσο σκεπάζοντας τον ύπνο.
0: Δεν μπορεί να μου περάσει από το μυαλό το καλοκαίρι και το σκέπασμα μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν παίζει κάτι τέτοιο.
1: Αιτιολογημένο είναι επιστημονικά.
0: Να σου χτυπάει το air condition, ας πούμε, το σώμα και εκεί να σκεπάζεις. Εντάξει, άλλο αυτό. Ή να είσαι σε, σε ένα σημείο επαρχιακό, ας πούμε, που να κάνει πολύ δροσιά το βράδυ. Διαφορετικά δεν μπορείς. Σου βγαίνει μπέμπελη στις μεγάλες πόλεις.
1: Ωραίο όμως αυτό, ε.
0: Ποιο?
1: Να είσαι εξοχή,
0: α,
1: να
0: ναι,
1: έχεις ψύχρα και να έχεις σκεπαστεί με μια πικεδένια κουβερτούλα. Καλύτερος ύπνος.
0: Βρε, τι σκέφτεται.

0: Scatter the magic powder in the trash.
1: Τι έχεις να πεις, τι έχεις να δηλώσεις?
2: Έχω να δηλώσω κάτι το οποίο μου ξέμεινε από τα χθες.
1: Λοιπόν, θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
2: Και έχει να κάνει όμως μετά και με συγγνώμη και με απολογίες.
1: Έτσι, έτσι.
2: Για μια γκάφα.
1: Μετά το διάλειμμα λοιπόν, γιατί έχει ζουμί.
2: Έτσι.
1: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε. Μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί μας στέλνετε τα πάντα. Και εκεί μετά, αν μας στείλετε παραλίες και ηλιοβασιλέματα, παροπονιόμαστε εμείς.
2: Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις.
1: Ναι. Λοιπόν, μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιέλαμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
1: Scatter the magic powder in the trash.
2: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερη ώρα μαζί, καλωσορίσατε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, εμείς σας προετοιμάζουμε μουσικά, ψυχολογικά, θα έλεγες. Λοιπόν, εδώ, παρέα, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί, Επιβαλή, Κοσμάς Καθραμάδος. Έχεις κάποια υπόλοιπα από χθες, έλεγες.
1: Λοιπόν, ένας αξιωματούχος από τις Φιλιππίνες αποφάσισε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση ρουτίνας με τους συναδέλφους του. Αλλά κάτι δεν πήγε και πολύ καλά. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη στο Zoom, στην επαρχία Καβίτε συνέβη αυτό, ο επικεφαλής του συμβουλίου, Χέσους Εστίλ, προσπάθησε να γυρίσει έτσι λίγο την κάμερα, να την κλείσει, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πιο σημαντικά πράγματα να κάνει, οπότε δεν ασχολήθηκε περισσότερο. Έκανε ένα σεξ με τη γραμματέα του, on camera, και μετά ανέβασε το παντελόνι και συνέχισε τη συνδυάσκεψη.
2: Κοίταξε να δεις τι να γίνει. Άμα υπάρχει κίνηση, δεν είναι, δεν μπορείς να κόψεις τώρα. Είναι δυνατόν.
1: Θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρτάρια.
2: Κοίταξε να δεις, εγώ από όλα αυτά έχω να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Έτσι, και πρέπει να απαντήσεις κι εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, τόσο καιρό που δεν γινόντουσαν τηλεδιασκέψεις. Και γινόντουσαν όλα live, ζωντανά.
1: Δεν τα βλέπανε όλα.
2: Τι γινόταν ακριβώς που εμείς δεν βλέπαμε, αναρωτιέμαι. Τι γινόταν ακριβώς. Δηλαδή, ο ένας στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, κοιμήθηκε την ώρα που γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο άλλος, ξέρω και εγώ, έκανε σεξ ακατάπαστο όση ώρα γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση, δεν ξέρω τι γινόταν, άλλη τηλεδιάσκεψη στο εξωτερικό. Το είδαμε και αυτό. Τώρα λες αυτό εδώ εσύ. Έτσι. Ο ένας από αυτούς στην τηλεδιάσκεψη δεν έκανε ποτέ τηλεδιάσκεψη, έκανε μόνο σεξ. Νομίζω ότι το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Όχι πια σεξ μόνο φίλοι.
2: Έτσι. Μακριά από μας.

0: scatter the magic powder in the trash.
1: Και επειδή το είπες αυτό προηγουμένως, όχι. Πώς το είπες, όχι πια σεξ μόνο φίλοι. Αυτό τι είναι, βιβλίο, ταινία?
2: Βιβλίο ήταν.
1: Δεν είχε γίνει ταινία.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω λίγο πιο παλιά. Ίσως να μην είχες γεννηθεί ακόμα. Υπήρχε ταινία που λεγόταν «Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου».
2: Μπορώ και ταινία, χωρίς
1: ταινία,
2: τα γυαλιά
1: όχι
2: μου.
1: Όχι δύο ταινίες σεξ και τέτοια. Ταινία, ταινία κανονικά. Το διαφήμιζε κανονικά η τηλεόραση τότε. Τέλος πάντων. «Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου».
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε ταινία. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, τι άλλα νέα από την επικαιρότητα που τρέχει. Οι Rolling Stones ανοίγουν το πρώτο κατάστημα. Rolling Stones. Θα πουλάνε δικά τους είδη. Τώρα είναι η τέτοια, είναι η σύνταξη.
2: Κάπως πρέπει να
1: βγει. Είναι όλοι πάνω από 70, κάτσε, όπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στα 80, αλλά είναι όλοι πάνω από τα 70, έτσι.
2: Τι θα ψώνιζες από ένα τέτοιο κατάστημα, όμως, έχεις δει τι έχουν?
1: Τίποτα δεν θα ψώνιζα, γιατί με έχουν συντροφήσει τόσο πολύ οι Rolling Stones με μουσική που φτάνει η μουσική τους. Τη βάζεις και εντάξει, ανεβαίνεις, δηλαδή τι να ακούς από τα πεθάμενα τζίδικα, τα ξένα τον τελευταίο καιρό. Βάζεις Rolling Stones, βάζεις κάτι ας πούμε
2: που ανεβαίνει. Πρώτα τη βάζεις και μετά ανεβαίνεις.
1: Δεν είναι τέξο πέμπτη, συντονίσου.

0: Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, για να γυρίσουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να ρίξει λίγο κρύο νερό, να συνέλθει με αυτά που λέει.
1: Εγώ.
0: Κάποιος εγώ.
1: Εσύ τα λες, λοιπόν, εγώ απλά τα σχολιάζω.
0: Λοιπόν, μίλησα για τους Rolling Stones προηγουμένως. Έτσι, και είπα ότι όταν θέλεις να ανεβαίνεις ψυχικά, έτσι, γενικότερα δηλαδή, να νιώθεις καλύτερα. Δεν μπορείς να ακούς τα τελευταία τραγούδια, που πολλά από αυτά είναι πεθαμένα τζίρικα, βάζεις Rolling Stones και περνάς υπέροχα, ας πούμε. Λοιπόν, μάλιστα, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε, Facebook και Instagram, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Σκαβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
3: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr
0: Kavala News 102,8.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Scatter the magic powder in the trash.
2: Επιστρέψαμε εδώ τελευταίο ημίωρο Παρασκευή. Σας ετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο.
3: Τι σου συμβαίνει, Κοσμά?
2: Τίποτα, παιδί μου. Τι να μου συμβαίνει?
3: Δεν θέλεις έτσι να μοιραστείς?
2: Τίποτα, απλά έτσι γελούσα πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί σκέφτομαι, κοίτα να δεις πώς τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Παρόλο που δεν τα έχει πάρει ακόμα τα περισσότερα.
3: Προσπαθώ να σε καταλάβω.
2: Προσπαθείς εσύ, ναι.
3: Να
2: κάνε μια προσπάθεια,
3: αλλά...
2: ναι.
3: Δεν τα καταφέρνω.
2: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
3: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν,
3: ορίστε μας, μετά από όλα αυτά αναφορά... που μου σούρνεις και θέλεις να σου πω κιόλας.
2: Όσον αφορά, είχα κάτι εδώ καλό, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, θα σου πω, άντε,
2: αυτό
3: επειδή είμαι καλός
2: άντε,
3: άνθρωπος.
2: Είσαι καλός άνθρωπος, ναι. Δεν έχεις καλά
3: θυμάσαι κάποια
2: ακόμα.
3: Στιγμή προημερών, πρόσχε κινδυνεύεις, προημερών που συζητάγαμε για το cheerleading στα σχολεία κτλ.
2: Είναι και αυτό, πού το πας αυτό?
3: 25 γυναίκες ισχυρίζονται ότι παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά ενώ εργάζονταν ως cheerleaders για ομάδα ποδοσφαίρου της Washington.
2: Εκεί έχουν δεκαετίες τώρα. Πώς το λένε,
3: στη Washington Post έγιναν όλες οι δηλώσεις. 25 γυναίκες μαζορέτες, έτσι. Οι πρώην εργαζόμενες καταγγέλουν μια σειρά από σεξ βίντεο που έχουν κλαπεί με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου να αμφισβητεί τη συμμετοχή τους σε σεξ βίντεο soft porn.
2: Είναι τέτοιο, πώς λένε. Είναι αυτό, είναι η προϋπηρεσία που έχεις. Είναι το επόμενο σκαλί που θα πάρεις την προαγωγή. Η διαφορά.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη ομάδα, αλλά και στις cheerleaders της, γιατί το 2018 οι New York Times είχαν γράψει για ένα ομαδικό ταξίδι στην Κωνσταρίκα που ξέφυγε από τα επαγγελματικά όρια, με μερικές μαζορέτες να ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν topless κατά τη διάρκεια ενός ημερολογίου, ενώ τις παρακολουθούσε μια ομάδα ανδρών, χορηγών και θαυμαστών.
2: Μάλιστα. Τι να σου πω.
3: Έτσι απλά να τα κρατάμε στα πρακτικά, κατάλαβες.
2: Παρόλο που είμαστε πιο κοντά δεμένοι, θα έλεγα, με τους Γάλλους και θα έπρεπε να πάρουμε από εκεί κάτι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, τελικά θέλουμε, προτιμούμε τους Αμερικάνους τώρα, άσχετο για ποιο λόγο. Παρόλο που δεν μας βοηθάνε και τόσο οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι ίσως να μας βοηθάνε περισσότερο για χρονικά, αν το δούμε αυτό ιστορικά. Παρ' όλα αυτά δεν θέλουμε να γίνουμε Γάλλοι. Δεν συμφέρει ίσως, δεν ξέρω.
3: Τι να σου πω.

0: scatter the magic powder in the trash.
1: Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε για Σαββατοκύριακο, να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Ας πούμε αυτή η τύφλωση δισογραφική που ζούμε τους τελευταίους μήνες λόγω της κατάστασης, έχω δει δελτίο ειδήσεων να είναι μόνο για το ένα συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Έτσι, δελτίο ειδήσεων μιας ώρας αυτό, φαντάσου. Λοιπόν, δεν έχει υποθεί τίποτε άλλο. Γενικότερα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο θέμα. Έτσι, ότι δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη τύφλωση.
2: Κοίτα, ότι κατά καιρούς τους πιάνει μια μονομανία, ναι. Πότε με το ένα θέμα, πότε με το άλλο.
1: 20 λεπτά, μισή ώρα, ξέρω και εγώ. Κατά τα άλλα, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος όταν αρχίσει το θέμα και γίνεται δύσκολο για αυτούς. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν την ανθρωπότητα είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει τελειώσει η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
2: Ναι.
1: Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα πλαστικά. Mm-hmm. Γενικότερα έχουμε φορτώσει τις επόμενες γενιές, που έχουν ήδη γεννηθεί, έτσι, και είναι μικρής ηλικίας, με απίστευτα προβλήματα. Έτσι, γλεντήσαμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και σήμερα, αλλά αυτό έχει φέρει τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γενιές που ήδη έχουν γεννηθεί, δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάω εδώ ειδήσεις για τα πλαστικά τώρα, γι' αυτό το έλεγα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και φεύγουμε σε λίγο, σας χαιρετάμε. Να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο
2: μας. Ναι, ναι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Είναι η πρώτη εβδομάδα σχεδόν του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε σχεδόν. Λίγο μισή.
0: Ναι. Εντάξει. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με ζώδια, κανονικότατα, στη θέση μας.
1: Εννοείται. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα τα ξαναπούμε και θα σας ενημερώσουμε και για τα μελούμενα.
0: Έτσι, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε όπου και αν βρεθείτε. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να κάνετε βουτιές, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, να πιείτε τα τσιπουράκια σας κάτω από τον πλάτανο. Κάντε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έτσι που θα μας δώσει ακόμα, να μας φορτίσει λίγο ακόμα τις μπαταρίες. Που έξω, στον πλάτανο, από κάτω. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια. Yeah.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Κραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε.
2: Χαίρετε, τελευταία μέρα. Κάποιος θα χαίρετε.
1: Εντάξει, τελειώνει το πενθήμερο.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, είμαστε και πάλι παρέα, παιδιά, σήμερα μαζί σας για Παρασκευή για δύο ώρες, το δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Πάμε λοιπόν με mood Παρασκευής.

0: Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ναι, από μια πρώτη κυρία σε οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι σύζυγος Προέδρου ή Πρωθυπουργού, είτε ακόμη και, ξέρω εγώ, υπάρχουν σε κάποιες χώρες ακόμη και βασίλισσες.
1: Και βασιλιάδες, ναι.
0: Εντάξει. Ναι, περιμένεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς να κάνεις επισκέψεις, να δωρήσει, ξέρω εγώ, πραγματάκια.
1: Έτσι,
0: σε παιδιά,
1: να κάνει τις υποχρεώσεις της γυναίκας.
0: Να δώσει τα χρήματα που τέλος πάντων έχουν μαζευτεί. Αυτή όμως.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ την πάω πάρα πολύ. Είναι ξεχωριστή σε αυτά
1: είναι,
0: που
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα.
0: Έτσι. Μιλάμε για την κυρία Μακρόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Η Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία μας έχει απασχολήσει. Τις περισσότερες
1: και
0: φορές,
1: καλά και
0: ναι,
1: άσχημα.
0: Θετικά, okay. Πήγε λοιπόν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη ναι. Γαλλία, το Operation PSS Jeunesse,
1: ναι.
0: Στα πλαίσια μιας εκστρατείας που στηρίζει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Γαλλία.
1: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει. Εκεί τι θα περίμενες να δει, τα παιδάκια να τους δώσει δώρα.
1: Να τα χαϊδέψει λίγο.
0: Ναι, και τα λοιπά, να τους πει μερικά λογάκια.
1: Και,
0: όχι.
1: Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, όχι. Κάνανε ένα πάρτι.
1: Α, κάνανε και πάρτι.
0: Με μουσικές.
1: Α, τι είπες τώρα.
0: Και DJ ποιος ήτανε.
1: Ποιος ήτανε.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν.
1: Ήταν η Μπριζίτ DJ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Με τα πιτσιρίκια.
0: Με τα πιτσιρίκια.
1: Εντάξει.
0: Πολύ καλό έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό βγήκε μέσα από το Paris Match.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι όπου εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, παίζει μουσική, διασκεδάζει με τα παιδιά. Και δημιουργεί βέβαια και μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα ξεφεύγοντας από τα πρωτόκολλα.
1: Μήπως έχει να κάνει με το ότι ήταν δασκάλα αυτή.
0: Γιατί όχι.
1: Μπορεί,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχει μεγαλύτερη επαφή.
0: Εγώ μένω στο ξεφεύγοντας από τα πρωτόκολλα.
1: Έτσι, αυτό
0: μου αρέσει.
1: Είναι σημαντικό. Έχεις δίκιο, μαζί της.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Εντάξει, το όχι δεν πήγαινε στο Τιμωτέ Σαλαμέ.
0: Μάρτι Σαπρέιμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εξαιρετική ταινία, δεν το συζητώ.
0: Όμως εκεί υπήρχε και μια συμπροταγωνίστρια.
1: Ναι, ναι, η οποία τα έχει τα χρονάκια της, ναι. Αλλά ήταν λίγο το... Καλά, πες και θα πω.
0: Τι να πω, πες εσύ, η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα, ναι. Η Γκουίνεθ Πάλτρο, mm-hmm. σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Σαν Βισέντε Μπάγκαλος, ανέφερε ότι ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές ανάμεσα σε εκείνη και τον Τιμωτέ. Δεν ανησυχούσε ότι τον περνάει 2,5 κεφάλια. Αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Και κάποια χρόνια.
1: Και κάποια χρόνια, ναι. Όχι, αυτό την ανησυχούσε. Γιατί ο Τιμωτέ είναι 27-28 τότε που το γυρίσανε. Τώρα πλησιάζει τα 30. Ενώ εκείνη ήταν 50.
0: 50 προς 49.
1: Προς το 49, ναι. Και είπε ότι ανησυχούσα για τις ερωτικές σκηνές, γιατί δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο με κάποιον τόσο μικρότερο. Αλλά τελικά πήγε καλά.
0: Α. Δηλαδή με κάτι άλλο μεγαλύτερο δεν θα ανησυχούσε.
1: Αυτό που έχω να πω εγώ ως άποψη είναι, συγγνώμη που θα το πω δηλαδή, αλλά σεξιστικά σχόλια για τις γυναίκες από γυναίκες με εκνευρίζουν τρομερά. Ποιος άντρας ηθοποιός στα 50 του,
0: μάλιστα,
1: θα δήλωνε με ανησυχεί που η συμπροταγωνίστριά μου είναι 27-28 χρονών και οι ερωτικές σκηνές δεν πάνε καλά. Δηλαδή να παίρνουμε τα χεράκια μας, να βγάζουμε τα ματάκια μας κι εμείς οι γυναίκες.
0: Σωστό.
1: Και έτσι όπως είναι Γκουίνεθ Πάλτρο, δηλαδή. Συμφωνώ. Και πολύ του πέφτει.
0: Αυτό που λέει, με ανησυχούσε, λέει, γιατί είχα ξεχάσει ότι γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γενικώς, ναι, ναι, ναι, γενικά.
0: Είναι μικρότερο.
1: Είναι και παντρεμένη αυτή. Τι με ανησυχείς.
0: Εντάξει, το παντρεμένη δεν σημαίνει ότι.
1: Σωστό.
0: Τα βράδια της είναι γεμάτα, τέλος πάντων.
1: Γεμάτα μπορεί να είναι, από τι δεν ξέρουμε.
0: Φαΐ.

0: κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
1: Kavala News
0: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Kavala News στους 102,8.

0: πράγματα. Επειδή έχει βγει στο φως.
1: Μάλιστα.
0: Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται και η ποιότητα του ύπνου και σταθεροποιεί τη διάθεση.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Επίσης, όπως ξέρουμε, ο ήλιος όταν υπάρχει, γιατί είμαστε στο χειμώνα, παράγει και σερωτονίνη. Βοηθάει στην παραγωγή της σερωτονίνης.
1: Μάλιστα.
0: Δεύτερο. Η αλλαγή περιβάλλοντος ξεκουράζει το μυαλό. Βρε, παιδί μου, αγκώνεις με κάτι. Άσε με να φύγω. Σε παρακαλώ.
1: Μια βόλτα θα πάω.
0: Έτσι. Φεύγεις από τη σκέψη σου χωρίς συνειδητή προσπάθεια, επειδή προσιλώνεσαι στο περπάτημα.
1: Ωραία.
0: Τρίτο.
1: Ναι.
0: Η κίνηση ενεργοποιεί το σώμα με φυσικό τρόπο. Γι' αυτό και όλοι λένε ο καλύτερος και ο πιο πραγματικά φυσιολογικός τρόπος να κινηθείς και να βοηθήσεις το σώμα σου είναι να περπατήσεις.
1: Okay.
0: Συμφωνείς και σε αυτό?
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Και εκεί βελτιώνεται και η κυκλοφορία του αίματος προφανώς περπατώντας. Και το τελευταίο που είναι εξαιρετικά εσωτερικό και δεν ξέρω αν σου συμβαίνει εσένα,
1: ναι,
0: είναι ότι ο ρυθμός του περπατήματος φέρνει μια εσωτερική ισορροπία.
1: Ναι.
0: Όχι ισορροπία μην πέσεις, ναι, διότι πρόσεξε, έχουμε αναπνοή, βήμα,
1: ναι,
0: αναπνοή, βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Αναπνοή, βήμα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτή,
1: ναι,
0: η συνεχής ακολουθία,
1: ναι,
0: βοηθάει στην εσωτερική ισορροπία και γι' αυτό πολλοί προτιμούν
1: αυτό,
0: να περπατάνε και να μπαίνουν οι σκέψεις τους σε μία σειρά.
1: Αυτό βοηθάει στην ισορροπία.
0: Βοηθάει στην ισορροπία αυτό.
1: Αναπνοή, βήμα.
0: Αναπνοή, βήμα. Αναπνοή, βήμα. Αν κρατήσει αναπνοή σου, δηλαδή.
1: Συγγνώμη, εκπνοή πότε έχει, ρε παιδιά.
0: Η αναπνοή τα έχει και τα δύο. Και εισπνοή και εκπνοή.
1: Α, μάλιστα. Okay. Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, ναι, θα το επισημάνω στην επόμενη περπατησιά μου.
0: Δεν τα ξέρεις αυτά ότι σου συμβαίνουν, ναι.
1: Όχι, αλλήμον, γι' αυτό σε έχω σένα τώρα, παιδί.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, καλώς ορίζουμε για άλλη μια μέρα στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλώς το κορίτσι!
1: Καλώς την να.
0: Καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Λοιπόν, η είδηση μας έρχεται από το CNN. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της καφεστίασης και της φιλοξενίας βρίσκεται εν μέσω μιας μετάβασης. Όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθήκες ώστε να προσφέρουν υψηλού επίπεδου εμπειρίες και όχι απλά υπηρεσίες, χωρίς να επιβαρύνουν στο βαθμό που είναι εφικτό βέβαια το περιβάλλον, την ώρα που το κοινό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν υπεύθυνα. Σε αυτή την κατεύθυνση, αξιόλογο ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα Zero Waste Horeca και η αντίστοιχη πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr, το οποίο διατίθεται εντελώς δωρεάν, υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, την υποστήριξη της Coca-Cola στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Zero Waste Horeca έχει συνεπή παρουσία από το 2018, προσφέροντας στα περισσότερα από 3.000 μέλη του από όλη τη χώρα τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να ελαχιστοποιούν τα απορρίμματα, να εξοικονομούν νερό και ενέργεια και να κάνουν τις προμήθειές τους με βιώσιμο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και τα λειτουργικά τους έξοδα, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενδυνάμωση. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλεύει τα μέλη του, βοηθώντας τις επιχειρήσεις Horeca να υιοθετήσουν σταδιακά ένα πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας. Τα ωφέλη για τα μέλη είναι πολλαπλά. Επιτυχής ανταπόκριση στις προκλήσεις που φέρουν οι νέες νομοθεσίες για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα μπορούν να προσελκύουν το όλο ένα και αυξανόμενο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό και να επενδύουν στη φήμη τους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Thank you.
0: Welcome.

0: Λοιπόν, εσύ που έχεις σκύλο,
1: ναι.
0: Όχι ότι εγώ βέβαια δεν τα αγαπάω, τα λατρεύω. Θα πρέπει να σου λέει πολλά αυτό.
1: Πολλά, πολλά.
0: Είναι πολλές φορές που μιλάμε για σκυλάκους.
1: Έτσι είναι.
0: Τούτος εδώ όμως, ρε φίλε, είναι πολύ διαφορετικός.
1: Και είναι και πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή.
0: Έτσι. Είναι ο φύλακας άγγελος, λέει, των βουδιστών μοναχών. Mm-hmm. Ο Αλόκα.
1: Ο Αλόκα.
0: Είναι ένας λουκάνικος.
1: Ένας λουκάνικος, ναι. Με τα αυτάκια.
0: Συντροφεύει βουδιστές μοναχούς σε ένα ταξίδι το οποίο διοργανώνεται από το κέντρο Χουόνγκ Ντάο Βιπασάνα.
1: Μπραβάνα.
0: Μπαβάνα.
1: Μπαβάνα, ναι.
0: Έτσι. Που ξεκίνησε από το Fort Worth του Τέξας τέλη Οκτωβρίου και μετά από πάρα πολλές μέρες θα ολοκληρωθεί στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Ο Αλόκα συντροβεύει αυτούς τους μοναχούς βουδιστές. Ήταν ένας αδέσποτος σκύλος στην Ινδία, όπου κάποια στιγμή στο δρόμο συνάντησε μια ανάλογη πορεία μοναχών βουδιστών και τους πήρε από πίσω.
1: Και τους πήρε από πίσω, ναι.
0: Τι καλός, μωρέ. Τον πήραν μαζί τους, ζει μαζί τους και τώρα οδηγεί αυτή την ομάδα βουδιστών σε μια ιστορική διαδρομή 2.300 μιλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στόχο έχει να μεταφέρει ένα μήνυμα. Τι δύσκολα πράγματα,
1: ναι,
0: σκέφτονται οι άνθρωποι να κάνουν μερικές φορές και περνάνε έτσι απαρατήρητα, έτσι. Μεταφέρουν, λέει, ένα μήνυμα αγάπης και μη βίας.
1: Πού τώρα, στην Αμερική.
0: Ναι. Η πορεία λέγεται Walk for Peace. Όπως είπα, ξεκίνησε από το Τέξας, πάει στην Ουάσιγκτον και όλα τα βλέμματα είναι συγκεντρωμένα πάνω στον Αλόκα, ο οποίος οδηγεί αυτή την πορεία των βουδιστών.
1: Εντάξει,
0: και έχει
1: εξαιρετικό.
0: Γίνει μασκότ.
1: Φυσικά και έχει γίνει μασκότ.
0: Δεν είναι κούκλο.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και δημιουργεί και ενδιαφέρον, γιατί έγινε viral αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν και το μήνυμά τους.
0: Σωστό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8, στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Κραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτή Σλιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
4: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
2: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά.
5: Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pirinas.edu.gr.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
9: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
12: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Okay.
1: Και πάλι εδώ. Όλοι, όλοι αρτιμελείς και όρθιοι.
0: Μια χαρά είμαστε. Δύο στην τιμή του ενός, φίλες και φίλοι, για δεύτερη ώρα, για σήμερα Παρασκευή. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: 4 Ενάτου του 1998.
1: Ναι, πάμε λίγο πίσω.
0: Τι έγινε τότε σαν σήμερα αρχές Σεπτέμβρη?
1: Δύο φοιτητές πανεπιστημίου, το Στάτφορντ και καλοί φίλοι, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ίδρυσαν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: 1998. Βγήκε το Google στον αέρα. Λοιπόν,
1: θυμάσαι που λέγαμε ότι όλα αυτά κινδυνεύουν, ότι με την AI βγαίνουν όλες τις πληροφορίες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ξέρεις ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στην Google?
1: Όχι.
0: Ήταν ένας παπαγάλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάντως αν δεν κάνεις έχει μεγάλη πλάκα.
0: Νομίζω ότι δεν κάνω.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, 1998.
1: Μάλιστα.
0: Google. 2025. Ποια Google.
1: Ποια Google και ποιο
0: τα λέμε συνέχεια. Ας είναι καλά πώς το λένε, η AI. Όπου πλέον με τις μηχανές αναζήτησης αυτές.
1: Πάντως πραγματικά είναι τόσο εύκολο και γρήγορο να βρεις πληροφορία που θα χαζέψουμε όλοι.
0: Α, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Θα πάψουμε να σκεφτόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς να το πάρω.
1: Πώς να το πάρεις?
0: Πώς να το εκλάβω, ρε παιδί μου.
1: Το ζήτημα είναι πώς έχει πάρει η κυρία, εσύ, πώς να το πάρεις.
0: Η κυρία, η οποία είναι πολύ πολύ γνωστή.
1: Πολύ γνωστή.
0: Έχουν ασχοληθεί μαζί της. Και μάλιστα κατά συρροήν.
1: Κατά συρροήν 100%.
0: Και κατά συγκυρία. Έτσι. Η Lily Phillips, η οποία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του OnlyFans. Αυτή που μας έχει απασχολήσει με πόσους έχει πάει συγχρόνως και λοιπά όλα αυτά. Σε συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στην Daily Star, αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον.
1: Α, είχε... έφυγε μικρή όμως.
0: Από το περιβάλλον δεν ξέρω. Ναι. Είχε ήδη βαφτιστεί, λέει, τότε σαν βρέφος.
1: Ναι.
0: Όμως πρόσφατα,
1: ναι,
0: πριν από λίγες μέρες, ξαναβαφτίστηκε.
1: Όλα τα έχει κάνει αυτή,
0: μάλιστα,
1: η κοπέλα και με τον παπά, δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ξαναβαφτίστηκε
1: ειλικρινώς.
0: Εξήγησε, λέει, αναζητά ένα νέο επαγγελματικό προσανατολισμό και προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τι θέλει να κάνει μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αυτή τέλος πάντων
1: την αναζήτηση
0: της και τα λοιπά, ξαναπροσεγγίζει τη θρησκεία και τον Θεό.
1: Πάει το OnlyFans, θα χάσει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό.
1: Τι
0: τώρα
1: να σου πω τώρα.
0: Αυτό τώρα ότι θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή και αναζητάει το τι.
1: Τι αρχή πάλι στο OnlyFans? Μήπως δείχνει μόνο αυτιά, μόνο μεγάλα δάχτυλα?
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν,
1: να
0: σου πω, τώρα μιλάω σοβαρά. Να σου πω μια συμβουλή. Αγάπη μου, έβγαλες τόσα.
1: Έλαμπε.
0: Θέλεις να προσεγγίσεις λοιπόν
1: τη
0: θρησκεία. Οκ. Okay. Δώσε τα τόσα που έβγαλες σε αυτούς που δεν έχουν.
1: Και τελείωσε.
0: Θα το κάνει.
1: Άμα όχι, βέβαια.
0: Έμα.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
4: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
3: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
8: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
9: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
10: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
9: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
10: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
9: Auto Center Service.
10: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
9: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
10: Auto Center Service.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
12: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
13: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
12: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
14: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
15: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
16: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον εψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. πώληση χονδρική λιανική. Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
16: Καβάλα News στους 102,8.
0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πόσο μπορεί, πόσο χρονών μπορεί να είναι ένας παγκόσμιος τέλος πάντων ρέκορντ μας στον μπιλιάρδο, ρε φίλε?
1: Παγκόσμιος?
0: Παγκόσμιος.
1: Πάνω από 30.
0: Oh no.
1: Πόσο?
0: Κατέβα.
1: 25.
0: Μπορεί πολύ πιο κάτω.
1: 20.
0: 2 ετών.
1: Τι 2?
0: Από το Μάντσεστερ, μικρός μάγος.
1: Τι 2 αυτοί δεν περπατάνε 2 χρόνια?
0: Ναι, και έχω δει και φωτογραφίες και ισχύει. Ξεκίνησε να παίζει πριν κλείσει τα 2 του χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπιλιάρδο. Το μάθε ο μπαμπάς του.
1: Ναι. Και μπιλιάρδο του μάθε ο μπαμπάς του.
0: Άντε, ναι, γιατί και αυτός είναι μέσα στο χώρο. Κατέκτησε, λέει, το διαδίκτυο και είναι πλέον ο κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ στο μπιλιάρδο, έχοντας επιδείξει ένα απίστευτο ταλέντο στο άθλημα του σνούκερ.
1: Α, και του σνούκερ κιόλας.
0: 2 ετών και 261 ημερών, ο Τζόιντ Όουενς από το Μάντσεστερ. Ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε διπλό ποτ στο μπιλιάρδο, όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν, σύμφωνα με ανακοίνωση από τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness.
1: Απίστευτο είναι το
0: και
1: αυτό.
0: Και στη συνέχεια ο πιτσιρικάς έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε ένα bank shot στο pool,
1: ναι,
0: σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών.
1: Είναι αδιανόητο τώρα αυτό που μου λες.
0: Λοιπόν,
1: ούτε τριόχρονο παιδάκι.
0: Έχει χιλιάδες ακόλουθους στα Show Me και,
1: ναι,
0: έχει ήδη την πρώτη εμπορική συμφωνία.
1: Mm-hmm.
0: Καθιστώντατος, συγγνώμη. Και έτσι έγινε,
1: ναι,
0: να το πω ελληνικά, ο νεότερος επαγγελματικά υποστηριζόμενος παίκτης στον κόσμο.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγάλει πολλά λεφτά
0: αυτό
1: το παιδί, χρονών, έτσι.
0: Και έχει σπόνσορες.
1: Και έχει σπόνσορες.
0: Φαντάσου τώρα τι γίνεται.
1: Να σου πω κάτι. Ναι. Και κανένα σπόνσορ να μην είχε. Ότι είναι 2 χρονό παιδάκι και κάνει bank shot, ας πούμε, είναι τρέλα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο του, μπράβο του.

0: Πάμε προς το τέλος.
1: Πάμε.
0: Μουσική ενότητα.
1: Α, σήμερα είναι το Σαββατοκύριακου.
0: Ναι, το για τραγούδι για το Σαββατοκύριακο. Θα σας πάω ρομάτζα.
1: Α, ρομάτζα, και αυτό κέφι είναι.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι,
1: ναι.
0: Το Crazy in Love,
1: mm-hmm.
0: Με Jay-Z και Beyoncé.
1: Εντάξει, είναι σεξι τραγούδι.
0: Πρόσεξη γιατί το διαλέγουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι το νούμερο 2 από τη λίστα του Billboard,
1: ναι.
0: Που είναι τα 20 καλύτερα ντουέτα,
1: mm-hmm.
0: Φτιαγμένα από τραγουδιστές που είναι πραγματικά
1: ζευγάρια.
0: Το πρώτο είναι Sonny & Cher.
1: Βέβαια, είμαι σίγουρη.
0: Το δεύτερο λοιπόν, τραγούδι από πραγματικό στη εν ζωή ζευγάρι, ντουέτο, είναι αυτό, το Crazy in Love. Beyoncé και Jay-Z.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την πρώτη συνεργασία ήταν στο O3 Bonnie & Clyde του 2002. Το Μάιο του 2003 απογείωσαν τον κολαπτώμενο ερωτά τους σε νέα ύψη με αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Πριν παντρευτούνε.
0: Ναι, ο Τζέι αυτοσχεδίασε λέει το στίχο του σε μια ηχογράφηση στις 3 η ώρα τα ξημερώματα το βράδυ, πριν την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της Beyoncé, το Dangerously in Love. 11 χρόνια αφού το Crazy έφτασε νούμερο 1 στο Hot 100, το σερί των επιτυχιών του πλέον παντρεμένου ζευγαριού συνεχίζεται και έχουμε βέβαια και το Drunk in Love και λοιπά.
1: Και αυτό που ακούγεται η κόρη τους, ναι. Μέσα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί το διαλέξαμε.
1: Γιατί.
0: Το Crazy in Love. Γιατί ρε παιδί μου, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Πού ξέρεις.
0: Ναι. Πάρ' το τέρι σου.
1: Έλατε.
0: Πάρτινα ή πάρτονα.
1: Πάρτονα.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνετε μια βόλτα.
0: Και θυμηθείτε τι λέει το Crazy in Love.
1: Έτσι.
0: Σας το αφιερώνουμε ρε παιδιά. Έρχεται weekend.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο
0: εγώ
1: ήτανε.
0: Θα αφήσω τα σχόλια που τέλος πάντων έτσι.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Σαν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα.
1: Σαν ακούγεται κάτι.
0: Ναι, γιατί όχι. Ναι, διακομωδούν αυτή τη διάθεση που έχουμε τέλος πάντων για το Σαββατοκύριακο. Mm. Πάρ' το τέρι σου και κάνει ωραία πράγματα.
1: Όσα δεν φτάνει αλεπού.
0: Δεν πειράζει, οκ. Okay, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εμείς
0: θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για όσες και όσους ήταν στην παρέα μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον διευθυντή παραγωγής, τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Ναι. Να περάσετε ένα όμορφο weekend. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν παρέα και για σήμερα.
1: Όσοι δουλεύετε υπομονή.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Κραγιώρας. Σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα κατόπιν οδηγιών του Υπουργού Εξωτερικών τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια όσο και για τις προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων, αναφέρουν διπλωματικές πηγές. Στην τελική ευθεία, η εξαγγελία των κυβερνητικών μέτρων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το προσεχές Σάββατο. Οριζόντια και μόνιμα τα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατώτατο μισθό 1.000 ευρώ, πατριωτική εισφορά 1% στους οικονομικά ισχυρούς και κατάργηση πανελλαδικών εξετάσεων περιελάμβαναν οι εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα από τη Θεσσαλονίκη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής έστειλε από την Κρήτη ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης για τον εορτασμό των 52 ετών από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλα στην Πέμπτη, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις κατατείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη η επίσημη τελετή εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωση ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Γιώργου Φλωρίδη στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, εστιάζοντας σε συσκέψεις που είχε στις λιμενικές υποδομές και σε ζητήματα αυτοδιοίκησης. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν πρόκειται να σταματήσει. Θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Με τον πήγη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλεών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολος Σίλας Trail Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκύριακο.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου, σε Θάσο και Χρυσούπολη έως 30. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
0: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
0: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
0: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
11: Ακούστε μας ζωντανά.
10: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
11: Από το ePavla Radio.
10: Από το live24.gr.
11: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

Καβάλα News 102,8.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
3: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
7: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
8: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες στον αδερφό σου.
9: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
0: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Οριζόντια και μόνιμα μέτρα, προανήγγειλε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων και το στεγαστικό πρόβλημα. Είναι πιθανό να ανακοινωθεί από τον Κυριάκο Μητσοτάκη νέο πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3. Δεν θα βασίζεται στην επιδότηση από το κράτος φθηνών στεγαστικών δανείων, αλλά στην παροχή φορολογικών κινήτρων στις τράπεζες, προκειμένου να προσφέρουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια σε νέους και οικογένειες που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. Επίσης, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαλλαπάλλαγες για κλειστά διαμερίσματα που διατίθεται προς μακροχρόνια μίσθωση. Πιθανή θεωρείται και η εκ νέου αναμόρφωση της φορολογίας εισοδημάτων από ενοίκια με μείωση της κλίμακας 15% και στόχο την ανάσχεση των υπέρογκων ενοικίων που ζητούν σήμερα οι ιδιοκτήτες ακινήτων. Στο τραπέζι είναι και νέες μειώσεις του έμφυα για ασφαλισμένες κατοικίες και επαγγελματικά ακίνητα. Επίσης, εφαρμογή τίθενται από φέτος και έως το 2032 συγκεκριμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών με εκτιμόμενο αριθμό οφειλόμενων στους 60.000 πολίτες. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έρευνες της αστυνομίας στο Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι μια γυναίκα φέρεται να έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια, ενώ συνέχιζε να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο επιχείρησαν εξκαφείς του Δήμου, παρουσία αστυνομικών δυνάμεων, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχει εντυπωστεί κάτι. Υπόσχεση του Βασίλη Κικίλια από τη Θάσο δεσμεύτηκε για την άμεση ένταξη στο ΕΣΠΑ 2021-2027 του αναγκαίου έργου της επιδιόρθωσης των φθορών στο λιμάνι του Λιμένα. Προαναγγελία για 2,2 εκατομμύρια ευρώ για τις επισκευές στις λιμενικές υποδομές και τη διαγωνιστική διαδικασία να σχεδιάζεται να επιταχυνθεί μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας χθες, ύστερα από εκδήλωση πυρκαγιάς σε χωράφι στην περιοχή του Μικρού Δάτου. Στο σημείο έσπευσαν 4 πυροσβέστες που επιχείρησαν με 2 πυροσβεστικά οχήματα και αντιμετώπισαν το περιστατικό. Αναφορικά με τα αίτια της φωτιάς, οι ενδείξεις τείνουν στο ότι προκλήθηκε πιθανότατα από κάποιο καλώδιο του ΔΔΕ. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη πραγματοποιήθηκε χθες η επίσημη τελετή των εγγενείων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας. Τη διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης προτίθεται να χρηματοδοτήσει την εσωτερική ανακαίνιση του πτεσματοδικείου Ελευθερούπολης, εξασφάλισε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης στη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού στην περιοχή. Σε Καβάλα και Θάσο βρέθηκε και ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Σε ισχύ τίθενται τμηματικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα μεταξύ των ανισόπεδων κόμβων Γαλλιψού και Χρυσούπολης, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καβάλας. Τα μέτρα είναι απαραίτητα για την ασφαλή εκτέλεση τακτικών εργασιών συντήρησης του δικτύου. Η κίνηση των οχημάτων δεν θα σταματήσει, θα αποκλείεται προσωρινά μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας. Οι παρεμβάσεις θα είναι ολιγόρες και θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας. Τις νυχτερινές ώρες ο δρόμος θα καθαρίζεται από τα εργοτάξια και θα παραδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
0: Με τον πύχη των συμμετοχών να ξεπερνά κάθε προηγούμενο, το αισθητικό δάσος του Σταυρού Αμυγδαλών ετοιμάζεται να υποδεχθεί περισσότερους από 800 δρομείς για το διήμερο αθλητικό ραντεβού του 5ου Απόστολου Σίλας Train Adventure. Οι αγώνες θα διεξαχθούν το Σαββατοκυριακό.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός και άνοδος της θερμοκρασίας, άνεμη μεταβλητή έως 3 μποφόρ, στο Θρακικό βορειοανατολική έως 4 και θερμοκρασία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
5: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
4: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
6: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
7: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
8: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γκραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γκραμπούσα στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς. Οι στιγμές που ζεις μαζί τους είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα, θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr. Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί το στεγαστικό ζήτημα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλει οριζόντια και μόνιμα μέτρα. Έρχεται πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα δίνει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για να παρέχουν φθηνότερα δάνεια σε νέους και οικογένειες. Στο τραπέζι βρίσκεται νέα παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στις οικοδομές, γενναίες φοροαπαλλαγές για όσους διαθέσουν κλειστά σπίτια σε μακροχρόνια μίσθωση. Μείωση της φορολογίας στα ενοίκια, αλλά και ψαλίδι στον έμφυα για ασφαλισμένα ακίνητα. Τέλος από φέτος και με ορίζοντα υλοποίηση στο 2032, τίθενται σε εφαρμογή στοχευμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών, από τις οποίες εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν άμεσα 60.000 πολίτες. Στο μεταξύ, δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποίησεις της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ. Τουλάχιστον 4 λεωφορεία να χωρούν οργανωμένα για να ενώσουν τη φωνή τους με τους υπόλοιπους διαδηλωτές, διεκδικώντας πραγματικές αυξήσεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περιοδία στο νομό Εύρου, πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης, εγκαινιάζει τις νέες εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος δίωξης εγκλημάτων στο Δημότυχο. Θα παραστεί επίσης τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Ισάκιο. Την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επισκευές στο λιμάνι της Θάσου, εδώ ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο νησί, δεσμεύτηκε για την ένταξη του έργου αποκατάστασης των φθορών στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προανήγγειλε κονδύλια ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η παρουσίαση ενός πρωτοποριακού ελληνικού συστήματος ψηφιακής καταγραφής, το οποίο ήδη επιταχύνει θεαματικά, όπως είπε ο κ. Φλωρίδη, στις διαδικασίες, λύνοντας μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλιότερα χρειάζονταν μήνες. Το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης στον κέντρο υγείας της Καβάλας σε οδηγούς ασθενοφόρων φέρνει στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος. Με ερώτησή του ζητά άμεσες μόνιμες προσλήψεις, τονίζοντας τους κινδύνους για την ασφαλή διακομιδή των ασθενών, καθώς τα κενά, όπως λέει, συχνά καλύπτονται με τη συνδρομή στρατιωτικών. Στα δικαστήρια προσέφυγε ο 22χρονος πρώην παίκτης του reality Σταύρος Φλώρος μετά τον φρικτό τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο. Ο παίκτης από τη Μεσολόπη Καβάλας ακροτηριάστηκε στο πόδι όταν παρασύρθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ ψάρευε για την ομάδα του. Με την αγωγή του καταγγέλει εγκληματική αμέλεια και πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα ρίχνει βόμβες κάνοντας λόγο για χορήγηση ναρκωτικών σε συμπαίκτες του από την παραγωγή, αλλά και για απόπειρα εξαγοράς αυτόπτη μάρτυρα, προκειμένου να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για την τραγωδία. Σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο Γαλιψού μέχρι τον κόμβο της Χρυσούπολης, λόγω τακτικών εργασιών συντήρησης. Ο δρόμος δεν πρόκειται να κλείσει εντελώς, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες, καθώς τα έργα θα είναι ολιγόρα και θα γίνονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
2: Ο καιρός.
3: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι ασθενείς μεταβλητής στο Θρακικό Βορειοανατολική 4. Θερμοκρασία έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
1: Στο
4: στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πέντε νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
7: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
3: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
8: Του πρωινού ο ήλιος

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 5 στο κόκκινο. Στον ήχο είναι ο Βαγγέλης Δοξαράς. Στην επιμέλεια παραγωγής ο Κώστας Πιαντές. Στις μουσικές επιλογές είναι ο Γιάννης Πετρίδης. Στην επικοινωνία μαζί σας ο Χάρης Δάλλας. Και στα μικρόφωνα είναι ο Σωτήρης Κατσόχας, γιατί ο Γιώργος Βούλγαρης, επειδή με ρωτάτε, είναι σε άδεια. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 210-3217-777 και στο Viber για τα γραπτά σας μηνύματα στο 6985-870-059. Λοιπόν, έχουν αρχίσει τα όργανα της, στο πλαίσιο ή στο περιθώριο της, των εξαγγελιών και των εργασιών της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, και ήδη ζούμε μία παροδία η οποία δεν είναι, βέβαια, είναι συνεχόμενη και δεν ξέρεις τι να πεις, από πού να την πιάσεις. Για να την βάλουμε λίγο σε μία τάξη. Βλέπουμε λοιπόν ότι έχει μένεται πλέον η αντιπαράθεση με αφορμή την πρώτη συγκέντρωση, τοποθέτηση, παρουσίαση, εξαγγελίες, όπως θέλετε πες, του Αλέξη Τσίπρα, και έχει βγει πλέον αυτό το θέμα της κοστολόγησης των προγραμμάτων, όπου πια βιώνουμε σήμερα μια κατάσταση πόσο κάνει και πώς θα βρεθούν τα λεφτά. Να πω καταρχήν ότι εδώ έχουμε ζήσει παλιότερα ως πολιτικός χώρος, ως χώρα, ότι υπήρχαν πολιτικοί που ουδόλως αδιαφορούσαν, οι παλιότεροι πολιτικοί ουδόλως ενδιαφέρονταν για τα κοστολόγια των προγραμμάτων, εξαγγέλανε προγράμματα, σχέδια, προτάσεις, και μετά μπαίνανε στη λογική να βρούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Άλλα γίνονταν, άλλα δεν γίνονταν ή άλλα μισογίνονταν από αυτά που ακουγόντανε. Σήμερα λοιπόν έχουμε φτάσει στην κυριαρχία των κοστολογήσεων χωρίς πολιτικούς. Δεν υπάρχει πολιτική. Το δόγμα των κοστολογίων. Ποιος το εφήβρε λοιπόν αυτό το κομμάτι και το βάλε στην ατζέντα και όλοι σέρνονται γύρω από αυτό? Αυτοί που απέτυχαν ικτρά στις πολιτικές τους επιλογές. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησαν τη χώρα. Αν λοιπόν ήταν τόσο νοικοκυρά, βεβαίως χρεοκόπησαν και τα κόμματά τους. Μιλούν λοιπόν όλοι αυτοί για κοστολόγια. Και έχουν ρίξει όλο το βάρος σε αυτή την αντιπαράθεση. Το πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο. Ιδέες που να αγγίζουν και να προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα της κοινωνίας δεν υπάρχουν. Υπάρχουν θέσφατα. Τα θέσφατα λοιπόν είναι το ότι δεν ακουμπάμε κάποια πράγματα τα οποία εμείς έχουμε επιλέξει, και από εκεί και πέρα να δούμε αν μένει τίποτα για να εκθέσουμε τους υπόλοιπους, τους αντιπάλους κλπ. Δηλαδή, για παράδειγμα, δεν μας εξηγούν για ποιο λόγο έχουν αποφασίσει, και δεν είναι τώρα που το αποφάσισε ο Τραμπ, ότι, ένα παράδειγμα λέω, ότι πρέπει ντε και καλά κάθε χρόνο να καταβάλεις, να ξοδεύεις, να έχεις δαπάνες άνω του 5% για εξοπλισμούς. Αυτό το θεωρούν δεδομένο. Και αυτό δεν είναι τώρα. Πάντα επέρονταν η ελληνική πλευρά, η ελληνική κυβέρνηση, ότι εμείς δεν εφαρμόζουμε τον κανόνα του 2,5% που ήταν περίπου, εκεί ήταν οι δαπάνες. Ξοδεύαμε πάντα παραπάνω για εξοπλισμούς και μάλιστα λέγανε ότι μέσω των εξοπλισμών κάνουμε και διπλωματία. Πάμε λοιπόν σε αυτό. Έρχονται λοιπόν σήμερα και μας λένε
ότι το θέμα της, των πρωτογενών πλεονασμάτων δε, είναι απαραβίαστο. Απαραβίαστο και αυτό. Πολύ ωραία. Απαραβίαστα τα πρωτογενή πλεόντα. Απαραβίαστο το κόστος που χρειάζεται να καταβληθεί για τις συντάξεις. Δεν πρέπει να ξεπερνάει η δημόσια δαπάνη το 15-15,5%. 15 είναι κάτι και λιγότερο. 13 ήταν και το τραβήξανε στα 15. Όλα λοιπόν, όλα αυτά τα θεωρούν απαραβίαστα. Από εκεί και πέρα λοιπόν ό,τι μένει. Μα δεν γίνεται έτσι πολιτική, παιδιά. Κοιτάξτε, δεν είναι θέμα λογιστών η πολιτική στην Ελλάδα. Είναι θέμα λειτουργίας της κοινωνίας και αντιμετώπισης των προβλημάτων και να μπορέσει, ας πούμε, κάποια ιδέα που χρειάζεται να εφαρμόσεις για να παρακάμψεις αυτές τις αγκυλώσεις που έχει δημιουργήσει ένα σύστημα που θέλει να σε κρατάει σφιχτά, είτε λέγεται αυτό διεθνές σύστημα, είτε λέγεται Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε όλα αυτά. Γιατί τα λέω αυτά? Διότι οι μύθοι και ο τρόπος με τον οποίο χειρίζονται τα προβλήματα μας έχουν πείσει ότι τα μεγάλα βιογραφικά και τα σοβαρά και τα ισχυρά και τα κολέγια και όλα αυτά, οι ικανοί και οι άριστοι, ας πούμε, είναι αυτοί που μπορούν να εφαρμόσουν κάποιες πολιτικές. Μα ξέρετε κάτι, επειδή αυτά δεν, ίσως οι παλιότεροι θα θυμούνται, οι πολύ παλιότεροι ή όσοι έχουν διαβάσει, ότι οι κυβερνήσεις των τεχνοκρατών απέτυχαν ικτρά όπου και να και όπου και να λειτουργήσαν. Για το μεγαλύτερο και το κορυφαίο παράδειγμα είναι τη δεκαετία του 80, όταν η Πορτογαλία, αυτή η Πορτογαλία που ξέρουμε, δεν πάω μακριά, βγαίνοντας από την δικτατορία, την πολύχρονη δικτατορία την οποία είχε, αποφάσισε να πάρει όλους τους άριστους που είχε τότε στους κόλπους της, καθηγητές πανεπιστημίων, οικονομολόγους, όλων των ειδών ικανούς ανθρώπους, και τους έκανε κυβέρνηση. Χρεοκόπησαν τη χώρα, την οδήγησαν με μαθηματική ακρίβεια στον γκρεμό. Αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία την ξόρκισαν από εκεί και πέρα. Την επανέφεραν σήμερα. Δηλαδή, αυτό είναι το πρόβλημα αυτή τη στιγμή της ελληνικής κοινωνίας. Εάν είναι κοστολογημένα κάποια πράγματα. Και ποιοι μιλάνε τώρα για κοστολόγιο και για νοικοκυροσύνη? Αυτοί που είναι χρεοκόπησαν και τη χώρα, αλλά έχουν χρεοκοπήσει και τα κόμματά τους. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και το έχουν κάνει δόγμα. Και εν πάση περιπτώσει, για να πούμε και του στραβού το δίκιο, πληρώνοντας ή όχι, υιοθετώντας, ας πούμε, κάποιοι, ακούμε σήμερα δημοσιογράφους, κανάλια, διάφορα μίντια να κάνουν ερώτηση στον όποιον, ας πούμε, βγαίνει, τολμάει και βγαίνει από την αντιπολίτευση ή οπουδήποτε, που θα τα βρείτε τα λεφτά. Ρε αδερφέ, εσύ δεν είσαι ο λογιστής του κράτους. Εσύ έχετε μπερδέψει τους ρόλους. Οι ρόλοι είναι συγκεκριμένοι στην κοινωνία. Είναι πρώτα τα προβλήματα και μετά οι λύσεις. Ενδιαφέρεσαι εσύ εάν θα κοστίσει κάτι της παραπάνω ενδεχομένως μία απάντηση σε κάποια προβλήματα τα οποία μαστίζουν μια κοινωνία? Θα το ζήσουμε αυτό το πράγμα και θα το ζήσουμε με κωμικό τρόπο το επόμενο διάστημα. Ήδη αρχίσαμε, μπήκαμε τώρα, έτσι, για να μην ψάχνουμε να δούμε τι θα γίνει. Για πάμε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να, να δείτε τι έτσι αρχίζει να εξυφαίνεται στο, και να διαμορφώνει το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα κινηθεί το επόμενο διάστημα η εκλογική αντιπαράθεση. Ήδη είδαμε τα πρώτα δείγματα. Χθες λοιπόν είδαμε την εκδήλωση αυτή την οποία έκανε το ΠΑΣΟΚ για την επέτειο, τα 52 χρόνια εν πάση περιπτώσει από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, αφορμή την 3η του Σεπτέμβρη που ιδρύθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Ομολογουμένως ήταν αρκετά καλή από την άποψη και της οργάνωσης αλλά και της παρουσίας κόσμου. Σωστά την επέλεξε ο κύριος Ανδρουλάκης την Κρήτη για να κάνει, γιατί ενδεχομένως κάπου αλλού δεν θα έχει τέτοια επιτυχία. Δεν θα μείνω όμως σε αυτό, θα μείνω στην ομιλία του, η οποία είχε πλέον διμέτωπο. Δηλαδή, ο διμέτωπος ήταν ήπιος μεν προς την πλευρά, ήπιος με λελογισμένη λογική, δεν θα το έλεγα τόσο ας πούμε απόλυτα, αλλά αυτό που περιμέναμε απέναντι στην κυβέρνηση, η οποία είναι λογικά ο βασικός αντίπαλος θα έπρεπε να είναι, και πολύ έντονος απέναντι στο Τσίπρα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Έδειξε τον όχι στο ΣΥΡΙΖΑ, συγγνώμη, την ΕΛΑΣ και τον Τσίπρα. Έδειξε λοιπόν μία διμέτωπη, θα έλεγα μονομέτωπη κατάσταση. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Είχε δίκιο στο γεγονός ότι η Ελλάδα, είπε, δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της παρακμής, φωτογράφιζε το Μητσοτάκη, ούτε μεσίες, φωτογράφιζε σαφέστατα τον Αλέξη Τσίπρα. Χρειάζεται, αυτό που δεν μας είπε είναι τι χρειάζεται. Ωραία, αυτούς τους πετάμε. Αυτούς που χρειαζόμαστε ποιους είναι δηλαδή. Τι ακριβώς εκφράζει ο ίδιος, αφού ούτε διαχειριστής της παρακμής είναι, ούτε μεσία, ως μεσίας προαλήφεται ο ίδιος. Τι ακριβώς χρειάζεται. Αυτό δεν το λέω για να, ούτε για να δικαιολογήσω την σωστή, την εύστοχη προσέγγιση πάνω στα θέματα τα, και στους χαρακτηρισμούς για τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Πράγματι έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή το ζητούμενο που έχει η ελληνική κοινωνία είναι ότι πρέπει να βρει απαντήσεις και κάλυψη και πάτημα πάνω στα θέματα τα οποία την απασχολούν. Και ο κύριος Ανδρουλάκης δεν νομίζω ότι με το να απορρίψει συλλήβδην με τον τρόπο του, δηλαδή και για κάθε ένα ξεχωριστά, τα δύο υπάρχοντα κόμματα θα μπορέσει ο ίδιος να σταθεί κάνοντας μόνο αυτό το πράγμα. Πρέπει να απαντήσει σε αυτό που θέλει να ακούσει η ελληνική κοινωνία και να απαντήσει. Ας πούμε, είναι φοβερό αυτό που, το οποίο εν πάση περιπτώσει ακούμε πια στο όλο το παιχνίδι, γιατί σας είπα είναι το ένα μέρος είναι η κοστολόγηση. Το άλλο κομμάτι είναι ποιος αντέγραψε και υπέκλεψε τα προγράμματα του ενός του άλλου. Αυτό ξέρετε τι βγάζει στο μέσο Έλληνα, ας πούμε, που ακούει όλη αυτή την αντιπαρήθεια. Τι ακούσαμε για παράδειγμα? Ακούσαμε ότι η Ελλάς του έκλεψε από το ΠΑΣΟΚ το 80%, το άλλο 20% το έκλεψε από το Σαμαρά, ο οποίος λέει το είχαμε ξεκινήσει εμείς, και έτσι είπε ο Σαμαρά. Μπας περιπτώσει, η Νέα Δημοκρατία είπε ότι μας είπε τα αυτονόητα, αλλά ήταν και στη λογική του 15 και όλα αυτά τα πράγματα. Τι καταλαβαίνουμε λοιπόν μέσα από αυτή την ιστορία? Ότι πάνε, περιχαρακώνουν όλη μια κατάσταση, την περιγράφουν και περιστρέφονται γύρω από τα προβλήματα, αφού λίγο το ένα, λίγο ο άλλος, λίγο αυτό. Τι λένε λοιπόν με λίγα λόγια? ότι όλοι είσαστε ίδιοι. Όλοι οι ίδιοι είμαστε, αφού να ο ένας αντιγράφει τον άλλον. Να, ας πούμε, αυτό το πράγμα γίνεται σήμερα, σε αυτό το παιχνίδι. Ποια προγράμματα? Αυτά τα προγράμματα τα είπαμε και εμείς, τα είπαμε και τα είπαν και οι άλλοι. Εδώ υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν αντιληπτά. Δηλαδή, άλλη κωμωδία, γελιότητα είναι το γεγονός, ακούγοντας το πρωί πρόλαβα και είδα κάποια πράγματα και άλλα μου τα περιγράψανε, πατήσανε λοιπόν πάνω σε αυτή την, θα έλεγα, την ανόητη αναφορά την οποία έκανε ένας τέλεχος της Ελλάς, ο οποίος βγήκε και είπε ότι θα μπουν στις θηρίδες και θα κοιτάξουν να πάρουν τα... Και εκεί βρήκανε πεδίο δόξης λαμπρών. Άρχισε λοιπόν όλη η σπέκουλα, επιστρατεύτηκε, να φανταστείτε, από το Sky βέβαια που κάνει αυτές τις δουλειές, αλλά μην νομίζετε ότι δεν θα είναι, ακόμα και αυτός ο άφαντος αυτιάς, αυτός ο άνθρωπος, ο ευρωβουλευτής πλέον, ο οποίος μπήκε στο πεδίο του. Είναι αυτός ο οποίος, για να θυμίσουμε σε κάποιους άλλους, ήταν αυτός που είχε πει, στριμώξει τότε τον Παντελή οικονόμου του Πάλε Ποτέ Πασόκ και του είπε θα φορολογήσετε και τα ρέπος, και απάντησε αυτός ναι, θα φορολογήσουμε τα ρέπος. Έγινε προεκλογική σημαία όλο αυτό το πράγμα. Μία ολόκληρη εκστρατεία παίχτηκε γύρω από τα ρέπος. Τώρα παίχτηκε λίγο από τα δαχτυλίδια, ας πούμε, λες και οι γιαγιάδες έχουν θηρίδες και δαχτυλίδια στις θηρίδες. Για όνομα του Θεού, αυτό είναι πολιτική? Αυτό είναι αχταρμάς.
1: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
2: Στο κόκκινο.
3: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα? Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors, και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
10: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
9: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
10: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
9: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
10: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
9: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
2: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
9: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
2: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
11: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
12: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
11: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
12: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
11: Auto Center Service.
12: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
11: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
12: Auto Center Service.
13: Έχεις ιδέα?
14: Τι είναι αυτό?
13: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
14: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
13: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
14: Πρώτη φορά το ακούω.
13: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
14: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
13: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
14: 6944-577-386.
13: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
14: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
15: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
9: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
16: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
0: Γύρω από τα όλα αυτά, ας πούμε, της πολιτικής, να πω το εξής, ότι για παράδειγμα μπήκε το που μπαίνει στον πυρήνα των προβλημάτων της ελληνικής κοινωνίας, βγήκε στη δημοσιότητα χθες το δεύτερο σπότ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ και επέλεξε, κατά τη γνώμη μου σωστά, να ξεκινήσει από ένα σοβαρό πρόβλημα που μαστίζει την κοινωνία, το ιδιωτικό χρέος. Μα έχει φτάσει το ιδιωτικό χρέος, παιδιά, σήμερα να είναι πολύ μεγαλύτερο από το δημόσιο χρέος. Δηλαδή αυτά που χρωστάει ο μέσος Έλληνας στις τράπεζες, στα ασφαλιστικά ταμεία, στην εφορία και ακόμα και στους λογαριασμούς που πρέπει να πληρώσει στη ΔΕΗ, στην ΕΙΔΑΠ κλπ, που δεν μπορεί να τα καλύψει, έχουν κάνει ένα ογκώδες ζήτημα το οποίο, και τεράστιο βάσπερτώσει βάρος, το οποίο δεν μπορεί να καλυφθεί. Πρέπει με κάποιο τρόπο. Και ανταυτού τι συζητάμε, στο πώς θα νομιμοποιήσουμε και θα εξοραίσουμε, μιλάω για τους υπολείπους, το θέμα της λειτουργίας των funds και των servicers, οι οποίοι είναι παντοδύναμοι και οι τράπεζες και οι κυρίαρχοι σε όλο αυτό το σκηνικό. Εδώ, μιας και μιλάμε για προγράμματα και μιας και συζητήθηκε πλέον και μπήκανε ακριβώς αυτή η αντιπαράθεση για το θέμα των εξαγγελιών του Αλέξη Τσίπρα, γιατί μας ρωτάτε και μπαίνετε σε αυτά, άκουσα μια επικοδομητική κριτική από τον Νίκο τον Παπά, που είπε Μια χαρά είναι όλα αυτά τα οποία είπε ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν άκουσα πρόταση για τη 13η σύνταξη. Δεν άκουσα για τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο κατώτατο επιτρεπόμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όριο. Και δεν άκουσα το μηδενισμό του ΦΠΑ στα βασικά τρόφιμα και στα φάρμακα. Δυνατότητα που επιτρέπεται και από την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Επίσης, συμπεριέλαβε σε αυτά τα πράγματα που δεν άκουσε που υπήρχαν στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, η φορολόγηση των υπερκερδών, η επαναφορά του δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ, στα ΕΛΠΕ και σε μία τράπεζα. Δηλαδή, μίλησε για συγκεκριμένα πράγματα τα οποία απασχολούν, εν πάση περιπτώσει, και αντιμετωπίζουν προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας. Και επίσης, εδώ, θα δούμε και στο δεύτερο μέρος, θα έχουμε συνέντευξη για αυτά με αρμόδιους. Οι Έλληνες πολίτες υφίστανται μία επίθεση άνευ προηγουμένου, είναι έρμεα της παντοδυναμίας των 5 εταιριών καρτέλ του τομέα ενέργειας. Τα ρεύματα και οι λογαριασμοί που πληρώνουν είναι τεράστιοι. Δηλαδή, αυτά. Απ' την άλλη μεριά, τώρα γιατί το επικοινωνούμε, είδα ότι ο τομεάρχης διαφάνειας και υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, ο Παύλος Πολάκης, χθες αποκάλυψε ότι πέραν του το τι παίρνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, ο κύριος Στάζης, είπε ότι διατίθενται για την ετησίως 175 εκατομμύρια για διαφήμιση και χορηγίες από τη ΔΕΗ. Ήδη διαφημίζουν και συναυλία που θα γίνει στο Καλλιμάρμαρο, δεν ξέρω που θα γίνει, μιας μεγάλης Αηδού, γνωστή Αηδού, την οποία τη χρηματοδοτεί και τη χορηγεί η ΔΕΗ. Και βάζοντας, θέτοντας ως συγκριτικό μέγεθος πόσο ήταν τα αντίστοιχα μεγέθη την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, και όταν, ας πούμε, ήταν 6 εκατομμύρια για χορηγίες και διαφήμιση, και επίσης για μισθούς και μπόνους και λοιπά που έπαιρναν τότε τα στελέχη ήταν κοντά στα 80 εκατομμύρια σήμερα, όταν επί εποχής, ας πούμε, διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ήταν μόλις 1,5.

Βλέπω τώρα ένα μήνυμα, προφανώς με αφορμή όλα αυτά που λέμε, από τον Αντώνη, ο οποίος λέει ότι το έχει στείλει και παλιότερα, δεν ξέρω πόσο παλιότερα. Μιλάει για ένα απαράδεκτο ζήτημα των 216 ευρώ ελεημοσύνης από το ΚΕΑ και το 430 από το επίδομα ανασφάλισης των υπερηλίκων. Και λέει, τώρα που σφυρίζουν οι προεκλογικές παροχές από όλους, ίσως είναι ώρα για μια συζήτηση ή και προώθηση αυτού του θέματος. Είναι δυνατόν να ζήσει ένας άνθρωπος με αυτά και μάλιστα ηλικιωμένος με αυξημένες ανάγκες? Και κανείς δεν συζητάει. Αντώνη μου, έχεις δίκιο, αλλά δεν συζητάει κανένας για τίποτα ουσιαστικό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή σε κανένα πεδίο πολιτικό η ιεράρχηση των προβλημάτων που έχει η κοινωνία και τα οποία η ίδια η κοινωνία τα γνωρίζει, και για να μπορέσουν να μπουν σε αυτά και να αντιμετωπίσουν. Αυτό είναι ακριβώς που προσπαθώ να σας πω. Δηλαδή τα προβλήματα που υπάρχουν σήμερα είναι συγκεκριμένα. Είναι το πώς η ακρίβεια έχει σκοτώσει ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε και συνεχώς μένεται. Η δυνατότητα των εισοδημάτων των πολιτών μάλλον η αδυναμία των πολιτών, γιατί έχουν χαμηλά εισοδήματα, ώστε να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες τους. Το ιδιωτικό χρέος που ακριβώς ογκούται συνεχώς και χάνονται σπίτια και περιουσίες και όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν δηλαδή πρακτικά, εννοώ, ζητήματα. Και δεν θα μιλήσω μόνο για τα θεσμικά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποια θέματα που θα έπρεπε η ίδια η κοινωνία να τα ζητήσει και να τα απαιτήσει. Όταν επιβραβεύονται απόψεις και συγκεκριμένες λειτουργίες και συμπεριφορές, γιατί μην κοροϊδευόμαστε, όλα αυτά μπορεί να έχουν φτάσει σε αυτό το επίπεδο, όλα αυτά τα προβλήματα να έχουν διωγγωθεί, αλλά δεν ήρθαν από τον ουρανό. Δεν ήρθανε δηλαδή από κάτι. Και γενικώς, όταν ακούς, αντί να συζητάνε για αυτό που γίνεται σήμερα, να ανατρέχουν στο παρελθόν με όρους συμφερόντων και συγκεκριμένων λογικών, δηλαδή δεν μπορεί να λύσεις τα προβλήματα γιατί η χώρα χρεοκόπησε. Πρώτα να συζητήσουμε λοιπόν γιατί η χώρα χρεοκόπησε, ποιος τη χρεοκόπησε και με ποιες πολιτικές τη χρεοκόπησε και ποιος την έβγαλε στο ξέφωτο. Ο ΣΥΡΙΖΑ την έβγαλε στο ξέφωτο. Αλλά σήμερα κάθονται και συζητάνε για το τι, τέλος πάντων, να μην τα επαναλάβω, γιατί αυτή είναι μια πραγματικότητα την οποία ζούμε. Δεν μπορεί να δέχεται κανένας άκρητα όλα αυτά που του σερβίρουν, δηλαδή αυτά τα φιλοδορήματα τα οποία θα ακούσουμε το Σαββατοκύριακο από τον Πρωθυπουργό. Θα τα ακούσουμε τα φιλοδορήματα και θα πάμε παραπέρα και ξανά παραπέρα, και όλοι συζητάνε για την προοπτική της χώρας μέχρι το 30. Μα ποιο 30, αφού στο 26 δεν μπορούμε να τα φέρουμε βόλτα? Δηλαδή θα μας μιλήσουν για το πού θα είναι η χώρα το 30?

0: με αυτούς και με αυτές τις πολιτικές και με αυτές τις επιλογές. Ξέρετε κάτι, υπάρχει κάτι στην κοινωνία που σε παγκόσμιο επίπεδο είναι εμφανές, έτυχε να το συζητάμε λίγο πριν μπω στο στούντιο με το Σπύρο το Σουρμελίδη, που στην Ελλάδα δεν προβληματίζει κανέναν. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα θέμα που έχει προβληματίσει κοινωνίες προχωρημένες. Ποιο είναι αυτό? Κρατήστε τα νούμερα, ότι το 1% του πληθυσμού, του παγκόσμιου πληθυσμού, δηλαδή των πολιτών που έχουν οικονομική πλέον δυνατότητα, έτσι μιλάμε για πρόσωπα συγκεκριμένα, κατέχει το 50 με 51% του παγκόσμιου πλούτου και το υπόλοιπο 49% του παγκόσμιου πλούτου το κατέχουν όλοι οι υπόλοιποι σε όλο τον κόσμο, που σήμερα αριθμεί κάπου 12-13 δισεκατομμύρια ανθρώπους, κάπου εκεί, δεν είναι, Ευαγγέλη, ο παγκόσμιος πληθυσμός. Λοιπόν, αυτά όλα προφανώς δημιουργούν ανισότητες. Δημιουργούν ανισότητες, και όταν υπάρχουν κοινωνίες οι οποίες αυτή τη στιγμή επιβραβεύουν αυτές τις πολιτικές με όποιο τρόπο τις επιβραβεύουν και δεν προβληματίζονται πάνω σε αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι υπάρχουν σήμερα διανοούμενοι ακόμα και επίσημα κεντρικά κράτη που λένε ότι πρέπει να υπερφορολογηθεί, μιλάνε και για 70% ο παγκόσμιος πλούτος που είναι συγκεντρωμένος σε κάποια χέρια, ώστε να μπορεί να απλωθεί καλύτερα, να κατανεμηθεί καλύτερα. 9 δισεκατομμύρια είναι ο παγκόσμιος πληθυσμός. Πολύ ωραία. Βρήκαμε ακριβώς έτσι πόσο είναι. Λοιπόν, για να μπορέσει να κατανεμηθεί καλύτερα και η ανάπτυξη και όλα αυτά. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, ας πιάσουμε την Ελλάδα, δεν συζητιέται καθόλου αυτό το ζήτημα. Γιατί και στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για να πάμε στα δικά μας, το περίπου 8 με 10% του πληθυσμού των κάποιων οικογενειών και κάποιων προσώπων κατέχει το 80%, 60%, 70% του εθνικού πλούτου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα κάτι, αυτό που έλεγε ο Γιώργος ο Παπανδρέου, λεφτά υπάρχουν, να το θυμηθώ εγώ για να το χρησιμοποιήσω σε αυτή την, με εξυπηρετεί να το πω, λεφτά υπάρχουν αλλά βρίσκονται σε συγκεκριμένα χέρια. Δεν γίνεται δηλαδή να μην συζητιούνται αυτά τα θέματα. Δηλαδή μπορεί να μας πει κάποιος, και αυτά το έχει αναδείξει ο ΣΥΡΙΖΑ τουλάχιστον που παρακολουθούμε, πού πήγαν τα χρήματα 35-35,5 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης, τα οποία δεν είναι τόσα μόνο, γιατί είναι περίπου κάθε χρόνο περίπου πέφτουν 5 δισεκατομμύρια στις οικονομίες και τουλάχιστον στην ελληνική από το ΕΣΠΑ. Άρα είναι πολύ περισσότερα τα χρήματα τα οποία είχε να διαχειριστεί. Πού πήγανε, αλήθεια? Ποιος θα μας μιλήσει για αυτό το πράγμα? Ποιος θα μας πει τι έγινε? Ποιος θα απαιτήσει από την κοινωνία με τον τρόπο της και με τον τρόπο τον οποίο εκφράζεται ή μέσω κομμάτων ή μέσω συλλογικών δράσεων να απαντηθούν αυτά τα ζητήματα? Και ανταυτού μας λένε εάν είναι κοστολογημένα. Ας κοστολογήσουν πόσα χάθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, από τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κράτος είναι. Ας μας πούνε πόσα χάθηκαν, όχι χάθηκαν, πόσα φάγανε. Ας μας πούνε λοιπόν επίσημα από τα σκάνδαλα και από τις απευθείας αναθέσεις και από τους τιμένους διαγωνισμούς πόσα χρήματα πάνε σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Ας μας εξηγήσουν πώς οι μετακλητοί και οι διάφοροι, ας πούμε, που έχουν φτιάξει τους μηχανισμούς εξουσίας με μία σειρά, πώς να το πω τώρα, συνεργατών τους χρυσοπληρωμένων και συμβούλων εταιριών. Ξέρετε ότι σήμερα υπάρχουν, δίνουν τα χρήματα απευθείας σε συμβούλους, οι οποίοι στην ουσία τα νομοσχέδια τα οποία βλέπουμε δεν έχουν να κάνουν με υπουργική δράση. Είναι ανάθεση σε ειδικά γραφεία συμβούλων, τα οποία κρίνουν με βάση τα δικά τους συμφέροντα. Είναι δισεκατομμύρια, είναι εκατομμύρια πολλά που πάνε σε αυτές τις εταιρείες και τα οποία εμφανίζονται ως νομοσχέδιο σε όλες τις περιπτώσεις, ως νομοσχέδια επιχειρήσεων, υπουργείων, συγγνώμη. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Ας πούμε λοιπόν μια αλήθεια στον κόσμο σήμερα. Ας του πούμε λοιπόν ακριβώς πώς αντιλαμβάνονται την άσκηση της εξουσίας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν κυβερνήσεις που ασκούν εξουσία, που έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Τα συμφέροντα, οι τράπεζες, τα φαντς, οι σύμβουλοι και όλοι αυτοί, ας πούμε, που δεν είναι αρμοί αυτό. Κάποτε τρόμαξαν που είχε πει ο Τσίπρας για αρμούς της εξουσίας. Εδώ δεν μιλάμε για αρμούς. Μιλάμε για την ίδια την άσκηση της εξουσίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα σήμερα. Και επ' αυτού δεν ξέρω τι καταλαβαίνει και τι ακριβώς, ποιος είναι ο προβληματισμός πάνω στην, σε αυτά τα θέματα και της κοινωνίας της ίδιας. Αυτά για τώρα. Θα σας ακούσουμε λοιπόν το ένθετο υγεία με την Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου, δελτίο ειδήσεων, και σε λίγο θα τα ξαναπούμε εδώ.
1: Στο κόκκινο.
2: Δέκα λεπτά για την υγεία μας. Ένα ενημερωτικό ένθετο με τρέχουσες πληροφορίες, συμβουλές, αλλά και λύσεις όταν η υγεία μας χτυπάει κόκκινο. Επιμελείται και παρουσιάζει η Αλεξάνδρα Κουτσοπούλου.
3: Στον ήχο είναι σήμερα μαζί μας ο Νίκος Μπετσιμέας. Φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Κόκκινου, καλή σας μέρα. Πολύ συχνό πρόβλημα μετά το καλοκαίρι και ιδιαίτερα μετά τις διακοπές είναι η θαμπάδα και η ξηρότητα του δέρματος, μιας και ο αέρας, ο ήλιος, η άμμος δεν θεωρούνται ευνοϊκά γι' αυτό. Σήμερα έχουμε κοντά μας τον δερματολόγο γιατρό Νίκο Αποστολάκη. Κύριε Αποστολάκη, καλή σας μέρα.
4: Καλημέρα σας.
3: Πολύ συχνά μετά το καλοκαίρι και ιδιαίτερα μετά τις διακοπές αισθανόμαστε το δέρμα μας θαμπό και ξηρό. Ποιοι παράγοντες ενοχοποιούνται για την ξηρότητα του δέρματος?
4: Σίγουρα μετά το καλοκαίρι η πολύ ωραία έκθεση στον ήλιο, η ζέστη, δηλαδή η έντονη εφίδρωση, σίγουρα συντελούν στο να το δέρμα μας να είναι αφιδετωμένο και να απαιτείται μια έτσι πιο ενισχυμένη υδάτωση και τοπικά αλλά και από το σώμα.
3: Θα ήθελα να μάθω ποιες ποιότητες δέρματος είναι περισσότερο ευάλωτες στις καιρικές συνθήκες και το πρόσωπο και στο σώμα, κύριε Αποστολάκη.
4: Σίγουρα οι ανοιχτοί φωτότυποι είναι περισσότερο ευάλωτοι, όπως οι φωτότυποι οι οποίοι είναι με πολύ λευκό δέρμα, με ανοιχτόχρωμα μάτια και αντίστοιχα και μαλλιά. Και από την άλλη σίγουρα δέρματα τα οποία είναι πιο ξηρά σε σχέση με τα λιπαρά δέρματα, τα οποία έχουν περισσότερο σμίγμα και το οποίο κατά κάποιο τρόπο ενυδατώνει το δέρμα έμεσα, σίγουρα έχουν μεγαλύτερες ανάγκες για ενυδάτωση. Αυτά και είναι τα πιο ευάλωτα. Από πολλές απόψεις, και από την άποψη της αφυδάτωσης, αλλά και από την άποψη και από πλευράς εμφάνισης βλαβών στο δέρμα, οι οποίες μπορούν σε βάθος χρόνου να είναι επικίνδυνες.
3: Και θα ήθελα να μάθω τώρα ποιος είναι ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος περιποίησης και επαναφοράς του δέρματος, του προσώπου και του σώματος, στην προ των διακοπών κατάσταση, κύριε Αποστολάκη.
4: Σίγουρα στην περίπτωση αυτή θα το συνδέσω με την ερώτηση που μου κάνατε πριν, ότι σίγουρα εξαρτάται από τον τύπο του δέρματος. Οι ανάγκες δηλαδή του κάθε δέρματος είναι διαφορετικές. Σίγουρα ένα δέρμα το οποίο είναι ξηρό έχει μεγαλύτερη ανάγκη για ενυδάτωση, για αποκατάσταση, με πιο ενισχυμένες θεραπείες, είτε αυτές μπορούν να γίνουν στο σπίτι, είτε θεραπείες οι οποίες μπορούν να γίνουν στο γιατρείο.
3: Μπορείτε να μας αναφέρετε κάποιες τέτοιες θεραπείες?
4: Στο επίπεδο του σπιτιού μπορεί να είναι κάποιες ενυδατικές κρέμες, οι οποίες είναι πιο ενισχυμένες, οι οποίες μπορούν να τοποθετηθούν το βράδυ στο δέρμα, οπότε μπορεί να βοηθήσουν πάρα πολύ την ενυδάτωση κατά αυτόν τον τρόπο. Σίγουρα η αντιλιακή προστασία συνεχίζει και εφαρμόζεται και μετά το καλοκαίρι. Ήδη και τώρα που μιλάμε, που υποτίθεται είμαστε στο τέλος του καλοκαιριού, βλέπουμε ότι η ηλιοφάνεια είναι έντονη και οι θερμοκρασίες είναι υψηλές. Οπότε αυτό δεν το ξεχνάμε με τίποτα. Και στο επίπεδο του γιατρίου, σίγουρα κάποιες θεραπείες όπως είναι οι μεσοθεραπείες ή κάποιες θεραπείες που έχουν να κάνουν με τα skin boosters, δηλαδή τους ενισχυτές δέρματος, με υαλουρονικό κυρίως, σίγουρα ευεργετούν πάρα πολύ το δέρμα.
3: Και όσο αφορά το δέρμα στο σώμα, κύριε Αποστολάκη, τι μπορούμε να κάνουμε?
4: Σίγουρα η ενυδάτωση μετά το μπάνιο μας, δηλαδή τα πρώτα 5 λεπτά που βγαίνουν από το μπάνιο πριν φύγει η υγρασία, με ενυδατικά σίγουρα βοηθούν πάρα πολύ το δέρμα μας. Η χρήση σαπουνιών, τα οποία δεν αλλάζουν το pH του δέρματος, δεν το ξηραίνουν δηλαδή, σίγουρα βοηθούν σε αυτές τις περιπτώσεις. Και σίγουρα το ντους, το οποίο γίνεται με χλιαρό νερό και όχι με πάρα πολύ καυτό, το οποίο ξέρει ακόμη περισσότερο το δέρμα, σίγουρα βοηθάει και αυτό με τη δική του πλευρά.
3: Και πρέπει καθημερινή περιποίηση με κρέμα ημέρας νυχτός, ενυδατικές κρέμες, έτσι δεν είναι? Ούτως αλλιώς η καθημερινή περιποίηση πρωί και βράδυ θα πρέπει να γίνεται και το καλοκαίρι. Δεν θα πρέπει να αφήνουμε το δέρμα στο έλεος του αέρα, της άμμου και του ήλιου το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι?
4: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Έτσι είναι, έτσι είναι. Γιατί σίγουρα η αποκατάσταση η οποία χρειάζεται μετά, αν κάνουμε αυτά τα οποία πρέπει κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, είναι πολύ λιγότερη, λιγότερο κοπιώδης. Δεν χρειάζεται τόσο πολλά όπως περιπτώσεις όπου κάποιος έχει αφήσει το δέρμα του έτσι χωρίς περιποίηση. Σίγουρα θα χρειάζεται μεγαλύτερη προσπάθεια και σίγουρα και κάποιες βλάβες οι οποίες μπορεί να υποστεί το δέρμα μπορεί να είναι και μη αναστρέψιμες.
3: Κύριε Ποστολάκη, να ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτές τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσετε. Να είστε καλά. Καλή σας μέρα.
4: Επίσης, καλή σας μέρα. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρήπης και του κρυολογήματος η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unifarma.
2: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Χρωστάς. Συμβαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
4: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «Δεν με νοιάζει». Και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
4: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
3: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
0: Η ώρα είναι 11. Τον 5 και 5 στο κόκκινο. Οι ειδήσεις στο κόκκινο.
5: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
6: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
7: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Αντίστροφη μέτρηση για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού αναμένεται να βρεθεί το στεγαστικό ζήτημα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να προαναγγέλει οριζόντια και μόνιμα μέτρα. Έρχεται πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα δίνει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για να παρέχουν φθηνότερα δάνεια σε νέους και οικογένειες. Στο τραπέζι βρίσκεται νέα παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στις οικοδομές, γενναίες φοροαπαλλαγές για όσους διαθέσουν κλειστά σπίτια σε μακροχρόνια μίσθωση. Μείωση της φορολογίας στα ενίκια, αλλά και ψαλίδι στον έμφυα για ασφαλισμένα ακίνητα. Τέλος από φέτος και με ορίζοντα υλοποίηση στο 2032, τίθενται σε εφαρμογή στοχευμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών, από τις οποίες εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν άμεσα 60.000 πολίτες. Στο μεταξύ, δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποίησεις της Θεσσαλονίκης εν ώψη της ΔΕΘ. Τουλάχιστον 4 λεωφορεία να χωρούν οργανωμένα για να ενώσουν τη φωνή τους με τους υπόλοιπους διαδηλωτές, διεκδικώντας πραγματικές αυξήσεις επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης και ουσιαστικά μέτρα απέναντι στην ακρίβεια. Συνεχίζεται η πολιτική αντιπαράθεση για τις εξαγγελίες του Αλέξη Τσίπρα και το κόστος τους. Θα αποστείλουμε το πρόγραμμα στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, ζητώντας την πλήρη αξιολόγηση της κοστολόγησής του, απαντά η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Περιοδία στο νομό Εύρου, πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εγκαινιάζει τις νέες εγκαταστάσεις του αστυνομικού τμήματος και του τμήματος δίωξης εγκλημάτων στο Δημότυχο. Θα παραστεί επίσης τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του τμήματος συνοριακής φύλαξης στο Ισάκιο. Την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επισκευές στο λιμάνι της Θάσου, έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο νησί, δεσμεύτηκε για την ένταξη του έργου αποκατάστασης των φθορών στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προανήγγειλε κονδύλια ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκαν τα επίσημα εγκαίνια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η παρουσίαση ενός πρωτοποριακού ελληνικού συστήματος ψηφιακής καταγραφής, το οποίο ήδη επιταχύνει θεαματικά, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, στις διαδικασίες, λύνοντας μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλιότερα χρειάζονταν μήνες. Στα δικαστήρια προσέφυγε ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά τον φρικτό τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο. Ο παίκτης από τη Μεσορόπη Καβάλας ακροτηριάστηκε στο πόδι όταν παρασύρθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ ψάρευε για την ομάδα του. Με την αγωγή του καταγγέλει εγκληματική αμέλεια και πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα ρίχνει βόμβες κάνοντας λόγο για χορήγηση ναρκωτικών σε συμπαίκτες του από την παραγωγή αλλά και για απόπειρα εξαγοράς αυτόπτη μάρτυρα προκειμένου να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για την τραγωδία. Σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο Γαλιψού μέχρι τον κόμβο της Χρυσούπολης, λόγω τακτικών εργασιών συντήρησης. Ο δρόμος δεν πρόκειται να κλείσει εντελώς, η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες, καθώς τα έργα θα είναι ολιγόρα και θα γίνονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
7: Ο καιρός.
8: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι ασθενείς μεταβλητής στο Θρακικό Βόρειο-Ανατολική 4. Θερμοκρασία έως 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.
7: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
10: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
11: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
11: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
12: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
11: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
12: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
11: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
13: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
15: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά.
15: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
14: Από το ePavla Radio.
15: Από το live24.gr.
14: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
8: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Ότι και άλλοι εγκλωβισμένοι μπορεί να βρεθούν ζωντανοί. Ο δεύτερος άνθρωπος που διασώθηκε είναι ο Καμπίρ Μαχαρτζάν, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο πρώτος διασωθής, ο Σαχ, δεν ήταν σε κατάσταση να μιλήσει μετά τη διασωσή του, ενώ ο Μαχαρτζάν εμφανίστηκε χαμογελαστός και ευχαρίστησε τους διασώστες του. Ο Σαχ μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο στην περιοχή Μπάταρ, βορειοδυτικά της πρωτεύουσας Κατμαντού. Η σύζυγός του αναμένεται να τον συναντήσει στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Στις αθλητικές ειδήσεις, το πέμπτο της μετάλλιο στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα πανηγύρισε η Ελλάδα με τη Ραφαέλα Σπανουδάκη να κατακτά το ασημένιο μετάλλιο στον τελικό των 200 μέτρων με χρόνο 23.07.
14: Ο καιρός.
16: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες σήμερα αρχικά στα ανατολικά και βόρειο υπηρωτικά και βαθμία στα υπόλοιπα υπηρωτικά, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας, της κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στην Αθήνα γενικά αίθριος καιρός με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 2 με 3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη, αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική, 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων από το κόκκινο στις 12. Το μικρόφωνο και πάλι στο Σωτήρη Καψόχα.
17: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.

0: Εδώ είμαστε. Τραγουδάρα. Ο Βαγγέλης, ο Σωτήρης Καψόχας είναι στα μικρόφωνα, ο Βαγγέλης Δοξαράς που επέλεξε αυτό το ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, πριν πάμε στην τηλεφωνική γραμμή, τώρα έτσι έχω, βλέπω ένα μήνυμα, το οποίο με επικρίνει ότι απέκρυψα πάλι κάτι το οποίο είπε ο κύριος Τσίπρας. Δηλαδή, ο κύριος Τσίπρας μου λέει, η Τζέννη μίλησε για ΦΠΑ 6%, δεν διευκρινίζει, μίλησε για τα τρόφιμα κλπ. Και για τα είδη υγιεινής. Εγώ δεν είπα κάτι που είπε, δεν έχουμε μπει πια σε αυτή τη λογική να κρύβουμε θέματα ή για δωρεάν φάρμακα στους συνταξιούχους. Τα είπα όλα αυτά, Τζέννη μου, αλλά είπα τι είπε ο κύριος Παπάς, ο οποίος μίλησε για μηδενισμό του ΦΠΑ στα τρόφιμα που επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είπα, δηλαδή δεν... Έχετε μπερδευτεί πολύ σε αυτό το σταθμό. Μας τιμά, ας πούμε, που μας ακούτε, αλλά μην παραποιείτε πράγματα τα οποία δεν λέγονται. Ούτε και είναι το κόκκινο αναμεταδότης της οποιαδήποτε λεπτομέρειας, εν πάση περιπτώσει, έχει να κάνει με την κριτική που ασκείται. Δεν είναι, δηλαδή, είναι διαφορετικό. Παρουσιάζουμε μια κατάσταση με δημοσιογραφικούς, όχι στη λεπτομέρεια. Δεν κάνουμε εδώ πέρα ούτε προπαγάνδα υπέρ ενός άλλου. Είναι άλλο κόμμα το οποίο μπορεί να προπαγανδίσει και να παρουσιάσει τις θέσεις του όπου θέλει και με όποιο τρόπο θέλει. Δεν το απαγορεύει κανένας. Δεν έχει να κάνει το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι ένα κόμμα που κατεβαίνει με το δικό του πρόγραμμα σε μια εκλογική αναμέτρηση. Και είναι ένα κόμμα το οποίο έχει επιλεγεί από τον ίδιο τον κύριο Τσίπρα και την Ελλάδα να μην είναι μαζί από κοινού. Είναι διαφορετικά κόμματα. Πώς θα σας το πω αυτό, με ποιο τρόπο θα το καταλάβετε? Δεν σημαίνει σύγκρουση τίποτα, σημαίνει διαφοροποίηση θέσεων. Αυτό πιστεύει ο κύριος Παπάς, γραμματέας του κόμματος είναι, σαν πολιτική. Αυτό πιστεύει ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό πιστεύει η Ελλάς. Πώς θα σας το πω δηλαδή, επειδή είναι κι άλλα. Ας γίνει κατανοητό, είναι όλα παρουσιάζονται σε αυτή τη συχνότητα. Πάμε λοιπόν. Έχουμε γραμμή. Λοιπόν, έχουμε μαζί μας, επειδή τα θέματα καίνε και είναι συνεχώς σε έξαρση, βεβαίως κρύβονται ή τουλάχιστον πάνε παραπίσω, συνειδητά κατά τη γνώμη μου, έχουμε μαζί μας τον ενεργειακό επιθεωρητή και μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου Ελπίδα για τη Δημοκρατία, τον κύριο Μιχάλη Χριστοδουλίδη, να δούμε τι γίνεται με όλη αυτή την κατάσταση στην ενέργεια. Κύριε Χριστοδουλίδη, γεια σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, στο σταθμό, καλή σεζόν και με υγεία να είμαστε.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας, βλέπω, διαβάζω τουλάχιστον τα τελευταία δημοσιεύματα εκεί που βγαίνουν τα στοιχεία, ζούμε πάλι μία έκρηξη τιμών με το φυσικό αέριο, με όλα πια τα ενεργειακά.
1: Είμαστε σε μία ανωδική τροχιά αναφορικά με τις διεθνείς τιμές ενέργειας και το Brent και το φυσικό αέριο. Ήδη το Brent κινείται γύρω στα 95 δολάρια, αν το είδατε κιόλας αυτές τις μέρες.
0: Ναι.
1: Έχει φτάσει και τα 97, από ό,τι φαίνεται θα ξεπεράσει και τα 100, διότι δεν υπάρχει φως στο τούνελ. Τι εννοώ φως στο τούνελ? Βλέπουμε ότι η κρίση στη Μέση Ανατολή δεν λέει να τερματίσει. Νομίζω ότι από το κακό στο χειρότερο πάμε. Απειλές εκατέρωθεν, τα στενά του Ορμούς κλειστά, οι ενεργειακές ροές είναι πολύ περιορισμένες. Ο δείκτης, ο χρηματιστηριακός δείκτης του φυσικού αερίου στον κόμμο της Ολλανδίας, ο λεγόμενος TTF, κινείται πάνω από τα 70-75 περίπου
0: 75.
1: Ευρώ η θερμική μεγαβατόρα, και όλα αυτά δυστυχώς έχουν διαμορφώσει για την Ευρωπαϊκή Ένωση πάρα πολύ υψηλές τιμές και ειδικά για τη χώρα μας και την νότια, θα έλεγα, τα κράτη της νότιας Ευρώπης, Ιταλία, Μάλτα, Ελλάδα κλπ. Δεν ξέρω, εγώ δεν είμαι αισιόδοξο στο πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή. Για μένα είναι μια συνέχεια της κρίσης που είχαμε το 2023, με μικροδιαλύματα. Ουσιαστικά βλέπω ότι υπάρχει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση, που η ενεργειακή κρίση φέρνει και οικονομική κρίση και κρίση σε κοινωνικά θέματα, σε τρόφιμα, σε όλη την εμπορική αλυσίδα, θα έλεγα, που είναι από τα ενεργειακά προϊόντα, υπηρεσίες, μεταφορές κλπ. Νομίζω ότι ζούμε ξανά άλλη μια καινούρια κρίση, όχι μάλλον μια συνέχεια της προηγούμενης κρίσης, αλλά εντονότερη, διότι γίνεται μέσα σε περιορισμένο χρονικό διάστημα.
0: Είχαμε συζητήσει εδώ και είχατε αποκαλύψει εδώ στη συχνότητα τη δικιά μας στο κόκκινο για το, θα έλεγα, για το παιχνίδι που γίνεται με το φυσικό αέριο, όπου και την μη ύπαρξη αποθηκευτικών χώρων, όπου πουλάμε προς τη Βουλγαρία φτηνά το μεσημέρι και επανεισάγουμε το ίδιο το δικό μας, ας πούμε, ρεύμα από μορφές, ας πούμε, ηλιακής, αιωλικής κλπ. Το παίρνουμε, το εισάγουμε ακριβά. Τώρα τι βιώνουμε? Βλέπουμε λοιπόν ότι ειδικά τώρα που είναι παρατεταμένο το καλοκαίρι και ο καύσωνας είναι πολύ μεγάλος, λειτουργούν τα πάρα πολύ και τα
1: φωτοβολταϊκά.
0: Ναι. Και από την άλλη μεριά ο κόσμος κάνει χρήση, ας πούμε, των κλιματιστικών και οι λογαριασμοί έχουν τάσει στο Θεό.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, δεν έχει αλλάξει τίποτα και ούτε πρόκειται να αλλάξει, διότι εάν δεν πάρθουν μέτρα δομικής φύσεως διαρθρωτικά που να χτυπήσεις τα καρτέλ της ενέργειας, διότι αυτό που περιγράψατε προηγουμένως και που το έχουμε πει και στην εκπομπή σας, είναι ότι υπονομεύεται η πράσινη ανάπτυξη προς όφελο όχι της κοινωνίας και των πολιτών, αλλά των ενεργειακών ομίλων. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Δεν τα λέω μόνο εγώ, τα έχει πει και ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ πριν από 1,5 περίπου μήνα. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση που ακόμα είναι στη θέση του. Τι είναι αυτό το οποίο συμβαίνει στα ενεργειακά πεπραγμένα και δρόμενα της χώρας? Βλέπουμε ότι το μεσημέρι υπάρχει μια υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας, διότι υπάρχει αυθονία ηλιακής ηλιοφάνειας και δουλεύουν στο φουλ τα φωτοβολταϊκά. Το βράδυ που σβήνουν τα φωτοβολταϊκά, δυστυχώς, αφού δεν έχουν φροντίσει να αποθηκεύεται η περίσσια της πράσινης ενέργειας σε μπαταρίες μεγάλης κλίμακας σκόπιμα, για να το λέμε αυτό, δεν είναι ότι υπήρχε τεχνική αδυναμία ή δεν υπήρχαν τεχνολογίες ή οτιδήποτε άλλο έχω ακούσει κατά καιρούς, διότι δείτε τη Βουλγαρία τι κάνει. Αντί να αποθηκεύεται, πουλιέται σε πολύ χαμηλή τιμή στις γειτονικές χώρες και κυρίως στη Βουλγαρία, ώστε το βράδυ, όταν το φορτίο ζήτησης βρίσκεται στο πίκτο, ας το πούμε, να αγοράζουμε σε τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή το βουλγαρικό ρεύμα, το οποίο ουσιαστικά έχει πουληθεί το μεσημέρι με πολύ πολύ χαμηλή τιμή, ενώ πράσινο ρεύμα. Και επιπλέον, για να καλυφθεί και όλη η ζήτηση τις βραδινές ώρες, μπαίνουν και στη λειτουργία οι θερμικές μονάδες των φίλων μας των αεριτζίδων. Όταν λέω αεριτζίδων, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Αυτοί οι οποίοι λειτουργούν το φυσικό αέριο για να παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό, αν δεν χτυπηθεί στη ρίζα του, δυστυχώς θα ανακυκλώνουμε μια ενεργειακή μιζέρια κάθε τρεις και λίγο. Και αν θα κάνω και αργότερα και κάποιο πολιτικό σχόλιο σχετικά με τις ανακοινώσεις του κυρίου Τσίπρα αναφορικά με το τομέα της ενέργειας, μπορώ μόνο να σχολιάσω.
0: Βεβαίως μπορείτε να σχολιάσετε, αλλή μόνο.
1: Ναι, ο κύριος Τσίπρας βεβαίως μας είπε ότι θα μειώσει 30% του ρεύματος, αλλά με ποιον τρόπο όμως μας είπε ότι θα μειώσει 30% του ρεύματος? Με το να επιταχυνθούν οι πράσινες επενδύσεις. Βέβαια πρέπει να πούμε στον κύριο Τσίπρα και στον κάθε κύριο Τσίπρα, εγώ το λέω, δεν είναι αυτό μόνο αφορά το κόμμα του. Το να είσαι ένας ένθερμος υποστηρικτής μιας πράσινης απάτης, γιατί μίλησα, αν θυμάστε, για δραστική μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίων στην πράξη, ότι πρέπει να επιταχυνθούν και όλα αυτά. Δεν μας είπε όμως ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό που θα μας στείλουν οι Βρυξέλλες. Διότι αυτό, το να κάνεις αυτή τη δραστική μείωση εκπομπών, Δηλαδή να κάνεις αυτή την πράσινη μετάβαση έτσι όπως την οραματίζεται και ο κύριος Μητσοτάκης αλλά και ο κύριος Τσίπρας, να ξέρετε ότι θα έρθει κάποιος λογαριασμός. Αυτός ο λογαριασμός θα πληρωθεί από τα φτωχά νοικοκυριά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σίγουρα τους ενεργειακά ευάλωτους πολίτες. Αυτό πρέπει να το ξέρουμε. Και το λέω διότι δεν ανέφερε τίποτα για την βία πολυγνητοποίηση, δεν ανέφερε τίποτα ότι τέλος του χρόνου κλείνει και το τελευταίο εξυγχρονισμένο οικολογικά ενώ περιβαλλοντικά εργοστάσιο την Πτωλεμαΐδα 5, πέρα από τα κοινωνικά προβλήματα που ο κόσμος θα μείνει στην ανεργία, αυτό το βάζω σε παρένθεση, θα στερήσουμε από τη χώρα ένα σημαντικό ενεργειακό μαξιλάρι όπου άλλες χώρες αντί να κλείνουν ελληνικά εργοστάσια ανοίγουν, σας λέω, η Γερμανία τι κάνει, η Τσεχία τι κάνει, η Σλοβακία τι κάνει, η Πολωνία. Και εμείς, ας πούμε, τα κλείνουμε και ο κύριος Τσίπρας δεν έκανε καμία κριτική πάνω σε αυτό. Σαν να λέει ότι καλώς γίνεται η βία πολυγνητοποίηση. Βέβαια, αυτά θα πληρωθούν κάποια στιγμή και τα έχουμε δει αυτά τα... έχουμε δει αυτές τις συνέπειες. Το λέω αυτό έτσι με πολύ λύπη, να ξέρετε, διότι αν νομίζει ότι... θα μειωθεί το ρεύμα επειδή θα γίνουν αυτά, νομίζω ότι μάλλον δεν έχει ενημερωθεί, διότι δεν άκουσα και να λέει πώς θα αποσυνδέσουμε την έκθεση της ενέργειας από το χρηματιστήριο ενέργειας που ο ίδιος μας έβαλε στο χρηματιστήριο, βεβαίως με το πιστόλι στον κρόταφο λόγω των ευρωπαϊκών δεσμεύσεων. Όμως δεν είπε ότι οι άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης εκθέτουν την ενέργειά τους μόνο σε ένα ποσοστό της τάξης του 20% στο χρηματιστήριο και το υπόλοιπο λειτουργεί μέσα από την προθεσμιακή αγορά με κλειδωμένα σταθερά συμβόλαια. Ναι. Αυτό δεν το άγγιξε το χρηματιστήριο. Το άφησε και μην νομίζει ότι ο κύριος Τσίπρας ότι με το να επιστρέψει η ΔΕΗ στο κράτος ότι αυτομάτως θα έχουμε μία μείωση στα τιμολόγια του ρεύματος. Αυτό νομίζω ότι είναι ένας μύθος και δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι το κομμάτι της ενέργειας, δυστυχώς το λέω, δεν το έχουν οι κυβερνώντες αντιμετωπίσει όπως θα έπρεπε αποτελεσματικά. Με το να δίνεις επιδοματάκια και κάποια electrical pass και κάποια fuel pass, με αυτό το πράγμα ουσιαστικά δεν αντιμετωπίζει το υψηλό ενεργειακό κόστος, απλά επικοινωνιακά δείχνεις ότι ενδιαφέρεσαι για το ενεργειακό κόστος για να απαλύνεις λίγο το κόστος των οικοκυριών χωρίς όμως καν αγγίζεις τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Σας λέω και πάλι, εδώ και 3-4 χρόνια...
0: Αυτό μόνο για να κλείσουμε.
1: Ναι, γιατί... Δεν έχει υπάρξει καμία πρόνοια στο να επιδοτηθεί, στο να ενεργοποιηθεί κάποιος μηχανισμός για τις μικρομεσαίες ενεργοβόρες επιχείρησης. Για ρωτήστε φούρνους, ζαχαροπλαστεία, εστιατόρια κτλ. Οι άνθρωποι έχουν...
2: Καβάλα News 102,8.
3: Η ώρα είναι 11:30.
4: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
5: Έχεις ιδέα?
6: Τι είναι αυτό?
5: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
6: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
5: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
6: Πρώτη φορά το ακούω.
5: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
6: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
5: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
6: 6944-577-386.
5: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς. Καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
2: Καβάλα News.
3: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
2: Καβάλα News. Στους 102,8.
12: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έχουμε κοντά μας στην τηλεφωνική γραμμή βεβαίως. Πολύ θα ήθελα να τον είχα κοντά μου. Εδώ τα είπαμε αυτά με τον κύριο Θεόφιλο Ξανθόπουλο, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ του νομού Δράμας και το Μεάρχη Εσωτερικών. Κύριε Ξανθόπουλο, είσαι καλά?
1: Καλημέρα κύριε Καψόχα. Και εγώ θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά οι υποχρεώσεις είναι πολύ πιεστικές. Έχουμε μείνει λίγοι βουλευτές και προσπαθούμε να προλάβουμε όλες τις υποχρεώσεις μας. Πλην το Τομέα Εσωτερικών έχω αναλάβει και το κομμάτι της αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων.
0: Έχει
1: ολοκληρώσει η Διακομματική Επιτροπή της εργασίας της και είμαστε στο στάδιο της σύνταξης του πορίσματος και καταλαβαίνετε ότι έχουμε να υπηρετήσουμε και άλλους, στόχους. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και είμαι στη διάθεσή σας.
0: Τίποτα, απλά να επισημάνω μόνο για αρχή ότι λίγοι είστε, αλλά πολλή δουλειά βγάλατε και μέσα στις θερινές διακοπές είδα ότι πάλι η δραστηριότητα της κοινοβουλευτικής ομάδας ήταν πάρα πολύ έντονη.
1: Υπήρξε μια πολιτική απόφαση ότι δεν θα κάνουμε διακοπές τον Αύγουστο γιατί το κόμμα βρίσκεται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση και αυτό τηρήθηκε από όλα τα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας. Δουλέψαμε σαν να είμαστε σε κανονική πολιτική περίοδο. Εγώ σε ό,τι με αφορά με τους συντρόφους του Μαρχιακής Επιτροπής της Δράμας επισκεφθήκαμε φορείς, συζητήσαμε με παράγοντες της περιοχής για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, π.χ. ας πούμε για τα... πήγαμε στο προϊστάμενος δευτεροβάθμισης εκπαίδευσης για να δούμε το τι γίνεται με τα σχολεία. Πήγαμε στον πρόεδρο του Μιλητηρίου γιατί έστειλε μια επιστολή στον Κυριάκο Μητσοτάκη εν όψη της ΔΕΘ για να κουβεντιάσουμε τα ζητήματα που αναδεικνύει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Κάναμε δηλαδή αρκετή δουλειά και αυτό αποτυπώθηκε και στον αριθμό των ερωτήσεων που καταθέσαμε αλλά και στην επαφή που είχαμε με τον κόσμο. Και συνεχίζουμε φυσικά γιατί η κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίασε με Zoom δύο φορές το διάστημα αυτό. Ανανεώσαμε τις δεσμεύσεις μας για το διάστημα που έρχεται και ήδη είμαστε, αύριο ανεβαίνουμε στην ΔΕΘ Unblock ως κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για τη διαδήλωση των συνδικάτων και των εργαζομένων και στις 10 και 11 του μήνα θα είμαστε, είναι η σειρά του ΣΥΡΙΖΑ στην ΔΕΘ και θα είμαστε εκεί για συνάντηση με τους φορείς, επίσκεψη στα περίπτερα, τη συνέντευξη της Προέδρου κτλ. Αν τώρα βάλετε σε αυτό το πλαίσιο που σας λέω ότι την Κυριακή αρχίζει και το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους της Δράμας που για μας τους δραμήνους είναι ένα σημείο περηφάνειας θα πω και για μένα προσωπικά είναι ένα σημείο
0: αναφοράς
1: γιατί όλα μου τα νιάτα τα έχω συνδέσει με το φεστιβάλ. Καταλαβαίνετε ότι ο Σεπτέμβρης μπήκε και είμαστε με τις μηχανές φουλ.
0: Ωραία, για να πάμε λοιπόν στις μηχανές. Είδα ότι δόθηκε έτσι το δεύτερο σποτ της καμπάνιας του ΣΥΡΙΖΑ που δίνει πραγματικά έμφαση στο ιδιωτικό χρέος. Εκεί είναι πολύ μεγάλο θέμα έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό του ιδιωτικού χρέους. Έχει ξεπεράσει ακόμα και το δημόσιο σήμερα.
1: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό χρέος ουσιαστικά είναι ο καταλύτης που αποδιαρθρώνει τον κοινωνικό ιστό. Δηλαδή η πλειοψηφία των πολιτών

0: 2024. Πήραμε λοιπόν μια πρωτοβουλία και νομοθετική, καταθέσαμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο νόμου που έχει τέσσερις βασικές παραμέτρους. Πρώτον, καταργούμε το πτωχευτικό νόμο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ουσιαστικά αφοπλίζει τον οφειλέτη. Επαναφέρουμε σε ισχύ, να το πούμε έτσι δημοσιογραφικά, το νόμο Κατσέλη, δηλαδή το νόμο που ορίζει την προστασία της πρώτης, της κύριας κατοικίας. Mm-hmm. Ουσιαστικά θέτουμε υποχρέωση στα φαντς να απαντούν εντός 15 ημερών στους οφειλέτες για την πρόταση. Διότι τώρα, ξέρετε, σας μιλώ και σαν δικηγόρος, ένα μεγάλο πρόβλημα είναι ότι οι εκπρόσωποι των funds δεν απαντούν, δεν ενδιαφέρονται. Δεν μπορείς να βρεις κάποιον να μπορέσει να συνδιαλλαγείς, να συζητήσεις, να πεις, ρε παιδιά, σας χρωστάω 10, θα σας δώσω, ξέρω εγώ, τα 8 σε 5 χρόνια. Δεν απαντάει κανείς, διότι δεν τους ενδιαφέρει να πάρουν χρήμα, τους ενδιαφέρει να πάρουν
1: περιουσίες.
0: Ναι. Ακριβώς, έτσι. Άρα λοιπόν οφείλουν εντός 15 ημερών να απαντούν, και επίσης προβλέπεται αυτοματοποιημένη διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη για να μην ταλαιπωρεί μέσω πλατφόρμας, δηλαδή εφόσον δεν τελεσφορήσει απόπειρα συμβασμού, μέσω πλατφόρμας καταθέτεις δικόγραφο, ας το πω έτσι, ώστε να κρυθεί δικαστικά η αντιπαράθεση. Αυτή είναι η άξονες του νομοσχεδίου και έχουμε μια πολύ σοβαρή θεσμική παρέμβαση. Θεωρούμε, μάλλον δίνουμε στην αναπτυξιακή τράπεζα τη δυνατότητα να αγοράζει από τη δευτερογενή αγορά, άρα και από τα funds, τα δάνεια, και μετά η ίδια της ως κάτοχος ιδιοκτήτης των απαιτήσεων να ρυθμίζει αυτή την αποπληρωμή τους σε συνεννόηση με τους οφειλέτες. Θεωρούμε λοιπόν ότι με αυτό το πλαίσιο το ολοκληρωμένο και της κατάργησης του πτωχευτικού και της επαναφοράς της προστασίας πρώτης κατοικίας και της υποχρέωσης του φαντ του διαχειριστή να απαντά, του σέρβισερ να απαντά στην πρόταση και την προσφυγή στη δικαιοσύνη και κυρίως με την παρέμβαση της αναπτυξιακής τράπεζας που αποκτά αυτά τα δάνεια από τη δευτερογενή αγορά και συνεννοείται με τους οφειλέτες, θέτουμε ένα δίχτυ προστασίας και δίνουμε λύση σε ένα εκρηκτικό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ίσως κάποιοι, επειδή θα παρουσιάσει το κόμμα, όπως αναφέρατε και πριν, τις προτάσεις του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, ίσως η κριτική που θα δεχτείτε είναι εάν αυτή είναι ακριβή και αν είναι κοστολογημένη, γιατί ζούμε σε αυτή την τροχιά τώρα, στον αστερισμό των κοστολογίων. Θα πάτε με κοστολογημένο πρόγραμμα στη ΔΕΘ ή θα σας πούνε ότι σκορπίζετε άφθονο χρήμα?
0: Καταρχάς δεν σκορπίζουμε χρήμα. Αυτό το χρήμα δεν είναι χρήμα το οποίο είναι παρκαρισμένο και δεν είναι στα δημόσια ταμεία. Είναι απαιτήσεις ιδιωτών κατά ιδιωτών. Ένα. Δεύτερον, προφανές είναι ότι επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε πόσοι θα μπουν στη διαδικασία και με τι οφειλές θα μπουν, άλλο να μπουν 5 που χρωστάνε από 50.000 ευρώ ο καθένας και άλλο να μπει ένας που θα έχει ας πούμε 500.000, το καταλαβαίνετε. Άρα λοιπόν εδώ πρόβλεψη είναι δύσκολο να γίνει τεκμηριωμένη και αυτό αποτελεί και μια απάντηση σε αυτούς που έχουν θεοποιήσει την έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Θα ρίξει και η πολιτική πρέπει να γίνεται με
1: λογιστικούς όρους.
0: Ακριβώς, με οικονομικούς όρους, με έσοδα-έξοδα, με βιβλία πρώτης κατηγορίας. Διότι εδώ το ζήτημα είναι αν αντιλαμβανόμαστε ως κόμμα της αριστεράς ότι αυτό αποτελεί ουσιαστικά ένα τεράστιο πρόβλημα της κοινωνίας, διότι χάνονται περιουσίες, γίνεται μια ραγδαία μεταφορά πλούτου από τους λίγους, από τους μικρούς στους μεγάλους. Ένα, και ένα δεύτερο, δημιουργείται κοινωνικό πρόβλημα, διότι όταν ο άλλος χάσει το σπίτι του και σε αυτές τις συνθήκες των ακριβών ενοικίων, των πανάκριβων ενοικίων, καταλαβαίνετε τι συνέπειες έχει αυτό για την καθημερινότητα του πολίτη. Εμείς λοιπόν βάζουμε την πολιτική μπροστά, λέμε ότι αφόσον ο στόχος είναι να εξυπηρετηθεί, να ρυθμιστεί αυτό το πρόβλημα υπέρ της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, διότι μπορεί να ρυθμιστεί και με τον αντίστροφο τρόπο υπέρ των σέρβισερ και των φαντς. Έτσι, αλλά αυτό είναι καταστροφή για την κοινωνία. Πάμε λοιπόν με αυτή την πολύ καθαρή πρόταση για τη ρύθμιση του χρέους. Και αυτά που θα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε και θα τα αξιολογήσουμε, αλλά θα πρέπει να απαντάνε τι βάζουμε πρώτη προτεραιότητα.

0: την κοινωνία ή τα fans και τους services.
1: Το λέτε με δόση εχμής για κάποιους άλλους αυτό τώρα, έτσι για να το πω λίγο...
0: Όχι, όχι. Δεν το
1: δημοσιογραφικά λέτε, να σας προβοκάρω
0: εγώ
1: λίγο.
0: Εγώ δεν το λέω, μολονότι ότι δεν ακούστηκε και το σηκώνω το γάντι, δηλαδή δεν ακούστηκε για το κομμάτι αυτό ιδιαίτερη, μάλλον καμία μνήμα δεν έγινε από, από τον Αλέξη Τσίπρα στο πρόγραμμα της, στην ομιλία που έκανε εχθές μάλλον στις 2 του μήνα. Έχει όλο τον χρόνο να το επεξεργαστεί και να δει τι θα κάνει. Σήμερα το πρόβλημα είναι το θεσμικό πλαίσιο που ψήφισε η κυβέρνηση Μητσοτάκη, ο πτωχευτικός νόμος που ισχύει με επιλογή της κυβέρνησης Μητσοτάκη και η δεινή θέση που βρίσκεται η πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών. Άρα αυτή είναι η κριτική που κάνουμε. Στη βεβαίως και τα άλλα κόμματα θα καταθέσουν τις προτάσεις τους. Ευχής έργων είναι να βρεθούν συγκλήσεις για να υπάρξει ένα μέτωπο απέναντι σε αυτή την ληστρική μεταφορά πλούτου από τους πολλούς τους λίγους. Εμείς θα επιμείνουμε στην κριτική μας, γιατί είπαμε ότι στόχος μας είναι η συντηρητική κυβέρνηση και η νοοτροπία και η πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Και σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε και το επόμενο χρονικό διάστημα.
1: Ένα έτσι, επειδή πια μπαίνουμε σε μια πολιτική γενικότερη αντιπαράθεση, ένα σημείο το οποίο μπορώ να επισημάνω είναι, και να μου πείτε τη γνώμη σας δηλαδή τι θέλω, είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια προσέγγιση αναξιοπιστίας στο πολιτικό σκηνικό. Έχει δουλευτεί τα προηγούμενα χρόνια η έλλειψη εμπιστοσύνης απέναντι στο πρόσωπο του κυρίου Τσίπρα, το οποίο που εισπράτεται από τον ίδιο, αλλά και προς το ΣΥΡΙΖΑ που έχει πάρει, γιατί ήταν ταυτόσημα επειδή κυβέρνησαν ως κυβέρνηση Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν το τι θα κάνει ο κύριος Τσίπρας για να αποκαταστήσει τη δικιά του αξιοπιστία είναι δικό του θέμα, αλλά το τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ που εισπράττει την κυβερνητική του θητεία, πώς την αντιμετωπίζει πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το πεδίο.
0: Κοιτάξτε,
1: με δεδομένες και τις περιπέτειες που πέρασε, με Κασελάκη, με όλα αυτά.
0: Αυτό θα έλεγα, ότι καταρχάς εμείς είμαστε περήφανοι για την περίοδο 15-19, κυβερνήσαμε τη χώρα στην πιο δύσκολη μεταπολιτευτική της περίοδο, μια χώρα που είχε πτωχεύσει εξαιτίας των πολιτικών της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Κατορθώσαμε, βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια, την οδηγήσαμε σε ένα ξέφωτο με την κοινωνία όρθια μετά από 11 τρίμηνα συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης. Καταργήσαμε τον υποκατώτατο μισθό, αυξήσαμε τον κατώτατο μας μισθό, θεσπίσαμε το δικαιολογημένο λόγο απόλυσης, επαναφέραμε τις συλλογικές συμβάσεις, αφήσαμε ένα μαξιλάρι 37 δις για να μπορεί να πορεύει τη χώρα και να μην είναι έρμεο των διαθέσεων των αγορών, κλείσαμε το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία με τη Συμφωνία των Πρεσπών και παραδώσαμε μια χώρα με ρυθμισμένο χρέος και καθαρό οδικό χάρτη. Και όλα αυτά κλείνω ως επιστέγασμα αυτών, χωρίς να πειράξουμε ένα ευρώ από τα δημόσια ταμεία, κύριε Καψόχα. Mm. Διότι αν οποιοδήποτε στέλεχος δικό μας, τριτατό, τέταρτο, πέμπτο, πήραζε έστω και ένα ευρώ, με τη μηντιακή παντοδυναμία που έχει η συντηρητική παράταξη, θα το αναδείκνυε ως κύριο ζήτημα ότι έφαγε λεφτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό το κομμάτι κανείς δεν μπορεί να μέμψει το ΣΥΡΙΖΑ για την περίοδο της κυβερνητικής του θητείας. Άρα, σας είπα έτσι γκρόσο μόντο, περιγραφικά γενικώς, γιατί είμαστε περήφανοι για την περίοδο αυτή. Τα προβλήματα του ΣΥΡΙΖΑ όμως, κύριε Καψόχα, δεν είναι τα προβλήματα του 15-19, είναι τα προβλήματα του 23 και μετά. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπήκε σε μια περιπέτεια από την ήττα του 23, όντας αξιωματική αντιπολίτευση, έχασε ένα πολύ μεγάλο μέρος των δυνάμεών του. Παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, ήρθε ο Στέφανος Κασελάκης, παραιτήθηκε ο Στέφανος Κασελάκης, ήρθε ο Σωκράτης Φάμελος, παραιτήθηκε ο Σωκράτης Φάμελος, έρχεται η Ρένα Δούρου. Όλα αυτά καταλαβαίνει το ένα πολύ σοβαρό πλήγμα και στην αξιοπιστία του κόμματος και στην αξιοπιστία των ιδεών, και απαγοητεύει και τους πολίτες, τους αριστερούς πολίτες, οι οποίοι θέλουν και ένα άλλο και μια άλλη στάση ζωής απέναντι στην πολιτική. Το γεγονός ότι η πλειάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ ανεξαρτοποιήθηκαν, κρατούν την έδρα τους, ενώ έχουμε υπογράψει ένα πρωτόκολλο με το κόμμα ότι εφόσον παραιτηθούμε, διότι εμείς στην αριστερά είμαστε, γιατί ακριβώς παλεύουμε για μια άλλη κοινωνία, μια πιο δική κοινωνία. Άρα δικαιούμαστε να αλλάξουμε άποψη και να εγκαταλείψουμε αυτό το στόχο. Έχουμε πει όμως ότι εφόσον εκλεγούμε, η έδρα επιστρέφεται στο κόμμα. Και ελάχιστοι το τηρήσαν αυτό. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν είναι το πρόβλημα, κατά τη δική μου γνώμη, δεν είναι το πρόβλημα η κριτική στο 15-19, στο οποίο μπορούμε να απαντήσουμε και επιθετικά και με επιχειρήματα και με στοιχεία. Η κριτική είναι στα φαινόμενα σύψης και φθοράς που παρατηρούνται από το, κυρίως από το 23 και μετά, στα οποία δεν έχουμε πιστική απάντηση. Τώρα κατορθώνουμε πια και βρίσκουμε ένα βηματισμό με τη συλλογική ηγεσία, με την Ρένα Δούρ, επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας, και αυτό το πράγμα καταγράφεται δειλά και στην κοινωνία και κυρίως στην αίσθηση που δημιουργούμε στην επαφή με τον κόσμο και τα μέλη μας. Το μεγάλο στοίχημα είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε αυτήν την εικόνα που δίνουμε στον κόσμο.
1: Δράτω με της ευκαιρίας, είναι μια τελευταία ερώτηση να σας κάνω. Κάποιοι λένε, το διαβάζετε προφανώς και εσείς δεν είστε έξω από την ενημέρωση, σαφέστατα και το ξέρετε, ότι σε αυτή την παρούσα φάση, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το πολιτικό σκηνικό και με στόχευση της κυβέρνησης του Μαξίμου και κάποιων άλλων εν πάση περιπτώσει κέντρων, θα χρησιμοποιηθεί εντός εισαγωγικών ο ΣΥΡΙΖΑ ως αντιπαραθετικός μοχλός απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα για να χτυπηθεί ο ίδιος ο Τσίπρας. Το αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χωρίς να το καταλάβετε, ας πούμε, σε αυτό το παιχνίδι που στείνεται, μήπως χρησιμοποιηθεί όλη αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ ενός, εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστή η σχέση, τώρα δεν είναι κάτι καινούριο, μήπως πέσετε σε αυτή την παγίδα?
0: Κοιτάξτε, έχουμε πει καταρχάς σε όλους τους τόνους ότι για μας ο αγώνας είναι μονομέτωπος απέναντι στην κυβέρνηση της δεξιάς και του Κυριάκου Μητσοτάκη. Άρα, εφόσον θέτουμε αυτόν τον στόχο, καλούμαστε να υπηρετήσουμε. Δεύτερον, νομίζω ότι τουλάχιστον αυτοί που απομείναμε στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε δώσει δείγμα γραφής και για την πολιτική μας επάρκεια και για την πολιτική μας ευθύνη. Και είναι προφανές ότι κανένας μας δεν θα επιτρέψει να χρησιμοποιηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ ως υπομόχλιο για την, για την προσβολή, αν θέλετε, για τη μείωση, για την απαξίωση της προσπάθειας που κάνει ο Αλέξη Τσίπρας. Την κριτική μας θα την κάνουμε και στον Αλέξη. Είμαστε χώροι όμοροι πολιτικά, είναι σάρκα από τη σάρκα μας. Ο Αλέξης, μαζί κάναμε το έπος του 12-15-15-19 για τις επιλογές του όπως αυτή για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ας πούμε, θα ακούσει την κριτική μας, αλλά σε καμία περίπτωση ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα αποτελέσει το υπομόχλιο, όπως σας είπα, για να υπάρξει προσβολή, μείωση, ξέρω εγώ, περιστολή της όποιας δυναμικής έχει ο Αλέξης Τσίπρας. Η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό επάγγελμα, ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα. Άρα μπαίνουμε στην πολιτική ξέροντας ότι θα ανταγωνιστούμε ο ένας τον άλλον, γιατί στοχεύουμε στο όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι από τη λαϊκή ετιμιγορία. Αυτό όμως δεν σημαίνει ένα πόλεμο εναντίον των πάντων, έτσι. Σημαίνει ιεράρχηση. Εμείς έχουμε πει ότι στόχος μας πρώτος και αποκλειστικός είναι η κυβέρνηση της δεξιάς, και με την έννοια αυτή θεωρώ ότι τουλάχιστον ο ΣΥΡΙΖΑ θα υπηρετήσει αυτόν τον στόχο, γιατί ακριβώς έχουμε πλήρη επίγνωση των δυσκολιών και των προβλημάτων που επεσόρευσε η 7ετής κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην κοινωνία και για την οποία δεν φταίει κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης.
1: Μάλιστα. Κύριε Ξανθόπουλε, σας ευχαριστώ για τη συνομιλία που είχαμε. Σας εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο και καλή δύναμη, βέβαια.
0: Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάρα. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές του Κόκκινου.
1: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, νομίζω ότι τελειώσαμε για σήμερα. θα τα πούμε σίγουρα από τη Δευτέρα με καινούριο υλικό. Θα ακούσουμε και τον Πρωθυπουργό, τις δικές του εξαγγελίες, και θα είμαστε εδώ για να τα πούμε από το Βαγγέλη Δοξαρά, το Χάρη Δάλα και το Σωτήρη Καψόχα που ήταν στα μικρόφωνα. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο, να είστε καλά, γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας, μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, ο Σπύρος Γραμμένος στην Τεχνόπολη. Special guest, η κομική Ήρα Κατσούδα, Χρύσα Κατσαρίνη, Πάρης Ρούπος, Αριστοτέλης Ρήγας. Και ό,τι ήθελε, προκύψει.
3: Τι θα μας ενώσει, τι θα μας χωρίσει.
2: Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Προπόληση εισιτηρίων more.com.

0: αφιέρωμα στο Μίκη Θεοδωράκη. Τραγουδά ο Θοδωρής Φέρης. Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Συμμετέχουν Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Κλαβδία, Άγγελος Θεοδωράκης. Εισιτήρια στο more.com και στα καταστήματα Public. Παραγωγή Panic Live Productions.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
3: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Στο επίκεντρο των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να βρεθεί το στεγαστικό ζήτημα. Έρχεται πρόγραμμα τύπου Σπίτι μου 3, το οποίο θα δίνει φορολογικά κίνητρα στις τράπεζες για να παρέχουν φθηνότερα δάνεια σε νέους και οικογένειες. Στο τραπέζι βρίσκεται νέα παράταση της απαλλαγής ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, γενναίες φοροαπαλλαγές για όσους διαθέσουν κλειστά σπίτια σε μακροχρόνια μίσθωση, μείωση της φορολογίας στα ενοίκια αλλά και ψαλίδι στον έμφυα για ασφαλισμένα ακίνητα. Τέλος από φέτος και με ορίζοντα υλοποίηση στο 2032, τίθενται σε εφαρμογή στοχευμένες δράσεις για την κατασκευή ή ανακαίνιση περίπου 20.000 κατοικιών, από τις οποίες εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν άμεσα 60.000 πολίτες. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις της Θεσσαλονίκης. Θα αναχωρήσουν σε 1 το μεσημέρι του Σαββάτου με 4 λεωφορεία από το δημοτικό κήπο. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική υπηρεσία Καβάλας μετά από φωτιά που εκδηλώθηκε σε οικόπεδο στην περιοχή του Περιγυαλίου σήμερα το πρωί. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο σημείο εντοπίστηκαν συνολικά 5 μικρές εστίες, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση της πυροσβεστικής, προκειμένου να μην υπάρξει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς. Επιχείρησαν 2 πυροσβεστικά οχήματα. Την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επισκευές στο λιμάνι της Θάσου έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Κατά τη χθεσινή του επίσκεψη στο νησί, δεσμεύτηκε για την ένταξη του έργου επιδιόρθωσης των φθορών στο κρυπίδωμα του λιμανιού στο ΕΣΠΑ 2021-2027 και προανήγγειλε κονδύλια ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Στην Καβάλα πραγματοποιήθηκαν χθες τα επίσημα εγκαίνια της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου Καβάλας. Παρουσία του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη. Στο επίκεντρο βρέθηκε η παρουσίαση ενός πρωτοποριακού ελληνικού συστήματος ψηφιακής καταγραφής, το οποίο, όπως είπε ο κ. Φλωρίδης, επιταχύνει θεαματικά τις διαδικασίες, λύνοντας μέσα σε λίγες ώρες υποθέσεις που παλιότερα χρειάζονταν μήνες. Το σοβαρό πρόβλημα της υποστελέχωσης των κέντρων υγείας της Καβάλας σε οδηγούς ασθενοφόρων φέρνει στη Βουλή ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Με ερώτησή του ζητά άμεσες μόνιμες προσλήψεις, τονίζοντας τους κινδύνους για την ασφαλή διακομιδή των ασθενών. Στα δικαστήρια προσέφυγε ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος, μετά τον φρικτό τραυματισμό του στον Άγιο Δομήνικο. Ο παίκτης από τη Μεσορόπη Καβάλας ακροτηριάστηκε στο πόδι όταν παρασύρθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ ψάρευε για την ομάδα του. Με την αγωγή του καταγγέλει εγκληματική αμέλεια και πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, ρίχνει βόμβες κάνοντας λόγο για χορήγηση ναρκωτικών σε συμπαίκτες του από την παραγωγή αλλά και για απόπειρα εξαγοράς αυτόπτη μάρτυρα προκειμένου να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για την τραγωδία. Πτώμα γυναίκας 30 με 35 ετών ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή της Διόρυγας του Ισθμού της Κορίνθου. Σύλληψη οδηγού για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ στην Εθνική Οδό Καβάλας Ξάνθης. Τον επί σειρά ετών διευθυντή της Πνευμονολογικής Κλινικής Βασίλη Ιωαννίδη αποχαιρετούν με οδύνη οι νοσοκομιακοί γιατροί της Καβάλας. Μετά τον ξαφνικό θάνατο του καταξιωμένου γιατρού, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΓΕΣΥΚ εξέδωσε συλληπιτήρια ανακοίνωση. Πράσινο φως για τη ριζική ανακαίνιση του κλειστού γυμναστερίου της Καβάλας. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση ύψους 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών για το Αλεξάνδρα Δήμογλου. Θα γίνουν επεμβάσεις για τη στατική ενίσχυση του κτηρίου, θα κατασκευαστούν νέες κερκίδες, θα δημιουργηθούν νέοι χώροι, θα πραγματοποιηθούν επεμβάσεις στους ήδη υφιστάμενους χώρους και πρόσβαση στις κερκίδες του γυμναστηρίου. Σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο Γαλιψού μέχρι τον κόμβο Χρυσούπολης, θα γίνουν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, των φωτιστικών σωμάτων και καθαρισμοί στα πρανή της οδού. Ο δρόμος δεν πρόκειται να κλείσει εντελώς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες. Τα έργα θα είναι ολιγόωρα και θα γίνονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Ανέμοι ασθενής μεταβλητή στο Θρακικό, Βορειοανατολική, 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 2593 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510 83 07 03 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
6: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251 300 8355.
7: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
8: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510 516 301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
8: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
8: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
8: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
10: Εκατόν πέντε και πέντε στο κόκκινο.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα, καλό σας μεσημέρι. Τελευταία ημέρα της εβδομάδας, μια χαρά έτσι, με τον καιρό να κρατάει ακόμα. Εδώ είμαστε, Βαγγέλης Δοξαράς είναι στον ήχο για να μας μεταφέρει τους ήχους, τις ωραίες μουσικές, σύμφωνα με τη δική σας κρίση το ωραίες, έτσι. Χάρης Δάλλας είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, 3217-777 για τα μηνύματά σας. Στο Viber επίσης τα μηνύματά σας, 6985-87-0059. Ο Κώστας Οπιαδές είναι στην επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής. Γιάννης Πετρίδης στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Γιάννα Παπαδάκου στο μικρόφωνο. Μείνετε εδώ μαζί μας, γιατί έχουμε ένα πρόσωπο που είμαι βέβαιη ότι θέλετε να το ακούσετε. Να ακούσετε τι απαντάει και στην κριτική που γίνεται στην εξαγγελία του προγράμματος του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς. Είναι ο κύριος Μίλτος Χατζηγιαννάκης, είναι ο γραμματέας της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Καλό μεσημέρι, κύριε Χατζηγιαννάκη, τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παπαδάκου. Καλό μεσημέρι σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Να είστε καλά. Ακούω από το πρωί τον κύριο Αυτιά, ο οποίος έχει διάφορα που σας λέει για αυτό το πρόγραμμά σας. Έχετε πάντως δημιουργήσει μία συζήτηση πολιτική και για την οικονομική πολιτική, και αυτό είναι καλό. Έτσι, αυτό ας πάρω, είναι θετικό όλο αυτό. Λοιπόν, να σας κάνω την πρώτη ερώτηση. Επειδή από το πρωί ακούω ανθρώπους που ανησυχούν πάρα πολύ για τη φορολογία αυτό που εξαγγείλεται, το 1%. Ποιοι θα είναι αυτοί?
1: Έχετε πολλούς πλούσιους μάλλον.
0: Όχι, ακούω στα κανάλια. Προσέξτε, και εσείς πρέπει να τους ακούτε. Η κριτική που σας γίνεται, και τα άκουγα και χθες το βράδυ. Δεν ξέρω αν οι ακροατές μας είναι πλούσιοι. Μακάρι. Μακάρι να ανησυχούν γιατί είναι πλούσιοι. Λοιπόν, άκουγα λοιπόν το ερώτημα που μπήκε για αυτό το 1% που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, που είναι το πρόγραμμα, μέσα στο πρόγραμμα της Ελλάς για τη φορολογία. Άκουγα από ποιο σημείο και ποιο είναι το όριο που κάποιος θεωρείται πλούσιος, για να μην την πληρώσουν πάλι οι μικρομεσαίοι. Ξέρετε, γι' αυτό ρωτάει ο κόσμος, οι καλοπροαίρετοι. Τι κακοπροαίρετοι τώρα ρωτάνε για να σας πλήξουν, βέβαια. Αλλά ποιο είναι το όριο το οποίο, από το οποίο θα υπάρχει αυτή η φορολογία του 1%?
1: Προσέξτε, έχουμε πάρα πολλά πράγματα να διευκρινίσουμε. Πρώτον, εντυπωσιάζουμε πάρα πολλοί κόσμος ανησυχεί πως ανήκει στο 1% των πιο πλούσιων ανθρώπων. Εγώ προσωπικά στον κύκλο μου, που ξέρω νομίζω αρκετές χιλιάδες ανθρώπους, δεν ξέρω αν γνωρίζω έναν ή δύο ή τρεις που να ανήκουν, που πιθανόν να ανήκουν, γιατί δεν είμαστε και σίγουροι. Μιλάμε τώρα για περιουσίες οι οποίες σίγουρα υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια. Σίγουρα υπερβαίνουν τα 10 εκατομμύρια.
0: Βάλετε ένα όριο τώρα, ναι, είναι σαφές τώρα αυτό που λέτε.
1: Είναι σαφές ότι υπάρχει, κοιτάξτε τώρα για να μιλάμε, να καταλαβαινόμαστε και με τον κόσμο. Ναι. Υπάρχει αυτή η χώρα, παρότι είναι μια χώρα που έχει σοβαρά οικονομικά προβλήματα και σοβαρά θεσμικά προβλήματα, η οικονομία δεν είναι από τις πιο ισχυρές, ίσα-ίσα. Μπορεί να έχει να βαίνει βελτιούμενη προφανώς μετά την έξοδο των μνημονίων, αλλά είναι μια πληγωμένη οικονομία. Είναι μια οικονομία η οποία έχει αστάθεια, γιατί δεν έχει παραγωγικό μοντέλο αυτό που θα έπρεπε. Το ξέρουμε, σε πάρα πολλούς δείκτες είμαστε από τους τελευταίους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είμαστε μια πλούσια χώρα. Παρόλα αυτά έχει αρκετούς πλούσιους. Το ξέρουμε αυτό. Έχει αρκετούς ανθρώπους Έλληνες που ζουν στη χώρα αυτή. Δεν μιλάω να έχουν έδρα άλλη χώρα, οι οποίοι είναι πάμπλουτοι. Ποια είναι λοιπόν η φιλοσοφία όλου του προγράμματος? Και εμείς δεν ανακαλύψαμε την Αμερική, μην νομίζω ότι είναι δικιά μας ανακάλυψη όλη αυτή. Απλά εμείς έχουμε την πολιτική βούληση να την εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι μια συζήτηση που γίνεται παγκοσμίως. Κυρίως γίνεται σε όλα τα προοδευτικά μυαλά, σε όλο τον κόσμο. Και κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.
0: Ναι, μέχρι και η Μέρκελ έλεγε τότε με τα μνημόνια, συνεισφέρουν οι πλούσιοι να μην πληρώνει ο κόσμος. Εγώ είχα ακούσει δηλώσεις της Μέρκελ.
1: Σωστά. Έτσι, επειδή λοιπόν είναι μια συζήτηση που γίνεται παγκοσμίως και λένε τι γίνεται. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια τρομερή αύξηση, υπερσυγκέντρωση και αύξηση των πολύ πλούσιων σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλλά αυτό το βλέπουμε και στη χώρα μας. Αυτό είναι και αποτέλεσμα διεθνών συνθήκων, αλλά είναι και αποτέλεσμα πολιτικών που έχουν εφαρμοστεί από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Που κάποιος που ήταν πλούσιος τους έχει κάνει πλουσιότερους. Mm-hmm. Λέμε λοιπόν το πολύ απλό. Πρέπει να υπάρξει ισορροπία και δίκαιη κατανομή. Αυτοί λοιπόν που είναι πάρα πολύ πλούσιοι, που μπορεί, δεν θα πάμε στο εισόδημά τους. Δηλαδή έτσι όπως γίνεται η φορολόγηση.
0: Δεν θα υπάρχει όριο επομένως. Το όριο που βάζετε είναι με βάση την περιουσία τους, έτσι, αυτό.
1: Ακριβώς. Με βάση την περιουσία
0: τους. Το ξεκαθαρίσατε τώρα.
1: Και, σε, και σε φυσικά πρόσωπα. Δηλαδή, το να έχει ένας άνθρωπος 10 εκατομμύρια προσωπική περιουσία, ναι. προσωπική περιουσία, ένα φυσικό πρόσωπο να έχει προσωπική περιουσία.
0: Δηλαδή, πρέπει να τη δικαιολογήσει, που δεν γίνεται στην Ελλάδα. Από πού την έχει την περιουσία.
1: Βέβαια, υπάρχουν τα στοιχεία, δεν τα έχουμε πάρει αυθαίρετα, να ξέρετε, για τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει. Πρόσφατα ο κύριος Σάλλας, ο Μιχάλης Σάλλας, ο πρώην διευθύνων της.
0: Σε ένα βιβλίο του, το είδα.
1: Στο βιβλίο του, ακριβώς. Έχει κάνει κάποιες παραδοχές με κάποια δεδομένα. Εμείς, να φανταστείτε, έχουμε πάρει πολύ πιο συντηρητικά από αυτό που υπολογίζει ο κύριος Σάλλας στο βιβλίο του.
0: Δηλαδή, πόσοι είναι αυτοί. Ακούστε, κύριε Χατζηγιαννά, για να μιλάμε με νούμερα. Πόσοι είναι αυτοί που έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια. Για πείτε μου, έχετε κάποιο στοιχείο. Γιατί μου λέτε ότι κάνατε μια έρευνα. Και λογικό.
1: Αν θυμάμαι. Ναι, γιατί έχουμε πάρει όλα τα στοιχεία που κάναμε για όλο μας το πρόγραμμα. Τα έχουμε πάρει από την. Από την ΑΔΕ, ζητήσαμε στοιχεία και μας
0: δώσατε και από εκεί.
1: Από το Υπουργείο του Κράτους. Αφαίρετα θα πηγαίναμε.
0: Όχι,
1: είναι απολύτως κοστολογημένα όλα όσα έχουμε πει. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι ότι περίπου το 1% των φορολογουμένων μιλάμε για 50.000 ανθρώπους περίπου.
0: Α, 50.000 έχουν περιουσία πάνω από 10 εκατομμύρια.
1: Έχουν το 25% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Δηλαδή της περιουσίας όλων όσο έχουν.
0: Ενδιαφέρον, ενδιαφέρον.
1: Έχουν περίπου το 25%. Και είναι και λογικό. Φανταστείτε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτό είναι μεγαλύτερο. Στη χώρα μας όμως είναι το 25%. Άρα λέμε αυτοί οι άνθρωποι, το να πληρώσει ένας που έχει 20 εκατομμύρια να πληρώνει 200.000 το χρόνο, θεωρεί ότι θα του ανατρέψει τη ζωή του ή ότι δεν πρέπει αυτός να συμβάλλει στη βελτίωση των υποδομών του κράτους. Στη βελτίωση στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Αυτό που πρέπει να γίνει για να βοηθηθεί η χώρα να βγει από αυτό που βλέπουμε να έχει πλέον ως ελλειμματικό. Το είχε και παλιότερα, απλά πλέον έχει φτάσει πάλι σε δυσθεώρητα, προ-κρίσης επίπεδα. Στο ισοζύγιο, στο αρνητικό ισοζύγιο των εισαγωγών-εξαγωγών, που πλέον ξαναξεπέρασε τα 10 δις. Ενώ είχαμε φτάσει το 19 να είναι περίπου στο 1,6-1,7, αν θυμάμαι καλά. Τώρα πια έχουμε ξαναξεπεράσει
0: δηλαδή,
1: τα 10
0: δις. Για να καταλάβει και ο κόσμος, εισάγουμε περισσότερο από ό,τι εξάγουμε, ας πούμε, γιατί δεν έχουμε παραγωγή. Λογικό.
1: Ετησίως. Άρα εμείς αυτό που λέμε, δεν λέμε ότι από αυτά θα δώσουμε τα 500 ευρώ στους υγειονομικούς, τα 300 ευρώ. Προσέξτε για να το καταλάβει αυτό ο κόσμος. Από αυτό το εθνικό περιουσιολόγιο που είναι το εργαλείο για να μπορέσουμε να εισπράξουμε αυτά τα χρήματα που εμείς λέμε ότι δεν μπορούμε να το ξέρουμε 100%, γιατί η εικόνα που έχουμε μέχρι τώρα είναι μόνο από το φόρο ακίνητης περιουσίας. Ναι. Μόνο αυτό είναι πλήρως καταγεγραμμένο. Ναι. Το άλλο έχει μια εκτίμηση που την κάνει ο κύριος Σάλλας. Εμείς σας είπα την κάναμε πολύ πιο συντηρητικά.
0: Και μιλάμε για τα δηλωμένα τώρα, κύριε Χατζηγιαννάκη. Δεν είναι όλα δηλωμένα.
1: Όχι, εμείς μιλάμε για τα δηλωμένα.
0: Φανταστείτε
1: από
0: λοιπόν.
1: Αυτό λέμε ότι θα μπορέσει να βγει ένα μεγάλο κομμάτι. Μάλιστα. Ετήσιας φορολογίας, το οποίο το λέμε εθνική.
0: Τι θα εισπράξετε από αυτή τη φορολογία, έχετε υπολογίσει?
1: Από αυτή τη φορολογία εμείς λέμε ότι με συντηρητικές προβλέψεις πιθανολογούμε ότι μπορεί να εισπραχθεί 1,5 με 2 δισεκατομμύρια ετησίως, έξτρα από τα έσοδα τα κρατικά που έχει μέχρι τώρα, το δημοσιονομικό χώρο που έχει, με βάση τα δεδομένα της κυβέρνησης και του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους. Αλλά η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσουμε να εισπράττουμε θέλει να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο, άρα δεν μιλάμε ότι θα γίνει από το πρώτο εξάμηνο ή από το πρώτο χρόνο.
0: Για τι βάθος χρόνου μιλάτε τώρα, για αυτή τη φορολόγηση, για το 1%?
1: Αμέσως θα γίνει, χρειάζονται τα εργαλεία για να μπορέσει να προδώσει.
0: Για το περιουσιολόγιο.
1: Εμείς λέμε λοιπόν ότι ό,τι φτιαχτεί, ό,τι βγει από αυτή την άσκηση, είτε είναι 1,5 δισεκατομμύρια, είτε είναι 2, είτε είναι 2,5, είτε είναι 3 που λέει ο κ. Σάλλας, μπορεί να είναι και 3. Αλλά αυτό δεν μπορεί να το ξέρεις άμα δεν το δοκιμάσεις και άμα θες να είσαι σοβαρός. Δεν το υπολογίζεις μέσα στα μέτρα που θα εξαγγείλεις τώρα. Λες όμως ότι έχουμε την πολιτική βούληση να το κάνουμε και με βάση αυτό να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε καταρχήν αυτά που δεν μπορούν αυτή τη στιγμή να ενταχθούν και είναι δίκαια, είτε αφορά στους συνταξιούχους, είτε αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες, είτε αφορά στους μισθωτούς, δηλαδή έξτρα, και το κυριότερο να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ελληνική οικονομία. Γιατί το βασικό κομμάτι του δικού μας προγράμματος δεν ήταν ούτε το αν θα φορολογήσει τους πλουσίους. Αυτό είναι ένα μέτρο που πρέπει να γίνει, γιατί είναι δίκαιο και πρέπει επιτέλους να υπάρξει δικαιοσύνη στο πώς μοιράζονται οι
0: φόροι. Τα βάρη. Οι φόροι, ναι.
1: Το κύριο κομμάτι, αν θέλει την άποψή μου, είναι η πρόταση που κάνουμε για το καινούργιο ταμείο που θα χρηματοδοτήσει την παραγωγική ανασυγκρότηση. Είναι η πρώτη φορά
0: θα το πούμε και αυτό, αλλά θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, μια και μιλάμε για φορολόγηση. Ακούστηκαν διάφορα για τις δηλώσεις του κυρίου Παπά, που είναι στο οικονομικό σας επιτελείο. Πείτε μου λίγο για τις θηρίδες, γιατί κάποιοι ανησυχούν και γι' αυτό.
1: Δόθηκε.
0: Ναι. Θα φορολογηθούν οι θηρίδες. Πώς θα γίνει, πώς θα έχετε επόπτευση, γιατί αυτό είναι και προσωπικά δεδομένα τώρα με τις θηρίδες. Μπαίνει και άλλο θέμα εκεί. Το ξέρετε. Ναι, για πείτε μου.
1: Προσέξτε. Δεν είναι το ζήτημα αν ανησυχούν κάποιοι για τις θηρίδες. Δεν ξέρω πόσοι έχουν θηρίδες και τι έχουν εκεί μέσα οι άνθρωποι.
0: Ναι,
1: αλλά τέλος πάντων, τώρα άμα έχουν τέτοιους προβληματισμούς για το αν θα φορολογηθούν οι θηρίδες, τι λέμε εμείς, τι θα μπει στο εθνικό περιουσιολόγιο. Στο περιουσιολόγιο λοιπόν, αυτό που είναι το εργαλείο για να μπορέσουμε να βρούμε τι δηλώνει ο καθένας, από πού προέρχεται και πόσο θα φορολογηθεί, αν θα φορολογηθεί, μιλάμε, ξαναλέω, για το 1%, δηλαδή αν έχουμε το Θεό μας, δηλαδή για όλους αυτούς που το συζητάνε. Το 1% των ανθρώπων, των φορολογουμένων, μιλάμε για 60.000 ανθρώπους, δηλαδή που εγώ σας λέω, αν ξέρω τρεις από αυτούς είναι ζήτημα, δεν ξέρω πόσους ξέρει ο καθένας από τους ακροατές μας. Αυτό λοιπόν τι λέμε, ότι θα, μαζί με την ακίνητη περιουσία, την προσωπική που έχει ο καθένας, που έχουμε την εικόνα, γιατί πληρώνει έμφυα, άρα ξέρουμε πόσο είναι η αξία της ακίνητης περιουσίας του καθενός, πρέπει να μπουν μέσα ομόλογα, πρέπει να μπουν μέσα μετοχές που πιθανότητα ο καθένας, που ούτως ή άλλως στο νομοθετικό πλαίσιο που έχουμε, καθένας πρέπει να τα δηλώνει στη φορολογική του δήλωση. Είναι άλλο αν τα δηλώνει ή δεν τα δηλώνει. Mm-hmm. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει συγκροτημένα, άρα πρέπει να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο που ο κάθε, και εγώ και εσείς, θα δηλώνουμε τι ακριβώς κατέχουμε σε αξίες. Είτε είναι ακίνητα, είτε είναι κινητά.
0: Αυτό κανονικά πρέπει να γίνεται. Στη δήλωσή μας
1: ακριβώς,
0: μα έχει. Δεν συζητάμε εμείς που κάνουμε και ποθενέσχες, κάποιοι. Ναι.
1: Ακριβώς. Εμείς επειδή κάνουμε και ποθενέσχες πολύ σωστά, θα δηλώνουμε ούτως ή άλλως.
0: Θα δηλώνουμε έτσι και
1: αλλιώς. Αυτό που λέμε λοιπόν είναι να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο και από τη στιγμή που στο περιουσιολόγιο μέσα φανεί ότι είσαι σε αυτό το 1% των ανθρώπων, των πιο πλούσιων, των πολύ πλούσιων, γιατί μιλάμε για πολύ πλούσιους ανθρώπους, εκεί θα κληθείς λοιπόν, συνυπολογίζοντας όλες αυτές τις αξίες, να πληρώνεις το 1%. 1% είναι. Ξαναλέω, δηλαδή, αν ένας άνθρωπος έχει 50 εκατομμύρια,
0: εντάξει, είστε σαφείς.
1: Θα πληρώνει 500.000.
0: Να πάμε παρακάτω. Να ρωτήσω κάτι. Κύριε Χατζηγιαννάκη, έχετε δεχτεί και κριτική ότι δεν μιλήσατε για όλα αυτά που έχουν αφαιρεθεί από τους συνταξιούχους, από τους μισθωτούς. Μιλάμε για επαναφορά των δώρων. Καλά, η 13η σύνταξη μίλησε ο κ. Τσίπρας, δεν μπορώ να πω ότι δεν μίλησε. Είπε ότι η πρώτη πράξη του κ. Μητσοτάκη ήταν η κατάργηση της 13ης σύνταξης. Λοιπόν, το είπα αυτό. Αλλά θα μιλάμε για επαναφορά των περικοπών που έγιναν με τα μνημόνια, μετά το 10 δηλαδή τώρα. Δεν μιλάω τώρα για τη δική σας διακυβέρνηση.
1: Κοιτάξτε, αλλά σε αυτή τη φάση που είμαστε, εμείς θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ ειλικρινείς και θέλουμε να είμαστε πολύ μετρημένοι. Γιατί ακριβώς το πρώτο πράγμα που θα κατηγορηθούμε είναι για τα λεφτό, ότι βρήκαμε πάλι λεφτόδεντρα και ότι προσπαθούμε να τεινάξουμε στον αέρα την ελληνική οικονομία και όλα αυτά τα πολύ ωραία που βγαίνουν όλα τα τρόλ της κυβέρνησης και λένε κατά καιρούς και περιμένανε και βγάλανε τις πρώτες εξαγγελίες πριν τελειώσει την ομιλία του Αλέξιου Τσίπρας. Άρα εμείς είμαστε πολύ προσεκτικοί και πολύ μελετημένοι σε αυτό που λέμε. Λέμε ότι τα δημοσιονομικά περιθώρια της χώρας, έτσι όπως την έχει διαχειριστεί η Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάμε. Αυτά που έχουμε σήμερα όμως, αυτή είναι η κυβέρνηση, αυτά τα
0: δημοσιονομικά
1: περιθώρια έχουμε.
0: Ασφαλώς.
1: Είναι ότι για την επόμενη τετραετία αυτό που έχει ως δημοσιονομικό είναι περίπου στα 6 δισεκατομμύρια. Δηλαδή, ακριβώς ούτε η κυβέρνηση ούτε το Γενικό Λογιστήριο, γιατί σε επίπεδο τετραετίας είναι
0: περίπου στα 6 δισεκατομμύρια. Μιλήστε πιο κοντά, κάτι έγινε τώρα και σας χάνω λίγο, είσαστε στο βάθος. Για μιλήστε πιο κοντά.
1: Λέω λοιπόν ότι με βάση τα σημερινά στοιχεία που μας έχουν δοθεί από τις υπηρεσίες που ζητήσαμε τη συνδρομή, είναι περίπου στα 6 δισεκατομμύρια το δημοσιονομικό περιθώριο που υπάρχει για όλη την τετραετία. Λίγο πάνω, λίγο κάτω. Μπορεί να άλλοι λένε ότι είναι 5,6, έτσι όπως το υπολογίζουμε, άλλοι 6,2. Εμείς λέμε λοιπόν ότι με τις πρόσθετες επιβαρύνσεις στις τράπεζες, στον αναβαλλόμενο φόρο, σε όλα αυτά που λέμε ότι θα κάνουμε με το που αναλάβουμε τη διακυβέρνηση αυτής της χώρας, θα μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα δημοσιονομικό χώρο γύρω στα 7,5 δις, στην τετραετία ξαναλέω. Άρα αυτά που προσπαθούμε να χωρέσουμε είναι στα 7,5 δις. Γιατί αυτά τα οικονομικά έχουμε αυτή τη στιγμή. Αν θα δημιουργηθεί από το περιουσιολόγιο, άρα δεν μπορούν να χωρέσουν δυστυχώς όλες οι αδικίες που έχουν γίνει, που γίνανε μέσα στα μνημόνια και δεν έχουν επανέλθει μέχρι σήμερα, δεν μπορούν να χωρέσουν στο δημοσιονομικό χώρο αυτό. Τι λέμε όμως, ότι αν από το περιουσιολόγιο παραδείγματος πάρει πράγματι μπορέσουμε και εισπράξουμε το 1,5 ή 2 ή 3 δις. Γιατί σας ξαναλέω, για να είμαστε απόλυτα σοβαροί, δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πώς θα είναι. Ο κύριος Σάλλας, ξαναείπα, λέει 3, αλλά πρέπει να το δούμε αυτό το πράγμα, αν όντως ισχύει και αν θα μπορέσουν να δηλωθούν.
0: Ναι, επομένως, μιλάτε για επαναφορά της 13ης σύνταξης, για να μπούμε στην ουσία τώρα, έτσι δεν είναι? Ισχύει αυτό,
1: όχι,
0: λέω.
1: Όχι. Μιλάμε για την απαλλαγή, ότι, 13η, ότι τα ποσά τα οποία ως 13η σύνταξη υπήρχαν θα δοθούν στην πραγματικότητα, θα υπάρξει δηλαδή μια πολύ μεγάλη ελάφρυνση των συνταξιούχων, γιατί δεν θα έχουν καμία συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη, που αυτή τη στιγμή είναι τεράστια.
0: Έμεσα.
1: Είναι τεράστια, δηλαδή την, την υποτιμούμε. Αλλά είναι περίπου 1000 ευρώ.
0: Καθόλου δεν την υποτιμούμε. Αλίμονο. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή πια.
1: Άρα ότι δεν θα πληρώνει κανένας άνθρωπος. Που να μην κρυβόμαστε.
0: Όλα τα φάρμακα δωρεάν, λέτε δηλαδή.
1: Όλα τα φάρμακα δωρεάν. Όλα τα φάρμακα δωρεάν. Δεν θα υπάρχει καμία συμμετοχή.
0: Μάλιστα.
1: Όλες οι υπόλοιπες ελαφρύνσεις για να μπορέσει να. Γιατί όπως είπαμε και το έχει εξαγγείλει και νωρίτερα ο κ. Τσίπρας, το είπε και προχθές ο Αλέξης Τσίπρας. Η υγειονομική, για να έχεις μια σοβαρή υγεία και να μπορέσεις πάνω σε αυτό να οικοδομήσεις και την εκ νέου αξιοπιστία του Εθνικού Συστήματος Υγείας, η αύξηση στους μισθούς των υγειονομικών και η αύξηση στους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι αυτή τη στιγμή έχουμε στηρίξει το μέλλον της χώρας μας και οι οποίοι αμείβονται με μισθούς πείνας, είναι παρεμβάσεις οι οποίες θα γίνουν, οι οποίες είναι μέσα στο πρόγραμμα αυτό που σας είπα. Αλλά δυστυχώς πρέπει να δούμε και ποια είναι τα δημοσιονομικά περιθώρια τα οποία εμείς παραλαμβάνουμε. Ευελπιστούμε φυσικά ότι με τα μέτρα αυτά, κυρίως με το Εθνικό Πρόγραμμα Ανασυγκρότησης, αλλά και με το περιουσιολόγιο.
0: Θα μπορέσετε να βρείτε τα έσοδα, λέτε.
1: Είμαστε βέβαιοι, αλλά δεν μπορούμε τώρα να τα εξαγγείλουμε, αυτά τα έχουμε επιβεβαιωμένα.
0: Να ρωτήσω, επειδή έχω πάρα πολλές ερωτήσεις, ειλικρινά σας το λέω, μηνύματα μου έρχονται εδώ απάνωτα. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω και για τον τομέα της ενέργειας. Υπήρξε μία κριτική και από τον κύριο Χρυστοδουλίδη άκουσα λίγο πριν, ότι δεν ακουμπήσατε το χρηματιστήριο των τιμών, ότι θα μειωθούν οι τιμές του ρεύμα. Για πείτε το, ξεκαθαρίσουμε
1: κάθε
0: στον
1: άλλο,
0: κόσμο.
1: Κάθε άλλο, κάθε άλλο, και έχει γίνει πολύ ειδική. Κοιτάξτε, για να το καταλάβουν αυτό και οι ακροατές, γιατί είναι πολύ σημαντικό και καλά κάνετε και τα θέτετε όλα αυτά. Σε ένα πρόγραμμα το οποίο κάνουμε επεξεργασίες και δουλειά δεκάδες άνθρωποι τους τελευταίους μήνες, και τον τελευταίο μήνα πραγματικά έχει γίνει μια πάρα πολύ σοβαρή δουλειά. Δεν μπορούσε να βγει σε μια ομιλία μιας ώρας και κάτι. Ναι. Δεν μπορούσε, εκ των πραγμάτων. Όλες οι επεξεργασίες όμως που έχουν γίνει, που είναι πολύ καλά δουλεμένες, θα βγαίνουν από εδώ και πέρα στις πλατφόρμες μας, στην πλατφόρμα μας και στο site μας. Θα γίνονται επεξεργασίες και θα είναι πολύ συγκεκριμένα. Δηλαδή θα μπορεί όποιος θέλει να το επισκεφτεί και να διαβάσει, να καταλάβει και ακριβώς αυτά που εξήγηλε ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί δεν είναι και τόσο εύκολο. Η αλήθεια είναι ένα πρόγραμμα που έχουμε μαζέψει 600 σελίδες. Να μπορέσει να βγει σε μια συζήτηση, και εννοώ πρόγραμμα με μέτρα ακριβώς, κοστολόγηση, πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η μείωση του 30% παραδείγματος χάρη. Τι είπε ο Αλέξης ο Τσίπρας και τι έχουμε επεξεργαστεί για την ενέργεια που με ρωτήσατε?
0: Λοιπόν, να βάλουμε μια τελεία εδώ, αλλά δεν θα φύγετε, γιατί έχω εδώ να σας ρωτήσω πολλά. Εδώ γίνεται χαμός από μηνύματα. Λοιπόν, να κάνουμε μια σύντομη διακοπή και αμέσως μετά θα σας βρω, έτσι, κύριε Χρυστοδουλίδη.
2: ...74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή... ...μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας... ...παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων... ...της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου... ...έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952... ...στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής... αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
3: Στο κόκκινο.
4: Θεσσαλονίκη, Σάββατο, 5 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο, 5 Σεπτέμβρη, στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
3: Μπροστά σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
0: Και τι κάνεις? Ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δεν με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού κράτους.
5: Καβάλα News 102,8.
6: Η ώρα είναι 12:30.
7: Το άκουσες? Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
8: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
9: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
8: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
10: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
11: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαβερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
12: 60 χρόνια. Δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
13: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
0: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
1: Λόγους που αυξάνεται το κόστος του ρεύματος στους λογαριασμούς μας είναι επειδή η ΔΕΗ κάνει πολιτική σαν να την έκανε μια ιδιωτική εταιρεία, λειτουργεί με όρους δικιάς της μόνο ανάπτυξης και προσπαθεί να πετυχαίνει υπερκέρδη και δεν έχει ξεχάσει τον κοινωνικό της ρόλο. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτό σταματάει. Ναι. Θα αποκτηθεί πάλι ο έλεγχος της ΔΕΗ από το δημόσιο και θα κάνει πολιτικές οι οποίες θα είναι υπέρ της μείωσης του ενεργειακού κόστους. Τέρμα πια το πανηγύρι και το πάρτι που γίνεται με τη ΔΕΗ, θα γίνει πάλι ένας άξονας ανάπτυξης και της χώρας και των επιχειρήσεων, ναι, αλλά και, τον, και για την ελάφρυνση των οικοκυριών.
0: Να σας
1: ο
0: ρωτήσω...
1: δεύτερος τρόπος, γιατί υπάρχει και δεύτερος τρόπος, ναι, είναι ότι αυτή τη στιγμή παράγεται μια πάρα πολύ ακριβή ενέργεια. Γιατί είναι πολύ ακριβή? Ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θεωρητικά είναι η πιο φτηνή μορφή ενέργειας, επειδή ακριβώς δεν έχει προχωρήσει, γιατί δεν θέλει να προχωρήσει η κυβέρνηση στα συστήματα αποθήκευσης, πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της παραγόμενης ενέργειας πετιέται. Είναι άχρηστο. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν, αν δεν υπάρξει αποθήκευση, δηλαδή μπαταρίες και σοβαρή επένδυση του κράτους στις μπαταρίες, στην αποθήκευση δηλαδή, δεν μπορούμε να φτιάξουμε φτηνή ενέργεια. Εμείς λέμε λοιπόν ότι και αφενός από τη ΔΕΗ, από τον έλεγχο της ΔΕΗ και στο πώς θα προσαρμόσει την αγορά. Και με τα μακροχρόνια συμβόλαια τα οποία θα πηγαίνουν προς τον καταναλωτή τελικά. Εκεί θα φτάνουν, στους τελικούς δικαιούχους. Mm-hmm. Και με την επένδυση, την τεράστια επένδυση που θα κάνουμε για να μπορέσουμε να αποθηκεύσουμε την παραγόμενη ενέργεια, θα πετύχουμε 30% αμέσως,
0: ναι,
1: και μακροπρόθεσμα μπορεί και πολύ φθηνότερη ενέργεια.
0: Πάμε τώρα, κύριε Χατζηγιαννάκη, και με αυτό να κλείσουμε τώρα, γιατί έχω πολλά να σας ρωτήσω. Θα τα ξανακάνουμε εδώ, θα είμαστε να τα λέμε. Πάμε.
1: Ούτως ή άλλως μετά τις επεξεργασίες, να ξέρετε.
0: Έτσι,
1: θα μπορούμε,
0: ναι,
1: να
0: θα μιλάμε εδώ, θα μιλάμε και θα απαντάτε κι εσείς στην κριτική. Αυτή είναι ο διάλογος. Θέλω να σας ρωτήσω λίγο για την ιδιωτική εκπαίδευση. Προσέξτε. Εσείς εξαγγέλατε αυτά τα μέτρα για τους εκπαιδευτικούς, είναι σωστά? Νομίζω ότι έγιναν από όλους αποδεκτά και τα υποδέχτηκαν με θετικό τρόπο. Από την άλλη πλευρά τώρα, κοιτάξτε τώρα, επειδή σε λίγο εγώ θα βγάλω τον κύριο Βερβεσό, ο οποίος κάνει νέα προσφυγή με αφορμή τις άδειες έτσι όπως δοθήκαν τώρα τον Αύγουστο, έτσι, τις νέες άδειες. Λοιπόν, υπήρξε μια απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που ακύρωσε τις άδειες κάποιων πανεπιστημίων. Εσείς είσαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Τι λέτε γι' αυτό τώρα? Έχει δημιουργηθεί ένα καθεστώς από το Συμβούλιο της Επικρατείας, το οποίο, ναι.
1: Εμείς τι λέμε? Εμείς δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτικών πανεπιστημίων ως ιδιωτικών πανεπιστημίων. Είμαστε πολύ σαφείς. Mm. Εμείς λέμε ότι έτσι όπως φτιάχτηκε το νομοθέτημα Πιερακάκη, καταρχήν αυτό, είμαστε κατά του νομοθετήματος Πιερακάκη, γιατί εμείς τι λέμε? Ότι δεν μπορούμε να έρθουμε να τα καταργήσουμε. Γιατί?
0: Ναι, αλλά τα καταργεί το Συμβούλιο Επικρατείας τώρα. Τι λέτε σε αυτό?
1: Όχι, προσέξτε. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πολύ σωστά, πολύ ορθά και νομικά, για μένα πολιτικά είναι και θα έπρεπε να είναι και ακόμα παραπάνω, ενώ έχει εγκρίνει την
0: βεβαίως το θέμα της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Ναι.
1: Ακριβώς, εκεί ήταν το πρόβλημα.
0: Καταργεί τις άδειες συγκεκριμένων πανεπιστημίων όμως τώρα.
1: Μπράβο, γιατί τις καταργεί αυτές τις άδειες και πολύ σωστά τις καταργεί, και ήταν αυτή η κριτική που κάναμε εμείς όλον αυτόν τον καιρό, γιατί δοθήκανε χωρίς
0: έλεγχο, δεν τα ελέγξανε, δεν πήγανε.
1: Μπράβο, χωρίς κανέναν έλεγχο, ναι, δοθήκαν άδειες σε πανεπιστημιακά δίθεν ιδρύματα τα οποία δεν πληρούσαν κανέναν όρο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή τα προγράμματα σπουδών ήταν στον αέρα και δεν μπορούσαν, βάσει αυτού να πάρουν.
0: Νομική χωρίς ποινική δικονομία. Εντάξει, τώρα αυτό είναι.
1: Ακριβώς. Τι κάνει λοιπόν η κυβέρνηση? Έρχεται, ενώ παραβιάζει πάλι την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, έρχεται σε χρόνο ντετέ χωρίς να υπάρχουν πάλι αξιολογήσεις. Γιατί δεν προλάβανε να γίνουν οι αξιολογήσεις και τα, ας πούμε, παραδείγματος χάρη τα εκπαιδευτήρια τα ίδια να έχουν τους χώρους, να έχουν τα προγράμματα σπουδών. Πότε προλάβανε και τα κάνανε τα προγράμματα σπουδών ή φτιάξανε τους χώρους εγκαταστάσεων τους οποίους όριζε η νομοθεσία ή πρέπει να ορίζει η νομοθεσία ενός τριτοβάθμιου ιδρύματος? Προφανώς και είμαστε κατά αυτής της πρακτικής της κυβέρνησης, η οποία το κάνει μόνο για να εξυπηρετήσει τα δικά τους τα συμφέροντα και τα συμφέροντα των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Εμείς ξαναλέμε ότι η απάντηση σε όλα αυτά είναι ισχυρή, σοβαρή δημόσια παιδεία. Αν δεν στηρίξουμε τη δημόσια παιδεία και κυρίως τα τριτοβάθμια, και έχουμε πάρα πολλές δράσεις για το πώς στηρίζουμε τη δημόσια παιδεία, δεν θα υπάρξει δυστυχώς σε αυτή τη χώρα καμία προοπτική.
0: Ναι. Να κλείσουμε με αυτό, γιατί έπονται άλλοι δηλαδή αυτό. Έχω τους επόμενους προσκεκλημένους. Εδώ δίνουμε όμως νέο ραντεβού, τα ξαναλέμε εδώ. Να δούμε και για την κριτική που έχει γίνει. Άλλωστε εσείς γι' αυτό είπατε ότι βάλατε το θέμα του προγράμματος, πήγατε πρώτοι στη Θεσσαλονίκη για να δεχτείτε και την κριτική και να απαντήσετε και ίσως και να διορθώσετε, έτσι δεν είναι? Γιατί όχι, να διορθώσετε και κάποια σημεία. Λοιπόν, κύριε Χατζηγιαννάκη, ευχαριστώ πολύ που είσαστε μαζί μας εδώ σήμερα.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκου.
0: Και απαντήσατε σε όλα και θα τα πούμε εδώ, θα τα λέμε. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, όποτε θέλετε.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσατε τον κύριο Μίλτο Χατζηγιαννάκη και τώρα θα ακούσετε και την άλλη πλευρά, την, τι κριτική κάνει η Νέα Δημοκρατία και πώς υποδέχθηκε αυτή την ομιλία. Καλό μεσημέρι, Κώστα Σαββόπουλε. Τι κάνεις?
1: Καλό μεσημέρι.
0: Λοιπόν, τον ακούτε και κάθε απόγευμα, 6 με 7, τον ακούτε και στο μαγκαζίνο. Ο Κώστας ξέρει πολύ καλά και το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και γενικότερα κάνει πολιτικό ρεπορτάζ χρόνια. Κώστα, πώς υποδέχθηκε η κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα, τέλος πάντων, όλη αυτή την ιστορία, τη συζήτηση που έχει ανοίξει τώρα και με αφορμή την άλλη εβδομάδα θα έχουμε και το ΣΥΡΙΖΑ που θα ανέβει επάνω. Το Σάββατο έχουμε τη συγκέντρωση και για τη διαφθορά, έτσι, που γίνεται έξω από τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στη Θεσσαλονίκη. Και θέλω να μου πεις αν η κυβέρνηση, με αφορμή και τη μήνυση τώρα που έχει γίνει, τα βάζω όλα για τις υποκλοπές, ξανανοίγει ουσιαστικά το θέμα των υποκλοπών, εάν η κυβέρνηση συνειδητοποιεί ότι έχει στριμωχτεί, τέλος πάντων, από όλα αυτά, έτσι να το πω απλά και λαϊκά.
1: Ακριβώς, Γιάννα, πρόκειται για ένα πολύ εκρηκτικό πακέτο, ένα κοκτέιλ, όπως λέμε, σύμφωνα με την κλισέ ρητορική, που δημιουργεί πολύ πολύ ισχυρές πιέσεις στην κυβέρνηση και πολύπλευρες πιέσεις, οικονομικές, θεσμικές πιέσεις, αν μη τι άλλο και στις δημοσκοπήσεις παρατηρούμε ότι στην κατάταξη της δυσαρέσκειας μετά την ακρίβεια και τα οικονομικά ζητήματα ακολουθούν τα θέματα της διαφθοράς και της υποχώρησης του κράτους.
0: Μετά από χρόνια, να πούμε, Κώστα.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί παλιά οι κυβερνήσεις πέφτανε, από σκάνδαλα πέφτανε οι κυβερνήσεις. Έτσι, η κυβέρνηση Καραμαλή είχε πέσει από τα Βατοπέδια και από τη Siemens τότε κλπ. Μετά όμως ακολούθησε μια λογική του ότι δεν ενδιαφέρει. Ή έτσι θέλανε να μας πούνε.
1: Όντως, έτσι θέλουν να μας πείσουν οι κυβερνητικοί παράγοντες. Αν μη τι άλλο, ωστόσο, τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων τους διαψεύδουν με εμφατικό τρόπο και όπως λένε και κάποιοι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, όταν οι πολίτες δεν περνούν καλά, όταν πιέζονται από την

0: με ακρίβεια. Όταν έχει υποχωρήσει η προοπτική τους, προκαλούνται πολύ περισσότερο όταν σκάνε ζητήματα διαφθοράς, όταν σκάνε διάφορα σκάνδαλα, όταν αποδεικνύεται ότι ορισμένοι κολλητοί, ότι ορισμένοι φίλοι των ενίκων του Μαξίμου έχουν μια προνομιακή αντιμετώπιση. Και αν μη τι άλλο, αυτό έχει πολύ σοβαρές πολιτικές επιπτώσεις και θα δούμε και στην κάλπη τι είδους επιπτώσεις θα έχει για την κυβέρνηση. Από εκεί και πέρα λοιπόν η κυβέρνηση προσπαθεί με κάποιο τρόπο να ρεθάρει. Η ώρα της ΔΕΘ ήρθε για τον Μητσοτάκη που θα ανακοινώσει ένα πακέτο που σύμφωνα με τα γαλάζια non-papers θα αποτυπώνει τη στόχευση να διανεμηθούν τα ωφέλη της οικονομικής ανάπτυξης σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και σε κάθε γωνιά της χώρας. Θα λέγαμε, Γιάννα, ότι φαίνεται ξανά ένα γαλάζιο success story, που όμως την δυναμική του την αμφισβητούν πολλοί κομματικοί παράγοντες που κρατούν μικρό καλάθι σε σχέση με το καλάθι που θα παρουσιάσει αύριο ο Πρωθυπουργός.
1: Τι δίνει αύριο ο κύριος Μητσοτάκης, τι θα δώσει αύριο στη ΔΕΘ? Γιατί έχω λίγο μπερδευτεί. Δηλαδή έχουμε αν θέλεις επαναπροσδιορισμούς κάθε μέρα. Το αλλάζει αυτό ή αλλάζουν οι διαρροές? Δεν ξέρω το τι αλλάζει ακριβώς.
0: Αλλάζει και πολλές φορές περισσότερες συζητήσεις και περισσότερο κρότο ή θόρυβο κάνουν αυτά που δεν θα δώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Yeah. Σε κάθε περίπτωση, ποιος είναι ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης, στα χαρτιά τουλάχιστον, να τίνει χειραφιλία στους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι τίμησαν με το παραπάνω τον Μητσοτάκη στις εκλογές του 23, χαρίζοντάς του ποσοστό 52% σύμφωνα με το exit poll του Μαΐου. Λοιπόν, μεταξύ των μέτρων που συζητούνται και θα λέγαμε έχουν ψιλοκλειδώσει, είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, αλλά και η δρομολόγηση νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά επιπλέον μισή ποσοστιαία μονάδα. Επίσης παίζει το ζήτημα της μείωσης του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επιδευματιών, των συνεπών όμως, όπως λένε από την κυβέρνηση, των συνεπών ελεύθερων.
1: Ποιος το ορίζει αυτό, ο τρόπος που πληρώνανε, η ΑΔΕ, ποιος το ορίζει?
0: Αυτό το ορίζει αν είναι συνεπή σε σχέση με την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, σε σχέση με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Φυσικά εδώ το συμπέρασμα είναι αυτονόητο, ότι πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες θέλουν να είναι συνεπείς. Είναι συνεπείς,
1: αλλά οι οικονομικές... Δεν μπόρεσαν όλα αυτά τα χρόνια, ναι.
0: Βεβαίως, οι οικονομικές συνθήκες και οι πολιτικές της κυβέρνησης, αν μη τι άλλο, έχουν διαβρώσει τη συνέπειά τους. Συν της άλλης, στο κυβερνητικό τραπέζι έχει τεθεί και η προοπτική μιας ελαφράς αύξησης του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Παίζει το σενάριο από τα 300 ευρώ να πάει στα 400 ή και στα 447 ευρώ το μόνιμο αυτό επίδομα, ενώ εξετάζεται και η διεύρυνση των δικαιούχων με χαλάρωση των ηλικιακών κριτηρίων ώστε να συμπεριληφθούν και οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που σήμερα αποκλείονται.
1: Τα κριτήρια θα είναι πάντα το ύψος της σύνταξης ή θα είναι, υπάρχουν άλλα κριτήρια?
0: Και περιουσιακά κριτήρια και ισοδηματικά.
1: Και θα υπάρχουν και περιουσιακά.
0: Σύνθετο, ναι, ένα σύνθετο εδώ πλαίσιο. Ναι. Βέβαια, το πολιτικό ερώτημα εδώ, και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε και γαλάζια στελέχη που εν πάση περιπτώσει δέχονται να συνομιλήσουν με δημοσιογράφους. Αρκούν τα παραπάνω μέτρα για να ανακουφίσουν μεγάλες κοινωνικές ομάδες από το υψηλό κόστος ζωής?
1: Άμα μιλήσω ότι θα αυξηθούν κατά 100 τόσα ευρώ, μιλες, έτσι. Μία άπαξ κιόλας είναι αυτή. Έτσι δεν είναι? Δεν θα δίνεται κάθε μήνα, δεν είναι αύξηση κάθε μήνα.
0: Βεβαίως.
1: Για τους πολύ χαμηλού συνταξιούχους, δεν ξέρω τώρα. Αυτό είναι αρκετό, τι να πω.
0: Ναι, πολλοί εδώ λοιπόν αμφιβάλλουν. Κάνουν λόγο για ένα πολύ περιορισμένο πλαίσιο. Ο Πρωθυπουργός προβάλλει διαρκώς το αφήγημα της δημοσιονομικής υπευθυνότητας, κατηγορώντας την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητα προγράμματα λόγω των φιλολαϊκών προτάσεών της. Από την άλλη όμως η κυβέρνηση σπέβδει να αποπληρώσει πρόωρα και εθελοντικά το ρυθμισμένο δημόσιο χρέος, και από την πλευρά της κυβέρνησης εδώ δεν έχουμε επαρκείς απαντήσεις για την επιλογή αυτή, αλλά έχουμε μαθήματα συνέπειας και δημοσιονομικής σοβαρότητας, και υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν προκαλούν, όπως είπαμε, ερωτήματα για αυτά που δεν θα δώσει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ υπάρχει αποδεδειγμένα ο δημοσιονομικός χώρος. Η κυβέρνηση έχει βγάλει από το πλάνο την επιστροφή της 13ης σύνταξης.
1: Από ό,τι φαίνεται,
0: Ναι, ακριβώς. Με τον Γιάννη Στουρνάρα να βάζει πλάτη, μάλιστα πρόσφατα, δηλώνοντας ότι μια τέτοια απόφαση θα αποτελούσε τρέλα, παραβιάζοντας ενδεχομένως και τον θεσμικό του ρόλο. Στο Μαξίμου επιχειρούν επίσης να υψώσουν δημοσιονομικό τείχος απέναντι στο καθολικό αίτημα των φορέων της αγοράς αλλά και της αντιπολίτευσης για μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Αυτή η πρόταση είναι λαϊκισμός και το κλείνει εδώ το ζήτημα η κυβέρνηση. Ενώ έντονες εδώ επιφυλάξεις καταγράφονται και απέναντι στο αίτημα εκπροσώπων του επιχειρηματικού κόσμου για επαναφορά της ρύθμισης οφειλών έως 120 δόσεων. Εδώ για να έχει ψωμί η ιστορία. Ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, ο κ. Γιάννης Μπρατάκος, αναφέρει ότι το δημοσιονομικό κόστος του μέτρου εκτιμάται στα 3 δις ευρώ. Ωστόσο, το χαρακτήρισε απαραίτητο για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας χιλιάδων επιχειρήσεων.
1: Ο ίδιος ο Μπρατάκος, δηλαδή, ο οποίος είναι δικός τους άνθρωπος, αλίμονο, δεν υπάρχει βόλια γι' αυτό, λέει
0: Βεβαίως.
1: Ότι πρέπει να επαναφέρουν τη ρύθμιση των 120 δόσεων και για τους επαγγελματίες και για τα φυσικά πρόσωπα, υποθέτω, θα συμπαρασύρει αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αν γίνει για τους επιχειρηματίες, δεν μπορεί να γίνει για τα φυσικά πρόσωπα.
0: Βεβαίως. Είναι ο ίδιος ο Μπρατάκος.
1: Η κυβέρνηση πώς το ακούει αυτό τώρα?
0: Υπάρχει σιωπή και όπως λέει η κυβέρνηση, όπως λένε τουλάχιστον off the record κάποια κυβερνητικά στελέχη, θα καθιερωθεί μια κουλτούρα όπου οι πολίτες δεν θα αποπληρώνουν τα χρέη τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ όμως ο κύριος Μπρατάκος στέκεται στα σημαντικά υπερπλεονάσματα που καταγράφονται στον προϋπολογισμό, γεγονός που επιτρέπει κινήσεις κατά τον ίδιο πάντα στήριξης της επιχειρηματικότητας. Και όπως είπες και εσύ νωρίτερα, ο κύριος Μπρατάκος είναι δικός τους άνθρωπος, έχει διατελέσει.
1: Ναι.
0: Και υπουργός πάντα πρωθυπουργό, βεβαίως. Υπουργός. Και διευθυντής του γραφείου του Κυριάκου Μητσοτάκη, δηλαδή προέρχεται από τον στενό μητσοτακικό πυρήνα. Και αυτό αξίζει να το κυκλώσει κάποιος.
1: Ναι. Θα υπάρξει έκπληξη, Κώστα, στις ανακοινώσεις εκεί στη Θεσσαλονίκη? Θα υπάρξει ένα μέτρο, ρε παιδί μου, που δεν το περιμένουμε και θα έρθει? Με αυτή την έννοια λέω την έκπληξη. Ελπίζω θετική από... τώρα, μην μας έρθει καμιά αρνητική. Ελπίζω θετική έκπληξη, έτσι. Γι' αυτό ρωτώ.
0: Πριν από 2-2,5 ώρες που μιλήσαμε με πρωθυπουργικούς συνεργάτες, μας είπαν ότι εξετάζεται η προοπτική μιας φοροελάφρυνσης προς τους αγρότες, προς τους εκπροσώπους του πρωτογενούς τομέα.
1: Γιατί εκεί έχουν υποστεί μεγάλη... Δεν ξέρω τι θα γίνει στο τέλος, βεβαίως κανείς δεν ξέρει τις εκλογές τι θα γίνει, αλλά έχουν υποστεί μεγάλη εκλογική κατάρρευση, θα το πω εγώ, γιατί ακούω και δικούς τους, όλοι αυτοί οι δικοί τους που τους στήριξαν το 23, τώρα είναι απέναντί τους, ο ένας πάει στο Σαμαρά, ο άλλος ξέρω εγώ πάει αλλού, μένει σπίτι του, άλλοι μένουν σπίτι τους. Πάντως σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένοι και για τις επιδοτήσεις που δεν έχουν πάρει. Τώρα πήρε ομαδόν, βλέπω από το πρωί για τον Τσίπρα, έτσι το βλέπω εκεί, ο φίλος μου ο Γιώργος Αυτιάς εκεί, ο ευρωβουλευτής, από το πρωί έχει επιχειρήματα συνεχώς εναντίον. Πώς υποδέχτηκαν λοιπόν την, εν πάση περιπτώσει, την ομιλία του Τσίπρα, τις παροχές?
0: Στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο Τσίπρας επανεκδίδει το πρόγραμμα Θεσσαλονίκης του 2014. Επιχειρούν να παρουσιάσουν ξανά τον Τσίπρα ως σκιάχτρο προς τα λεγόμενα και περιλάλητα μετριοπαθή ακροατήρια της μεσαίας τάξης. Πολλοί ωστόσο θεωρούν ότι αυτό το αφήγημα είναι πλέον παροχημένο και μπάζει και πως αυτό το αφήγημα, δηλαδή ότι ο Τσίπρας αποτελεί τον τρόμο προς τα μεσαία ακροατήρια, υποδηλώνει κάτι άλλο. Υποδηλώνει ότι η κυβέρνηση από την πλευρά της δεν έχει να αντιπαραβάλει ένα συνεκτικό θετικό αφήγημα, προκειμένου να επαναπροσεγγίσει εκείνα τα ακροατήρια που δίνανε που έδιναν στο παρελθόν.
1: Οι παροχές του κυρίου Μητσοτάκη αύριο, και αυτές που θα ανακοινώσει τέλος πάντων, έχουν προσαρμοστεί ανάλογα με αυτά που εξαγγέλθηκαν? Δηλαδή αυτό έχει σημασία, νομίζω εγώ. Αυτό είναι το ερώτημα. Δεν το ξέρουμε, θα ακούσουμε. Και έχουν όμως επαναπροσδιοριστεί? Έχει αλλάξει λίγο, έχουν αυξηθεί οι παροχές του? Τι εκτιμάς?
0: Στην κυβέρνηση λένε ότι θα δώσουν ένα πακέτο της τάξης των 2 δις ευρώ και κάτι παραπάνω.
1: Λέγαν λιγότερο, νομίζω. Λέγαν λιγότερο στην αρχή.
0: Ναι. Μέχρι πριν από 2-3 μέρες το πακέτο προσδιοριζόταν στο 1,7 δις ευρώ. Εν πάση περιπτώσει,
1: είναι άλλα 300 εκατομμύρια δηλαδή.
0: Αύξηση, ναι. Ναι. Ούτως ή άλλως πάντως πολλοί προβλέπουν ότι από τη Δευτέρα-Τρίτη θα ξεκινήσει ξανά ένα brand affair και σε σχέση με τους αριθμούς που θα παρουσιάσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και την κοστολόγηση του προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
1: Έχει ενδιαφέρον, Κώστα. Είμαστε στη μέση της μάχης της Θεσσαλονίκης, που τη λέω και εγώ από την αρχή αυτής της εβδομάδας, έτσι άρχισε αυτή την εκπομπή. Είναι η μάχη της Θεσσαλονίκης, η μάχη με τις εντυπώσεις, είναι και η μάχη της πολιτικής όμως. Έτσι, έχουμε μπει σε μια συζήτηση πολιτική τώρα αυτή. Είναι, έτσι, είναι σημαντικό. Ας δούμε και το θετικό, έτσι δεν είναι?
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, είμαι βέβαιη ότι θα έχεις να πεις πολύ περισσότερα. Τρέχει το ρεπορτάζ, άλλωστε και μετά. 6 με 7 είναι ο Κώστας Σαββόπουλος εδώ, στο κόκκινο. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ που ήσουν μαζί μας, Κώστα.
0: Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, Αγγέλα Ταρζάν τώρα θα σας πει τις ειδήσεις στη συνέχεια. Και εσείς να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Τη Δευτέρα θα είμαστε πάλι μαζί, 12 η ώρα το μεσημέρι. Και να προσέχετε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: στο κόκκινο.
1: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
0: Η ώρα είναι μία.
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι μία.
3: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον, τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more.
4: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με ντρόουνς και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι αύριο Σάββατο με 4 λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινώσει και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αυτή τη φορά δεν θα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, αλλά θα δοθούν φοροελαφρύνσεις στις τράπεζες για να παρέχουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την πρωινή κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι Καβάλας. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα να καεί μισό στρέμμα γης. Του επιβλήθηκε το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο. Την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επισκευές στο λιμάνι της Θάσου έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασιλής Κικίλιας χθες από το νησί. Δεσμεύτηκε ότι το έργο της επιδιόρθωσης του κρυπηδώματος του λιμανιού θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με κονδύλι ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ερώτηση στη Βουλή του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για την υποστελέχωση των κέντρων υγείας του νομού Καβάλας σε οδηγούς ασθενοφόρων. Ζητά άμεσες μόνιμες προσλήψεις, τονίζοντας τους κινδύνους για την ασφαλή διακομιδή των ασθενών. Στα δικαστήρια προσέφυγε ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος. Ο παίκτης από τη Μεσορόπη Καβάλας, που ακροτηριάστηκε στο πόδι όταν παρασύρθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφους ενώ ψάρευε για την ομάδα του, καταγγέλει εγκληματική αμέλεια και πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, κάνει λόγο για χορήγηση ναρκωτικών σε συμπαίκτες του από την παραγωγή, αλλά και για απόπειρα εξαγοράς αυτόπτη μάρτυρα προκειμένου να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για την τραγωδία. Οι γιατροί του νοσοκομείου Καβάλας αποχαιρετούν τον γιατρό Βασίλη Ιωαννίδη, που έφυγε χθες από τη ζωή. Ήταν επί σειρά ετών διευθυντής στην πνευμονολογική κλινική. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Ριζική αναβάθμιση στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, υπερσύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης, μετατρέποντας το γήπεδο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει εθνικές διοργανώσεις. Σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο Γάλιψου μέχρι τον κόμβο Χρυσούπολης. θα γίνουν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, των φωτιστικών σωμάτων και καθαρισμοί στα πρανή της οδού. Ο δρόμος δεν θα κλείσει εντελώς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες, καθώς τα έργα θα είναι ολιγόωρα και θα γίνονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
4: Ο καιρός.
5: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι ασθενείς μεταβλητοί στο Θρακικό, βορειοανατολική 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
7: Έχεις ιδέα?
8: Τι είναι αυτό?
7: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
8: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
7: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
8: Πρώτη φορά το ακούω.
7: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
8: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
7: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
8: 6944-577-386.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχει ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
9: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
12: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Systigbal συνεχίζουμε.
13: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
12: Έπιπλα Κούρο Systigbal σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istigbalkouros.gr.
14: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
15: Συστήματα σκίασης Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
14: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
15: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμού Somfy για έλεγχο μέσω smartphone.
14: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
15: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
14: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
4: Ακούστε μας ζωντανά
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
4: Από το e-Pavla Radio.
9: Από το live24.gr.
4: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
5: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
16: Της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας, της Κεντρικής Τερεάς και της Πελοποννήσου μέχρι αργά το απόγευμα. Βελτίωση αναμένεται τις βραδινές ώρες. Στην Αθήνα γενικά έθριος καιρός με ανέμους βόρειους βορειοδυτικούς 2-3 μποφόρ και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται έθριος καιρός με αραιές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική και βορειοδυτική 3-4 μποφόρ και η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, αυτές ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το κόκκινο στη Μία. Επόμενη ενημέρωση από το μαγκαζίνο στις 2 με την Κατερίνα Ακριβοπούλου.
3: Στο κόκκινο.

Καλό μεσημέρι! Ακούτε κόκκινο από τη Θεσσαλονίκη στις κόκκινες συχνότητες στα Ριτζιανά. Στο κόκκινο.gr που το πατάς και βγαίνει το site της Αυγής μπορείτε να μας ακούσετε ζωντανό ιντερνετικά. Η εκπομπή που ακολουθεί δεν έχει χορηγό, οπότε πάμε μέσα στην εργασία που έχουμε το Μέγαρο Μαξίμου και τη Γενική Γραμματεία Ενημερώσεων και Επικοινωνίας στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος. Μη ρωτάς τι κάνει για σένα ο Μαρινάκης, ο Παύλος, αναρωτήσου τι κάνεις εσύ για τον Μαρινάκη τον Παύλο. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Πάμε αμέσως να δούμε τα σημερινά πρωτοσέλιδα, αν είναι αποθεωτικά ή καταπληκτικά για τον πολυχρονεμένο μας ηγέτη. Αυγή την Κυριακή. Εφημερίδα των Συντακτών. Πόσο κοστίζει, ποιοι ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί το εθνικό σχέδιο της Ελλάς σε αριθμούς. Όχι της αστυνομίας, του Τσίπρα πρέπει να είναι. Δεύτερο θέμα στην Ευσύν. Πασόκ, 3η Σεπτέμβρη. Μήνυμα πολιτικής αλλαγής με επίθεση σε Κολάμπια και Τσίπρα. Το κάψανε χθες στο Ηράκλειο. Ντύρλα όλοι από τις ράκες. Ριζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής Νέα Δημοκρατία Πασόκ και κόμμα Τσίπρα. Απογευματινή. Κοροϊδία άνευ φόρων από Τσίπρα. Ρυφηθεί στις θηρίδες σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξ. Θα πάει ο Μαρατζίδης και ο Γαβρόγλου και θα μας ανοίξουν τις θηρίδες στις τράπεζες να μας πάρουν τα πράγματα. Δεύτερο θέμα στην απογευματινή. Στις 31 Δεκεμβρίου έρχεται νέο κύμα 80.000 διαγραφών αιωνίων φοιτητών με απόφαση του Υφυπουργού Εμπορίου Παιδείας Νίκου Παπαϊωάννου. Μπράβο τον κύριο Παπαϊωάννου. Προχθές, αν δεν κάνω λάθος, το ζητήσαμε να γίνουν και άλλες διαγραφές, γιατί τα κόλετς δίνουν πτυχία με ένα χρόνο πληρώνει στα διδάκτρα. Αν είσαι αιώνιος φοιτητής από το δημόσιο, παίρνει πτυχίο από το κόλετς. Καθημερινή. Παγίδα στις μεταβολές των ακινήτων. Κτηματολόγιο. Μόλις 10 μέρες η προθεσμία για ενστάσεις. Τι να πω με αυτό, να ήμασταν και καμιά πολύ μεγάλη χώρα, άντε να τραβούσα τόσα χρόνια. Δεύτερο θέμα στην καθημερινή. Πάνω από 14.000 νοικοκυριά πήραν κατοικία με το σπίτι μου νούμερο 2. Ο στόχος, αν δεν κάνω λάθος, ήταν 20.000, κοντά είμαστε. Βέβαια, λέει το σπίτι μου νούμερο 2, όπως και το σπίτι μου νούμερο 1, προκάλεσε αυξήσεις στα ενίκια, αλλά δεν πειράζει. Ελεύθερος τύπος. Κακούργημα θα γίνουν οι τηλεφωνικές απάτες. 30 πολίτες πέφτουν θύματα καθημερινά. Είναι αυτό που σε παίρνει κάποιος άγνωστος και σου λέει: Είμαι ο λογιστής σου, δώσ' μου τους κωδικούς τάξης κτλ. Και τους δίνει. Δεύτερο θέμα στον ελεύθερο τύπο. Επιστρέφει στο 2015 ο Τσίπρας. Θέλει να ψάξει τις θηρίδες. Αν είναι δυνατόν. Τα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο. Κολάμπια Σίση την Τρίτη στο El Alamein. Είναι που το Σίση τον πλεύρισε ο Ερντογάν και τώρα πάει εκεί ο Κολάμπια να το λύσει. Δεύτερο θέμα στα νέα. Τι συμβαίνει με τα καταπατημένα. Μόλις 12.000 αιτήσεις εξαγοράς από αυτούς που έχουν καταπατήσει εκτάσεις του δημοσίου, ενώ λέει έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον 90.000 περιπτώσεις. Μα γιατί πάτε, αγοράστε. Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από το Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν έχουμε τώρα εσωκομματικές εκλογές στη Νέα Δημοκρατία. Το θέμα αφορά τις εσωκομματικές εκλογές του 2015. Εμφανίστηκε ένα μέλος της τότε Φορευτικής Επιτροπής και είπε ότι 50 υπογραφές που έφερε ο Σπύρος τότε, αν θυμάστε, τις είχε μαζέψει τελευταία στιγμή και έτρεχε τότε να τις δώσει, λέει ήταν πλαστές. Αλλά λέει υπήρχε συγκάλυψη για αυτό το θέμα. Επαναλαμβάνω, δεν αφορά τωρινές εσωκομματικές εκλογές της Νέας Δημοκρατίας, αλλά αυτές που γίνονται το 2016. Δεύτερο θέμα, Μανώλης Σκοτάκης, άρθρο. Οι κρυφές δημοσκοπήσεις και τα αλαλάζοντα κύμβαλα. Εδώ να πούμε ότι αυτός που φτιάχνει το πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας βάφτισε το Μανώλη Κοτάκη, νομίζω Κώστα, γιατί λέει Κάπα Κοτάκης, ενώ είναι Μη Κοτάκης. Εστία, χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Μόνο των κυριών, οι άντρες αν έχουμε τίποτα ακριβά ρολόγια κτλ. Αυτό το άφησε ο Τσίπρας απ' έξω. Εθνικός κήρυκας. Πολιτική σύγκρουση για το πρόγραμμα Τσίπρα. Δηλαδή, μέχρι και στη Νέα Υόρκη για τον Τσίπρα συζητάνε. Τι να πω, πείτε κάτι για το Μαντάνι. Αν είναι δυνατόν. Την πέσανε οι τραμπούκοι του ΣΥΡΙΖΑ στο Μαργαρίτη Σχοινά, τον καλύτερο υπουργό αγροτικής αναπτύξεως του Μητσοτάκη ΑΕ, μετά φυσικά το Λευτέρη τον Αυγενάκη, τον καλύτερο Έλληνε επίτροπο από εντάξεως της Ελλάδος στην ΕΟΚ, εννοείται μετά τον Απόστολο Τζικώστα, τον Μακεδόνα πρίγκιπα της Βραχιάς. Το μεγαλύτερο πολιτικό, για το Σχοινά λέω, που έχει βγάλει Χαλκιδική μετά προφανώς από το Χρήστο Πάχτα.
Βγήκα λοιπόν από τα λαγούμια του Σημαδούρη Άρη Πορδοσάλτα, Νεψιέ Δημητριάδη, Σταμάτη Ζαχαρέ και τραμπουκίζουν το σκηνά, γιατί σήμερα θα κάνει μια εκδήλωση εδώ στη Θεσσαλονίκη μας για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Και λένε, γιατί πάει στην ιδιωτική Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και δεν πάει, ξέρω εγώ, στο Απιθύτα ή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο που έχουν γεωπονικές σχολές. Αν είναι δυνατόν. Ντροπή. Πρώτα απ' όλα να πω κάτι. Ό,τι θέλουμε κάνουμε. Είδατε με την ακρίτα. Λοιπόν, δεύτερον, η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή είναι μια εξαιρετική σχολή. Και εδώ και χρόνια η φίλη μου η άναψε το καντήλι η Νίκη Κεραμέως, από τότε δηλαδή που η Νέα Δημοκρατία ήταν στην αντιπολίτευση, προσπαθεί να βγάλει το πτυχίο της Αμερικάνικης Γεωργικής Σχολής ισότιμο με αυτό των δημοσίων γεωπονικών πανεπιστημίων. Οπότε δεν κατάλαβα ποιο είναι το πρόβλημα. Έτσι. Εδώ τώρα πάνε οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας σε εγκαίνια καταστημάτων που πουλάνε φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Η Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή μας πείραξε να μην πάμε, να μην τη διαφημίσουμε. Αλλά τι να πω, αυτός ο λαϊκισμός τρομαδρών, τοξικός βούρκος, δηλητήριο. Πάλι καλά παντίπαλος του κολάμπε στις επόμενες εκλογές θα είναι η Άννα Διαμαντοπούλου, που από ό,τι είδα δεν έγινε ντύρλα από τους ρακέστες. Πάμε τώρα στα μπαλκόνια για τη σημερινή μας πρόταση για το χειροκρότημα. Συνέπεσε και με την αποκάλυψη της εφημερίδας Δημοκρατίας. Με το άρθρο 191 του ποινικού κώδικα για τη διασπορά ψευδών ειδήσεων, θέλω να χειροκροτήσουμε το Σπύρο Γεωργιάδη, τον καλύτερο Υπουργό Εμπορίου Υγείας που είχε Ελλάδα εδώ και 200 χρόνια, μετά φυσικά το Θάνατο Θανούλη τον Πλεύρη, τον καλύτερο Υπουργό Μεγάλης Αναπτύξεως του Μητσοτάκης ΑΕ, μετά φυσικά τον Τάκη Θεοδωρικάκο, το μεγαλύτερο τηλεπολιτή στην Ελλάδα και όχι μόνο, μετά φυσικά τον Κυριάκο Βελόπουλο, τη μεγαλύτερη μεταγραφή του Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής ανοίξεως στη Νέα Δημοκρατία από τον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό, μετά φυσικά τον Μάκη το Βορύδη, το Μαυρουδί. Τον αθώο! Τώρα θέλω λίγο την προσοχή σας. Ο Γεωργιάδης έδωσε προχθές συγχαρητήρια στο Δέντια για την ασπίδα του Αχιλλέα. Ή θόλο του Αχιλλέα, όπως το λένε, ή τη φτέρνα του Αχιλλέα. Λοιπόν, γιατί έκανε μια πολύ μεγάλη αποκάλυψη η ασπίδα, ο θόλος, η φτέρνα, όπως το λένε, δεν έχει σχέση με τα ντρόνς. Εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Προσέξτε λίγο κάτι τώρα. Ο Σπύρος είναι απόφυτος 14ετούς φοίτησης από το ιστορικό της Αθήνας και έχει μελετήσει την ελληνική ιστορία όσο κανένας άλλος, έτσι. Οπότε αυτό που είπε, ότι σήμερα, δηλαδή σε 35 μήνες, τώρα δεν είναι θέμα αυτό, η Ελλάς για πρώτη φορά θα εξασφαλίσει την ελευθερία της με μόνο 3 δισεκατομμύρια ευρώ κόστος, πραγματικά είναι κάτι που θα πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία μας, έτσι. Όχι αυτά που διδάσκουν τη woke agenda, αυτά που λέει ο Σπύρος να διδάσκεται, έτσι. Γιατί αυτό πραγματικά, ότι μετά από 200 τόσα χρόνια εξασφαλίζουμε επιτέλους την ελευθερία μας, είναι κάτι που αλλάζει τα πάντα. This changes everything, που θα έλεγε και η Naomi Watts. Και πραγματικά, να το πω, το καταλαβαίνεις αυτό. Δηλαδή, ο κόσμος, βγαίνεις έξω από το σπίτι σου και πραγματικά βλέπεις αυτό, ότι ο κόσμος νιώθει πιο ελεύθερος. Δηλαδή, αυτό που άνοιξε το 21 με την Επανάσταση, προχθές με τη συμφωνία Δέντια Νετανιάχου, ολοκληρώθηκε. Λοιπόν, προσέξτε ρε μάγια, μη πέσει κανάς κολάμπια. Και μετά ο Σπύρος πάλι πρέπει να βρει 50 πλαστές υπογραφές για να βάλει υποψήφιο στη Νέα Δημοκρατία. Και μετά να στηρίξει το δεύτερο γύρο το Δέντια. Για να τον κάνει ο Δέντιας πάλι αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Προσέξτε, μην γίνουν τέτοια πράγματα. Κύριε Δρακόπουλε, στο είδημα Σταύρος Νιάρχος, που τι να πω, θα μας φωνάξετε κανένα Τσίπρα. Σας παρακαλώ, φωνάξτε λίγο το Σπύρο τον Γεωργιάδη. Λίγο να μας πει αυτό, να μας πει λίγο εκείνα που τα ωραία που λέει, θα σηκώνουμε τα F-35, θα κλειδώνουμε στόχο στη Σμύρνη. Έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα, έτσι, να ανέβει λίγο και το ηθικό μας, γιατί πήγαμε χθες σούπερ μάρκετ και μας έπεσε το ηθικό. Αυτό λοιπόν που δεύτερη τετραετία ο Κολάμπε έχει δίπλα του το Σπύρο τον Γεωργιάδη, να το προβάλλουμε λίγο περισσότερο, να μας ψηφίσουν και όλοι οι άνθρωποι που νιώθουν επιτέλους ελεύθεροι, γιατί σε 35 μήνες που θα δώσουμε τα 3 δισεκατομμύρια θα έχουμε το θόλο του Αχιλλέα. Αλλά τι να πω, δεύτερη τετραετία, πάλι όλα μόνος μου τα σκέφτομαι. Τυχερή Αριστοτελή Απελώνη, Αύγουστο ακόμα έχει. Αυτό που ακούτε δεν είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Θεόφιλος Σκλετίδης στο μικρόφωνο, Παναγιώτης Γιαρομανώλης στη ρύθμιση του ήχου, Μάνο Τζανακάκη στα τραγούδια, ο Νίκος Κεφαλάς απαντάει στο 2310-230-242. Μηνύματα μπορείτε να στείλετε σήμερα, είναι μια προσφορά από το Υπουργείο Εμπορίου Υγείας, στο 6970-60-99-00. Ένα τραγούδι, κύριε Γιαρομανώλη.

Και πάμε αμέσως στο σημερινό non-paper από το Μέγαρο Μαξίμου. Σε πανικό και απόλυτο αντιπολιτευτικό αδιέξοδο βρίσκεται η ηγεσία των μαυριστών, καθώς ο Σιλμουτανού Εθνάρχης στο Κολάμπια, το ΣΥΤΑΚ, το Ροντβάιλερ, η Τίγρη της Θεσσαλονίκης είναι η τελευταία ευκαιρία της Ελλάδος. Δείτε αυτό. Έρχεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη μας με μια νέα συμφωνία αλήθειας. Και ρωτάω πάρα πολύ ήρεμα. Ποιο είναι το νούμερο ένα πρόβλημα της Ελλάδας? Ο Τσίπρας προφανώς, γιατί θα σου πάρει τα δαχτυλίδια και θα κοιμάσαι στα σανίδια. Ενώ δείτε τώρα με τον Κολάμπια. Συμφωνία αλήθειας. Με ορίζοντα το 2030. Με μέτρα για την ακρίβεια. Με μέρισμα για την ανάπτυξη. Έτσι, μα πού πάνε και τα σκέφτονται αυτά τα πράγματα? Συμφωνία αλήθειας. Δηλαδή, πραγματικά δείτε τώρα, ποιο είναι το μόνο καλό πράγμα που έχουμε στην Ελλάδα? Την ομάδα αλήθειας. Έτσι, λοιπόν. Τώρα πάμε και σε συμφωνία αλήθειας. Σε μια χώρα, προσέξτε, που τόσα χρόνια ζήσαμε με τα ψέματα, τώρα περνάμε σε μια άλλη εποχή, την εποχή της αλήθειας. Έτσι. Και επειδή τώρα δική μου ιδέα ήταν αυτό, έτσι, να κάνουμε και ένα Υπουργείο Αλήθειας, ρε παιδί μου, να πάρει και ένα Υπουργείο Ανδρέας Λοβέρδος. Τώρα, με την ακρίβεια, είπαμε, έρχεται στη Θεσσαλονίκη μας ο Κολάμπια με μέτρα για την ακρίβεια. Εντάξει, αυτό του τάκι δεν πολύ έπιασε, αλλά όπως σας είπα, όποιος βιάζεται, σκοντάφτει. Λογικά μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, αν κερδίσουμε βέβαια τις εκλογές, θα μπορέσουμε να κάνουμε πραγματικά κάτι που θα δώσει λύση στο πρόβλημα. Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι, αν κερδίσουμε τις εκλογές, είναι μια πάρα πολύ ωραία ιδέα. Θα κάνουμε το επόμενο καλοκαίρι μια εθνική κοινωνική συμφωνία με τα σούπερ μάρκετ, ώστε να μειώσουν τις τιμές σε εκατοντάδες προϊόντα. Μισό λεπτό. Μα καλά τώρα, αυτό. Ποιος γράφει τον οδηγό αυτής της εκπομπής, αν είναι δυνατό? Λοιπόν, και έρχονται τώρα αυτοί οι μαδούροι. Και τι πήγαν και βρήκαν για να κάνουν αντιπολίτευση? Λοιπόν, όπως αποκάλυψε προχθές η εφημερίδα Τα Νέα και το επιβεβαίωσε χθες και πηγή από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ήρθε στην Ελλάδα μας ο αρχηγός των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, ο Καλίν. Και υπάρχουν και κάτι πληροφορίες ότι συναντήθηκε ακόμα και με τον Κολάμπια ή με τον Σκέρτσο, δεν ξέρω τι ακριβώς, πήγε λέει και στο Μέγαρο Μαξίμου. Τέλος πάντων, λοιπόν. Και βγαίνουν τώρα οι μαδούροι, δεν ξέρω γιατί πάνε και χώνουν τα μούτρα τους, και ρωτάνε, λέει, από την κυβέρνηση για ποιο πράγμα συζητήσανε με τον επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας, με την Μητή, πώς τη λένε, τον Καλίν. Αν είναι εδώ. Δηλαδή έρχονται τώρα οι πράκτορες, μιλάνε μεταξύ τους τα θέματά τους, έτσι. Η ΜΙΤ με την ΕΥΠ, ας πούμε, συζητάνε και τα λοιπά. Και θα τα πάμε να ενημερώσουμε τη Βουλή για ποιο πράγμα συζητήσαμε, ας πούμε. Το σημαντικό είναι ότι πήραμε το θόλο του Αχιλλέα, έτσι και τα λοιπά. Δεν ξέρω τώρα ο Καλίν αν πήρε τίποτα σχέδια μαζί του γινόντας στην Τουρκία. Λοιπόν, πήραμε το θόλο του Αχιλλέα. Αν μας επιτεθούν οι Τούρκοι, είμαστε εντάξει, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, να ενημερωθεί, λέει, η αντιπολίτευση για ποιο λόγο γίνανε επαφές σε κορυφαίο επίπεδο μεταξύ των μυστικών υπηρεσιών της Τουρκίας και της Ελλάδας. Αν είναι δυνατόν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Τώρα, ο Καλίν ήρθε. Έτσι, ήρθε. Έκανε εκεί τις συναντήσεις του. Συζητάνε οι μυστικοί πράκτορες, έτσι δεν είναι? Αυτά τα δείχνουν και οι ταινίες. Δηλαδή και στον ψυχρό πόλεμο εκεί, πώς ήταν αυτά, ο κλήρος έπεσε στο Smiley, η ταινία. Είδατε εκεί, θυμάστε την ταινία, πολύ ωραία ταινία. Έτσι εκεί οι πράκτορες από την Αγγλία ήταν σε επαφές με τους πράκτορες από τη Ρωσία, στη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή συζητάγανε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Δεν είναι κακό αυτό το πράγμα, έτσι. Το βασικό όμως είναι άλλο. Να λέμε αυτό ότι είμαστε η τουρκική επιθετικότητα. Πήραμε όμως τώρα το θόλο του Αχιλλέα. Σε 35 μήνες από τώρα, αν μας κάνει μεγάλη βαλιστική επίθεση η Τουρκία, δεν θα πέσει τίποτα. Θα σκάσουν όλα πάνω στο θόλο. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λέμε. Που θέλουν να μάθουν τι συζητήσαν εκεί οι κατάσκοποι μεταξύ τους. Τι είναι αυτά? Καμιά ταινία δεν βλέπουν εκεί στην Κουμουνδούρου. Τηλεόραση δεν έχουν. Και αυτά που σας λέω είναι η αλήθεια και μόνο η συμφωνία αλήθειας που σε λίγη ώρα φέρνει εδώ στη Θεσσαλονίκη μας ο Κολάμπια για τα γένεια της ΔΕΘ. Μουσικές, σποτ μουσικές και επανερχόμαστε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
3: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
4: Coffee Press.
3: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
2: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
5: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
5: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
6: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
5: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
6: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
5: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
7: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
8: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
7: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
10: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
11: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
12: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
13: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
12: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
14: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
15: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
14: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
15: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
14: Auto Center Service.
15: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
14: Auto Center Service. Στο κοκκινό χώμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
15: Auto Center Service.
4: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις στον χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
16: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
0: Καβάλα News
16: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
17: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
18: Νίγεται από ένα έκτακτο έξοδο. Εντάξει, όχι των 5-6.000 ευρώ, αλλά ακόμα και των 400-500 ευρώ. Έχει τέτοια χαρακτηριστικά μιας επαναλαμβανόμενης μικρής κοινωνικής χρεοκοπίας. Επίσης, σε μια χώρα που είναι πολύ ιδιωτική, μια κυβέρνηση που είναι ΑΕ, δεν κάνει καμία κοστολόγηση, η οποία όμως έχει πάρα πολύ μεγάλο κόστος, για τις απευθείας αναθέσεις. Ενώ δηλαδή η κυβέρνηση δεν κάνει καμία κοστολόγηση για το πόσο κοστίζουν οι απευθείας αναθέσεις, αυτές οι απευθείας αναθέσεις έχουν μεγάλο κόστος. Απευθείας αναθέσεις σε φίλους, σε γνωστούς, σε χορηγούς του κυβερνητικού κόμματος. Γιατί έτσι λειτουργούν τα πράγματα σε μια ιδιωτική κατάσταση. Και εσείς δηλαδή, ας πούμε, αν θέλετε να δώσετε μια δουλειά, θα κάνετε. Κάνετε διαγωνισμό, όχι. Θα τη δώσετε σε κανένα ξένο, σε κανέναν άνθρωπο που δεν την ξέρει. Που δεν τον ξέρετε μάλλον. Όχι. Θα τη δώσετε σε ένα φίλο σας. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα και για μια κυβέρνηση σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Αυτό με την πολύ ιδιωτική χώρα που συζητάμε από τη Δευτέρα, δεν είναι κάτι, ας πούμε, που μας προκύπτει τώρα. Δεν είναι κάτι το οποίο για πρώτη φορά, ας πούμε, το εντοπίζουμε μετά το 2019. Τεχνικά μιλώντας, η Ελλάδα μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου, όχι ότι πριν τα καλύτερα τα πράγματα σε κάποια περίπτωση, έτσι, πόλεμο είχαμε, αλλά μετά το τέλος του εμφυλίου πολέμου εξελίσσεται σε μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες. Όλη τη δεκαετία του 50, όλη τη δεκαετία του 60, περνάμε και στη δεκαετία του 70. Δηλαδή δεν αναπτύσσονται καθολικά συστήματα κοινωνικής προστασίας, δεν υπάρχει κάτι που να μοιάζει με δίκαιο φορολογικό σύστημα, δεν υπάρχει ακόμα και όλη τη δεκαετία του 70 εθνικό σύστημα υγείας. Υπάρχει ένα είδος συστήματος κοινωνικής ασφάλισης από τη δεκαετία του 30, αλλά δεν είναι καθολικό. Δεν υπάρχει κράτος πρόνοιας, και λείπει γενικά η δημοκρατία από αυτή την πολύ ιδιωτική χώρα. Ας πούμε, λείπει η δημοκρατία από τους χώρους εργασίας, συλλογικές βάσεις εργασίας, συνδικαλιστική δράση, δικαιώματα κτλ. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι μέσα σε αυτά τα χρόνια, μεταξύ 1967 και 1974, δεν έχουμε δημοκρατία γενικότερα. Έτσι. Αυτό, το να μην υπάρχει καθόλου δημοκρατία, είναι η αποθέωση του μοντέλου μιας πολύ ιδιωτικής χώρας. Όπως είπαμε και τις προάλλες, ας πούμε, αν δούμε λίγο τις χώρες του κόλπου, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία, Κατάρ κτλ., εκεί αποθεώνεται αυτό που λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα, αυτό το μοντέλο, γιατί δεν έχουν δημοκρατία. Και επίσης, όταν δεν υπάρχει δημοκρατία, συμβαίνει και κάτι άλλο. Λαμβάνονται σε όλα τα επίπεδα όλα τα αναγκαία μέτρα, και στο κράτος και στους θεσμούς, ώστε να εξαφανιστεί ο βασικός πολιτικός αντίπαλος. Και by the book, που θα έλεγε και ο Μπαμπινιώτης, βασικός αντίπαλος στο μοντέλο μιας πολύ ιδιωτικής χώρας είναι ό,τι υπάρχει αριστερά του κέντρου. Βασικός, όχι ο μόνος. Δείτε κάτι, ας πούμε. Το 1974 αρχίζει αυτή η εποχή, η μεταπολίτευση που λέμε. Ήδη από την πρώτη περίοδο της μεταπολίτευσης, 1974, 1975 με 1981, γίνεται μια προσπάθεια μετατόπισης. Δηλαδή να μην είναι η Ελλάδα μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα. Με κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας. Του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο οποίος μας έφυγε ερέ και μας γύρισε μετά γκολικός. Έτσι, λοιπόν. Συντηρητικά βήματα. Δειλά βήματα. Αλλά γίνεται μια τέτοια προσπάθεια μετά το 1974. Εννοείται μετά το 1981 που στις 18 Οκτωβρίου ήρθε ο σοσιαλισμός, εκεί πάμε με μεγάλη ταχύτητα να απομακρυνόμαστε με Ανδρέα Παπανδρέου και Πασόκ από αυτό που λέμε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Αλλά και το πρώτο διάστημα, τουλάχιστον ας πούμε, υπήρχε ένας σχεδιασμός να μετακινηθούμε από εκεί που ήμασταν, ας πούμε, από το τέλος του εμφυλίου. Μετά τη χρεοκοπία του 2010, καμία εκλεγμένη κυβέρνηση, και νομίζω ξέρετε, ας πούμε, δεν έχω πολύ καλή άποψη ούτε για την κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου, ούτε φυσικά για την κυβέρνηση του Αντώνη Σαμαρά, δεν μπαίνει σε αυτή τη λογική. Δεν έχει αυτό το σχέδιο. Δηλαδή να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Υπήρχαν τέτοιου τύπου σχέδια. Δηλαδή, ας πούμε, και ο Παπανδρέου και ο Σαμαράς, για παράδειγμα, έτσι, ας πούμε, λίγο φλέρταραν με την ιδέα του να αναπτυχθούν στην Ελλάδα ειδικές οικονομικές ζώνες. Δεν ξέρω αν το θυμάστε. Οι οποίες βέβαια δεν επιτρέπονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρχαν σε κάποιες χώρες

ισχύουν οι γενικοί κανόνες. Εκεί ισχύουν κανόνες καθαρά ιδιωτικοί. Παρ' όλα αυτά, και η κυβέρνηση Παπανδρέου και η κυβέρνηση Σαμαρά, που ήταν και κυβέρνηση συνεργασίας, ας πούμε, δεν μπήκαν σε αυτό το σχέδιο μια πολύ ιδιωτική χώρα. Είχανε τέτοιες πλευρές, αλλά όχι το συνολικό σχέδιο. Εκεί που βλέπουμε να γεννιέται ένα τέτοιο σχέδιο, είναι με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση από τον Νοέμβρη του 2011 μέχρι το Μάη του 2012. Εκεί γεννιέται αυτή η ιδέα από μια κυβέρνηση Παπαδήμου, μια κυβέρνηση τραπεζιτών, στουρνάρα, παραδομένη εντελώς, ας πούμε, στις ορέξεις των δανειστών και ακόμα περισσότερο. Δοκιμάζεται δηλαδή για πρώτη φορά αυτό το μοντέλο τότε από μια μη εκλεγμένη κυβέρνηση. Το νήμα αυτής της προσπάθειας, από τότε δηλαδή, εκείνο τους λίγους μήνες, μεταξύ Νοεμβρίου, Μαΐου, 11-12, το πιάνει από το καλοκαίρι του 19 η Μητσοτάκης ΑΕ. Σε επίπεδο ανθρωπογεωγραφίας που λένε, αν δείτε, η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει πολλά κοινά, πάρα πολλά κοινά χαρακτηριστικά με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Δηλαδή, από τη μία πλευρά πιάνει αυτό που λέμε το πάλε ποτέ εξυγχρονιστικό Πασόκ, όχι στο σύνολό του προφανώς, και από την άλλη της πλευρά, πιο δεξιά ο τείχος, ας πούμε, πιάνει και τους νοσταλγούς της Χούντας, της Χούντας του 67, δηλαδή της περίοδου που η Ελλάδα ήταν μια πάρα πολύ ιδιωτική χώρα. Αυτό είχε συμβεί και με την κυβέρνηση Παπαδήμου. Σε ένα βαθμό, ίδια ανθρωπογεωγραφία και με την κυβέρνηση Κολάμπια. Η δουλειά δηλαδή για μια πολύ ιδιωτική χώρα εμφανίζεται εκεί τέλος 11, άνοιξη 12, ως δείγμα. Έχουμε μια δειγματοληψία εκείνη την περίοδο, έτσι. Από το 2019 και μετά προχωράμε στην κατασκευή. Και από το 2019 και μετά δουλεύουν ακριβώς αυτό το πράγμα, με σύστημα, με προσήλωση και στην εξυπηρέτηση των συμφερόντων των νόμιμων διοικητών της χώρας, αλλά επειδή είναι εκλεγμένη κυβέρνηση, έτσι, δουλεύει και για τον πλουτισμό του πολιτικού της προσωπικού. Δηλαδή δεν τρώνε λίγοι, το που λένε το 1% ή το 10%. Τρώνε πολύ από αυτή την ιστορία. Εδώ μπαίνει αυτό το ζήτημα, ας πούμε, για το οποίο θα μιλάνε ήδη αυτοί που βρίσκονται στην αντιπολίτευση και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό το αριστερά του κέντρου, έτσι. Μιλάνε για πολιτική αλλαγή. Αν τελικά αυτό θέλει αυτή η πλευρά αριστερά του κέντρου, εδώ βλέπουμε ότι απέναντι σε αυτή την κατάσταση δεν θέλει μία προσπάθεια. Απαιτείται μία υπερπροσπάθεια, έτσι. Απαιτείται ένα πάρα πολύ μεγάλο σχέδιο. Ίσως και μία νέα μεταπολίτευση, έτσι. Αν και αυτό, εντάξει, είναι πολύ, το λέμε πάρα πολύ κατά καιρούς, δηλαδή νέα μεταπολίτευση το 81, νέα μεταπολίτευση το 90, νέα μεταπολίτευση, ξέρω εγώ, το 2004, νέα μεταπολίτευση το 2015, okay, εντάξει, αλλά ίσως χρειάζεται και κάτι τέτοιο, γιατί αυτό με την πολύ ιδιωτική χώρα είναι ένα χαντάκι. Ένα χαντάκι μέσα στο οποίο βρίσκονται οι πολύ καλοί άνθρωποι, έτσι. Όπως για παράδειγμα χαντάκι ήταν και η φτώχεια και η απελπισία που δημιουργήθηκε εκεί τότε το 2012-2014, αλλά κάπως βγήκε η χώρα από εκεί. Τώρα έπεσε σε άλλο χαντάκι μιας πολύ ιδιωτικής χώρας. Θέλει λοιπόν υπερπροσπάθεια. Πώς να το πούμε, θέλει, πώς να το πω, πολιτική καταιγίδα. Σαν και αυτές τις καταιγίδες που χτυπάνε τη Θεσσαλονίκη από την Τετάρτη. Ένα τραγούδι, κύριε Γραμανόλη.

Πάμε και στο εργαστήριο επαγγελματικής δημοσιογραφίας. Σήμερα θα πούμε κάποια πράγματα για την επαγγελματική δημοσιογραφία και για το σινεμά. Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, νομίζω το έχουμε ξεκαθαρίσει αυτό, η δημοσιογραφία είναι ένα πάρα πολύ χαμερπές επάγγελμα. Υπάρχουν βέβαια και εξαιρέσεις. Μάλιστα, υπάρχουν σε αυτή την κατηγορία εξαιρέσεις και δύο εξειδικεύσεις που δεν είναι καθόλου χαμερπές η δουλειά. Το ένα είναι να γίνεις κριτικός κινηματογράφου και το άλλο είναι να είσαι ταξιδιωτικός συντάκτης. Δηλαδή να πληρώνεσαι για να βλέπεις ταινίες και να πηγαίνεις και στα φεστιβάλ κινηματογράφου και το άλλο να πληρώνεσαι για να κάνεις ταξίδια. Έτσι. Προφανώς υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που δεν τους αρέσει ο κινηματογράφος, υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι δεν ξέρω, που δεν τους αρέσουν τα ταξίδια, αλλά στους περισσότερους αρέσει και ο κινηματογράφος, αρέσουν και τα ταξίδια. Τα τελευταία χρόνια, έτσι, ειδικά μετά τη μεγάλη κρίση που πέρασαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, είναι αλήθεια πως αυτές οι δύο εξειδικεύσεις χτυπήθηκαν πάρα πολύ και ίσως αυτό έχει να κάνει ακριβώς και με τη φύση τους. Να πληρώνεσαι δηλαδή για να κάνεις το δημοσιογράφο, αλλά να κάνεις πράγματα που να σου αρέσουν. Έτσι, εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, συνάδελφοι ασχολούνται με την κριτική κινηματογράφου, αλλά έχουν φροντίσει να βιοπορίζονται από κάπου αλλού. Ή κάποιοι κάνουν ταξιδιωτικά ρεπορτάζ, αλλά είναι πλέον εντελώς διαφημιστικά και εξαρτιούνται πάρα πολύ από κάποιους χορηγούς. Οπότε όπου πάνε τα βρίσκουν όλα υπέροχα. Τώρα να πούμε λίγα κάποια πράγματα γιατί πάμε για το σινεμά, κυρίως για την κριτική κινηματογράφου. Είναι άλλο πράγμα να είσαι κριτικός κινηματογράφου, είναι μια σπουδαία δουλειά, και είναι άλλο πράγμα να παρουσιάζεις τις ταινίες. Αυτό δηλαδή που όταν βγαίνουν καινούργιες ταινίες, παλιά ο κόσμος έπαιρνε εφημερίδα, κάποιοι το κάνουν ακόμα για να διαβάσουν, ας πούμε, την παρουσίαση ή τα βλέπουν αυτά πια στο ίντερνετ. Αυτά τα γράφουν άλλοι. Και απλώς κάποιος τα δημοσιεύει. Η κριτική κινηματογράφου είναι κάτι πολύ σημαντικότερο, μια εντελώς διαφορετική δουλειά. Το καλοκαίρι λοιπόν τώρα έτσι που περνάει σιγά σιγά και φεύγει, εδώ στην Ελλάδα προβλήθηκε η ταινία Fjord του Κριστιάν Μουντζίου. Μια ταινία που κέρδισε φέτος το Χρυσό Φοίνικα στις Κάνες. Παίχτηκε πρώτη προβολή σε θερινούς κινηματογράφους, οι οποίοι γεμίσαν από κόσμο. Εδώ στη Θεσσαλονίκη οι θερινοί που παίξαν το Fjord ήταν γεμάτοι από κόσμο ακόμα και τις μέρες του 15 Αυγούστου που τέλος πάντων η πόλη είχε αδειάσει. Η ταινία σήκωσε πάρα πολύ συζήτηση. Έχει γίνει και μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί εδώ στην Ελλάδα από αυτούς που κτίζουν το πολιτικό αφήγημα της ατζέντας απέναντι στη woke agenda που το δουλεύει πάρα πολύ πλευρά Σαμαρά. Για ένα θέμα το οποίο η woke agenda δηλαδή, έτσι, δεν απασχολεί πολύ στα σοβαρά την ελληνική κοινωνία. Η ταινία, αν δεν την έχετε δει, εντάξει, είναι ένα ζευγάρι πολύ θρησκευόμενων ανθρώπων με την εκκλησία της Πεντηκοστής. Ο μπαμπάς είναι Ρουμάνος, η μαμά είναι Νορβηγίδα, έχουν 5 παιδιά, φεύγουν από τη Ρουμανία, πάνε στη Νορβηγία, σε ένα χωριό, σε ένα φιόρδ. Τους υποδέχονται πάρα πολύ θετικά εκεί οι ντόπιοι Νορβηγοί ή τέλος πάντων ό,τι είναι. Όπως έλεγε και ο παλιός βασιλιάς της Νορβηγίας, η Νορβηγία είναι Νορβηγοί, είναι όλοι δηλαδή. Στο σχολείο όμως εντοπίζουν ότι το μεγάλο κορίτσι έχει κάποιους μόλοπες. Βέβαια το μεγάλο κορίτσι κάνει κάτι σε ελληνορωμαϊκή πάλι στο σχολείο, οπότε μπορεί οι μόλοπες να είναι από εκεί. Μπορεί όμως, υπάρχει μια σκηνή που δεν την έχουν σχολιάσει πολύ, μπορεί όμως και το κορίτσι να τρώει αρκετό ξύλο από τον πατέρα του. Και έρχεται και εμφανίζεται η νορβηγική πρόνοια και παίρνει και τα 5 παιδιά από την οικογένεια. Ακόμα και το νεότερο παιδί, το οποίο είναι μωρό, το οποίο θυλάζει. Έτσι. Και η ταινία εξελίσσεται μετά και δικαστικά. Από ό,τι κατάλαβα, το ελληνικό κοινό ταυτίστηκε περισσότερο με την οικογένεια, έτσι, παρά με το νορβηγικό μοντέλο πρόνοιας, που είναι πολύ σκληρό, χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς ανθρώπινο παράγοντα. Έχουν αλλάξει τα πράγματα, βέβαια. Η ταινία έδειξε κάτι πολύ ακραίο σε σχέση με το νορβηγικό κοινωνικό κράτος. Και μπήκαμε σε αυτή τη φάση, εντάξει ρε παιδί μου, δηλαδή και τώρα και αν έριξε και μια σφαλιάρα στην κόρη του άλλος, θα το πάρουν το παιδί, μα το παιδί θέλει να ζήσει με τους γονείς. Όταν ας πούμε το ανακρίνανε από την πρόνοια, δεν είπε ότι το δέρνανε, ας πούμε, καμιά φορά στον ποπό, καμιά σφαλιάρα. Δεν φαίνεται να είναι έτσι τα πράγματα, αλλά τέλος πάντων, τα παιδιά γιατί να το πούνε αυτό στην πρόνοια, θέλουν να ζήσουν με την οικογένειά τους. Οπότε το ελληνικό κοινό που είμαστε έτσι πολύ και της οικογένειας, ταυτίστηκε περισσότερο με την οικογένεια.
Περνάνε μερικές μέρες, πώς τα φέρουν τα πράγματα, ε? Και αποκαλύπτεται αυτή η ιστορία φρίκης στην Κυψέλη. Με αυτόν, ας πούμε, τον Ελληνόψυχο, Μακεδονομάχο, πιθανά Νταβατζή, πιθανά και Πρεζέμπορο, έτσι κτλ. Εκεί που λέμε το γυρίζουμε τον μπιφτέκι, επιστημονικά μιλώντας, και αρχίζει μια άλλη συζήτηση. Μα πού είναι το κοινωνικό κράτος στην Ελλάδα, πού είναι η πρόνοια, κανένας δεν ασχολήθηκε, γιατί δεν τους πήραν τα παιδιά από αυτή την οικογένεια της φρίκης. Εδώ τώρα να κάνω μια σημείωση που συνδέεται λίγο και με το μάθημα το προηγούμενο, το πολύ ιδιωτικό κράτος. Στην Ελλάδα ακόμα πολλοί τι λένε, ότι η οικογένεια είναι το κοινωνικό κράτος. Έτσι, αυτό λέγεται μόνο σε μια πολύ ιδιωτική χώρα. Λοιπόν, τώρα δημοσιογραφικά, πέρα από το ρεπορτάζ της φρίκης και όλων αυτών των αχρίαστων πραγματικά φρικιαστικών λεπτομεριών, προχθές, ας πούμε, η καθημερινή, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι ο φάρος του αστικού κόσμου αυτής της χώρας, εντόπισε συγκεκριμένα τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών και μας ενημέρωσε πως η υπόθεση της Κυψέλης αποκάλυψε τις ελλείψεις του συστήματος. Έτσι, λοιπόν. Τεχνικά μιλώντας, εδώ να πούμε ότι μια υπόθεση, αποκάλυψη, πράγματι μπορεί να αποκαλύψει κενά ενός συστήματος. Αλλά αυτό συμβαίνει όταν η κοινή γνώμη πιστεύει ότι αυτό το σύστημα δεν έχει κενά. Σε αυτή την περίπτωση δεν έγινε κάποια αποκάλυψη. Αυτό το οποίο έγινε ήταν μια επιβεβαίωση ότι υπάρχουν αυτά τα κενά. Όλοι το ξέρουν αυτό. Και αυτά τα κενά, το θέμα δεν είναι αν είναι ασυγχώρητα ή είναι για να συγχωρέσουμε κανέναν. Το ζήτημα είναι γιατί υπάρχουν. Έτσι. Εδώ δεν βλέπουμε κάποια ταινία, έτσι, που ας πούμε το σενάριό της μπορεί να έχει κάποια κενά, έτσι, και να τα συγχωρήσουμε ή να μην τα συγχωρήσουμε, ξέρω εγώ, στο σκηνοθέτη, στον σεναριογράφο ή σε αυτούς τους ανθρώπους που κάνουν το μοντάζ και προσπαθούν να μαζέψουν τα προβλήματα του σεναρίου ή τα προβλήματα των γυρισμάτων. Έτσι, αυτούς που κάνουν το μοντάζ κάνουν την ταινία. Λοιπόν, έτσι. Για μια ταινία, είδατε όπως αυτό το Fjord, μπορούμε να κάτσουμε να συζητάμε. Μπορούμε να κάτσουμε να μαλώσουμε. Μπορούμε να τα βρούμε. Ξέρετε, σε άλλες εποχές που υπήρχαν στην Ελλάδα πάρα πολύ well known, που θα έλεγε ο Μπαμπινιώτης, κριτική κινηματογράφου, μαλώναν οι κριτικοί κινηματογράφου για μια ταινία, ο καθένας από την εφημερίδα που έγραφε, και από πίσω τους υπήρχε και ένα φανατικό κενό που μάλωνε, έτσι, διαβάζοντας ότι μαλώνουν οι κριτικοί κινηματογράφου. Άλλη ζωή, άλλη εποχή. Μπορούμε με μια ταινία να πούμε πάρα πολλά πράγματα, να κάνουμε μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση. Ακόμα και αυτό το οποίο προσπαθεί να κάνει ο κύκλος του Αντώνη Σαμαρά, δηλαδή να χρησιμοποιήσει μια ταινία που εγώ πιστεύω κανένας από αυτούς δεν την είδε, για να χτυπήσουν, ξέρω εγώ, τη φιλελεύθερη ατζέντα, το woke, καταστρέφει την ελληνική οικογένεια, υπογεννητικότητα, θα κάνουν, ξέρω εγώ, τα παιδιά μας διντίδες, τέτοια πράγματα, έτσι. Θα μπουν οι Τούρκοι, όλα αυτά. Έτσι. Για μια ταινία μπορεί να γίνεται μια τέτοια συζήτηση, μπορεί να είναι και σοβαρή, μπορεί να είναι και χαβαλέ. Αλλά είναι άλλο πράγμα το τι συμβαίνει στην πραγματικότητα. Έτσι. Εκεί η πραγματικότητα δεν έχει μύθους. Δεν έχει μύθους. Ταινίες, η συγκεκριμένη ταινία, το Fjord, βασίστηκε και σε πραγματικά γεγονότα μιας άλλης ζωής και εποχής που οδήγησε μάλιστα την Νορβηγία και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εκεί συμμορφώθηκε σε ορισμένα πράγματα το νορβηγικό χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς ανθρώπινο παράγοντα, νορβηγικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας. Άλλο πράγμα οι ταινίες, ακόμα και αν στηρίζονται σε πραγματικά γεγονότα. Εδώ το ζήτημα είναι τι γίνεται στην πραγματικότητα με αυτή την περίφημη Αγία Ελληνική Οικογένεια. Εντάξει, okay, καλή είναι η Αγία Ελληνική Οικογένεια, αλλά έχει και πολλές εξαιρέσεις και εκεί, ας πούμε, πρέπει να παρεμβαίνει αυτό που λέμε και το κράτος, η κοινωνική πρόνοια. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου. Το μεσημεριανό μαγκαζίνο του Κόκκινου ακολουθεί σε λίγα λεπτά με την Κατερίνα Κρυβοπούλου. Σικλετίδης, Γερομανόλης, Τζανακάης και Κεφαλάς ήταν στις θέσεις τους. Μείνετε κι εσείς στις θέσεις σας συντονισμένοι και συντονισμένες στο Κόκκινο. Το Σάββατο, όχι συντονισμένοι. Το Σάββατο στο δρόμο, όχι στις θέσεις σας, στις διαδηλώσεις. Αν σας αρέσει αυτή η εκπομπή, τα λέμε ξανά τη Δευτέρα. Glad I had those times with you. Made up for what we both went through. And it was so great hugging you. In those last days of you, I helped you button up.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Κάπου αυτή τη στιγμή κάποιος πίνει καλύτερο καφέ από σένα. Διόρθωσέ το. Dot. Coffee and more.
2: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τούρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές. Άνθρωποι είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επαιτειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 2599.

0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
2: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
3: Όλα και για τα συλλαλητήρια που αναμένονται μαζικά και δυναμικά. Αύριο εγγενιάζεται και επισήμως η προεκλογική περίοδος, η οποία έτσι κι αλλιώς έχει ξεκινήσει από καιρό σε μια συνθήκη αρκετά πολύπλοκη και κυρίως δυσχερή για την κυβέρνηση. Ο γρίφος για το χρόνο των εκλογών παραμένει, καθώς η επιλογή για το πότε θα γίνουν οι εκλογές είναι αποκλειστική αρμοδιότητα του Πρωθυπουργού, αλλά φέτος δεν είναι περίπατος. Από τις πυρκαγιές μέχρι το Σαμαράκι, από το Πρέταντορ μέχρι τα σκάνδαλα διαφθοράς και φυσικά με αιχμή την ακρίβεια, το μείγμα είναι εκρηκτικό. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στο κόκκινο με όλα τα γεγονότα και τις προεκτάσεις τους. Η Νικολέτα Τσουραμάν είναι στον ήχο, ο Κώστας Φιαντές στην επιμέλεια της παραγωγής, η Μελίνα Βελιμέζη στην αίθουσα σύνταξης, η Χαρά Στάγκου στο τηλεφωνικό μας κέντρο και η Κατερίνα Ακριβοπούλου στο μικρόφωνο. Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, 2 και 4 πρώτα λεπτά, οι κυριότερες εξελίξεις. Σε ρυθμούς ΔΕΘ, πολιτικά κόμματα και εργατικά συνδικάτα. Στους δρόμους θα βγουν εργατικά συνδικάτα και κοινωνικοί φορείς αύριο Σάββατο, ημέρα εγγενείων της ΔΕΘ και των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αστυνομοκρατούμενη Θεσσαλονίκη, με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποντός, αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία 8 σταθμών του μετρό. Στην αιχμή των διεκδικήσεων των εργαζομένων, η μισθή, η υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, η ακρίβεια, και οι εργασιακές συνθήκες. Για ΣΕΕ και ΑΔΕΔΗ έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Άγαλμα Βενιζέλου. Να το πάμε καλή μισή ώρα νωρίτερα στην πλατεία Χάνθ. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και μάλιστα με τρακτέρ και οι αγρότες. Θα πραγματοποιήσουν συλλαλητήριο στις 5 το απόγευμα στο Λευκό Οίκο. Στις 5.30 η συγκέντρωση διαμαρτυρίας από την Ένωση Νοσοκομειακών Γιατρών Θεσσαλονίκης στην πλατεία Χάνθ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, στο κάλεσμά του για συμμετοχή στην αντικυβερνητική πορεία της Δεύτερο Σάββατο, καλεί σε προσυγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στα γραφεία του κόμματος Εγνατία 76. Στην τελική ευθεία και η προετοιμασία της πρωθυπουργικής παρουσίας στη Θεσσαλονίκη, οριζόντια και μόνιμα μέτρα προαναγγέλει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Η συνέντευξη τύπου του Κυριάκου Μητσοτάκη θα γίνει όπως κάθε φορά την Κυριακή στις 12 στο συνεδριακό κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Στο υπόγειο του σπιτιού στο Μαραθώνα εντοπίστηκε η σωρός της 90χρονης που αναζητούνταν. Σύμφωνα με τα όσα είπε στις αρχές η 68χρονη κόρη της, πέθανε πριν από 10 χρόνια και απέκρυψε το θάνατό της για να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στο σημείο βρίσκεται η εισαγγελέα, ενώ έχουν ενημερωθεί τόσο ο ανθρωπολόγος όσο και οι ιατροδικαστές, προκειμένου να εξακριβωθεί αν τα οστά ανήκουν στην ηλικιωμένη. Η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η γονή της 90χρονης, η οποία ζει μόνιμα στο εξωτερικό, απευθύνθηκε στις αρχές, καθώς είχε να επικοινωνήσει με τη γιαγιά της εδώ και περίπου 10 χρόνια. Προθεσμία να απολογηθούν την Τρίτη ζήτησαν και πήραν οι κατηγορούμενοι για τη φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του αρνούνται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας που τους αποδίδεται και υποστηρίζουν ότι το μωρό πέθανε από παθολογικά αίτια. Γι' αυτό προτίθενται να ορίσουν και δικό τους τεχνικό σύμβουλο προκειμένου να εξετάσει τον νεκρόγραφος. Στην ανακρίτρια θα απολογηθεί και ο 26χρονος που κατηγορείται με το κακούργημα των γενετήσιων πράξεων με την ανήλικη κόρη του ζευγαριού, η οποία είναι έγκυος. Αρνητική η πρόταση του εισαγγελέα προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο στο αίτημα αποφυλάκησης της 46χρονης, η οποία κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη στις αρχές Αυγούστου για την υπόθεση της Μαρφίν. Σύμφωνα με την κατηγορία της αστυνομίας, η προσφυγή της 46χρονης εναντίον του εντάλματος προσωρινής κράτησης θα κρεθεί πλέον από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Δερφείων Μασαπίων στην Εύβοια. Από αέρος επιχειρεί ένα ελικόπτερο. Υπό έλεγχο η φωτιά σε ξηρά χόρτα και απορρίμματα στο ξηροπήγαδο Μάνδρας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, Κυκλάδες και Κρήτη. Στη διεθνή επικαιρότητα συγκλονίζουν οι διασώστες δύο εργατών στο Νεπάλ 9 μέρες μετά τις φωνικές πλημμύρες που έχουν στοιχήσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.200 ανθρώπους. Δύο άνθρωποι εντοπίστηκαν ζωντανοί και διασώθηκαν από σύρεγγα υδροηλεκτρικού έργου. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται από 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Ο καιρός γενικά θρύος αύριο, με θερμοκρασία στην Αττική να φτάνει έως 35 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 34.

0: Και ξεκινάμε με τον Κώστα Σαββόπουλο, τον πολιτικό μας συντάκτη. Λίγος πολύ καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Γεια σου, Κατέρνα, καλό μεσημέρι.
0: Έχουν διαρρεύσει κάποιες από τις εξαγγελίες που προτίθεται να κάνει ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, υπάρχουν και διαρροές ότι θα έχει εκπλήξεις. Μένει να αποδειχθεί αυτό στην πράξη.
1: Ακριβώς, και επίσης έχει διαρρεύσει και ποιοι θα πάνε ή και ποιοι δεν θα πάνε,
0: ναι,
1: σε αυτή την αυριανή ομιλία του Πρωθυπουργού στο Πελίδιο στη Θεσσαλονίκη, γιατί το ζήτημα για τον Κυριάκο Μητσοτάκη δεν είναι μόνο ο Αντώνης Σαμαράς, είναι ότι και ο έτερος πρωθυπουργός που κάνει γκέλ στο παραδοσιακό γαλάζιο ακροατήριο του γυρίζει την πλάτη. Πρόκειται για τον Κώστα Καραμαλή, ανεξαρτήτως του ότι η κριτική του προς την κυβέρνηση είναι πιο ήπια και αποφεύγει να μπει ο ίδιος τουλάχιστον στο κάδρο των πολιτικών πρωτοβουλειών του Σαμαρά. Καραμαλής, λοιπόν, την ώρα που θα μιλάει αύριο ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, θα συμμετάσχει στην παρουσίαση ενός βιβλίου για τον Μίμη Δωμάζο και τον Αντώνη Αντωνιάδη, το βιβλίο του Κώστα Μπλιάτκα, Ο Στρατηγός και ο Κανονιέρης, Ο Κοντός και ο Ψηλός, Το Μεγαλείο της Φιλίας. Άρα λοιπόν θα παίζει μπάλα,
0: είναι στα όρια, αλλού. Στα όρια της τρολιάς πια αυτό, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: κανονικότατα. Ναι.
1: Θα παίζει μπάλα αλλού, ναι, ο Κώστας Καραμαλής, ναι, θα είναι σε άλλο γήπεδο, ναι, την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα είναι στο γήπεδο της ΔΕΘ και θα επιχειρεί να παίξει άμυνα, να περιορίσει τη γαλάζια φθορά που έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια και απογοήτευση των πολιτών από τις πολιτικές της κυβέρνησης, αλλά βέβαια και από τα διαδοχικά κρούσματα διαφθοράς. Ποιος είναι λοιπόν ο κεντρικός στόχος της κυβέρνησης? Καταρχάς να τα ξαναβρει με τους μικρομεσαίους και τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον με ένα μεγάλο τμήμα τους, οι οποίοι τίμησαν και με το παραπάνω τον Κυριάκο Μητσοτάκη στις εκλογές του 2023, χαρίζοντάς του ποσοστό 52% σύμφωνα με τα exit polls. Και μεταξύ των μέτρων που συζητούνται είναι η μείωση της προκαταβολής φόρου, ενώ συζητείται ακόμα η δρομολόγηση νέας μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, όπως και η κατάργηση του τέλους επιδεύματος. Συν της άλλης, η καθιέρωση του τεκμαρτού υπολογισμού των κερδών των επιδευματιών έχει προκαλέσει βαθιά ρήγματα στις σχέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Αναμένονται λοιπόν εδώ ελαφρύνσεις για τους συνεπείς, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, ελεύθερους επαγγελματίες. Βέβαια, ο όρος της συνέπειας εδώ είναι ιδιαίτερα αμφιλεγόμενος, καθώς κάποιοι θέλουν να είναι συνεπείς, είναι συνεπείς, αλλά δεν τους επιτρέπει κάτι τέτοιο η οικονομική συνθήκη που έχει διαμορφώσει η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη. Στο κυβερνητικό στρατόπεδο έχει τεθεί και η προοπτική αύξησης από τα 300 στα 400 ή και στα 450 ευρώ του μόνιμου επιδόματος που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο στους συνταξιούχους. Ίσως ενταχθούν σε αυτό το επίδομα και οι συνταξιούχοι κάτω των 65 ετών που σήμερα αποκλείονται. Και όπως φωτογράφησες και εσύ, το κυβερνητικό επιτελείο αφήνει να διαρρεύσει ότι υπάρχουν και ένα-δύο μέτρα έκπληξη. Το πρώτο ίσως να αφορά φορολογική ελάφρυνση για τους αγρότες. Το δεύτερο ίσως έχει να κάνει με τις οικογένειες με παιδιά και σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οδηγεί στην ουσιαστική εξίσωση περίπου 100.000 τρίτεκνων οικογενειών με τους πολύτεκνους. Το ερώτημα όμως που τίθεται είναι αν αρκούν όλα αυτά ώστε να ανακουφιστούν μεγάλες κοινωνικές ομάδες από το υψηλό κόστος ζωής. Γιατί δεν είναι λίγοι πολιτικοί και οικονομικοί αναλυτές που εκτιμούν ότι μεγαλύτερο θόρυβο θα προκαλέσουν όσα δεν θα πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, επικαλούμενος, δίνοντας όρκους δημοσιονομικής σταθερότητας και υπευθυνότητας και καταλογίζοντας την αντιπολίτευση ότι καταθέτει ακοστολόγητα προγράμματα λόγω των φιλολαϊκών προτάσεών της, θα πει όχι στη 13η σύνταξη, όχι στη μείωση του ΦΠΑ, όχι στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, όχι στην διευκόλυνση των υπερχρεωμένων συμπολιτών μας και όχι σε κάθε ουσιαστικό μέτρο που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Όχι επίσης στην μείωση του ένφια.
0: Όχι δηλαδή στα βασικά αιτήματα ζωτικής σημασίας για την κοινωνία, έτσι.
1: Ναι. Έτσι, στα θεμελιώδη. Ναι. Όχι λοιπόν, διαδοχικά όχι, και από εκεί και πέρα θα υπάρχουν χάντρες και καθρεφτάκια για ένα μεγάλο τμήμα του λαού.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το φόντο λοιπόν η κυβέρνηση τι κάνει? Δείχνει να παίζει τα ρέστα της στη Συμφωνία Κυρίων για την λεγόμενη αποκλιμάκωση της ακρίβειας στα βασικά είδη διατροφής. Θα πλασάρει αυτό το success story ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πάντως ήδη βλέπουμε κυβερνητικά στελέχη μετά το φιάσκο που προκάλεσε αυτό το μέτρο να τα μαζεύουν σιγά σιγά. Ακούσαμε τον Τάκη Θεοδωρικάκο να λέει ότι κανείς δεν είπε ότι αυτή η συμφωνία κυρίων θα εξαφανίσει με ένα κουμπί την ακρίβεια, και προχωρώντας σε ανάλογου τύπου δηλώσεις.
0: Και είπε και κάτι αυτή, πολύ συγκεκριμένο που έκανε αίσθηση, ότι δεν είναι τα τρόφιμα ακριβά, είναι η αγοραστική δύναμη χαμηλή. Και το λέει ο ίδιος ο υπουργός αυτό, έτσι, έχει σημασία και αυτό.
1: Όντως, ναι. Όντως, εδώ να πούμε ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πλασάρει επίσης την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 970 ευρώ, δίνοντας την προοπτική ο κατώτατος μισθός να ξεπεράσει τα 1.000 ευρώ μετά, μέχρι το 2030, έτσι, μετά το τέλος και αυτής της τετραετίας. Ωστόσο, ούτως ή άλλως η αγοραστική δύναμη είναι πολύ πολύ χαμηλή, είμαστε στον πάτο σε επίπεδο ευρωπαϊκής κατάταξης μαζί με τη Βουλγαρία. Επομένως, τέτοιες κινήσεις είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν βγάζουν τα μικρομεσαία στρώματα και τα πιο ευάλωτα στρώματα από αυτό το αδιέξοδο που έχουν περιέλθει, Κατερίνα.
0: Βέβαια, όπως συμβαίνει πάντα, οι ειδήσεις βγαίνουν στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει την Κυριακή, όπως δίνουν πάντα οι πολιτικοί αρχηγοί. Να δούμε και ποιος θα αποκλείσει από αυτή τη συνέντευξη. Είσαι ο πρώτος υποψήφιος πάντως, μπορούμε αυτό να το,
1: έτσι,
0: να το προδικάσουμε. Ναι.
1: Ακριβώς, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία χρόνια δίνει μια συνέντευξη τύπου σε ένα πολύ προστατευμένο περιβάλλον, ειδικά μετά τον ορισμό του κ. Μαρινάκη στην θέση του κυβερνητικού εκπροσώπου, είναι ακόμα πιο προστατευμένο, προστατευτικό αυτό το περιβάλλον. Όντως, μία από τις παραμέτρους της συνολικής συζήτησης θα είναι το περιεχόμενο των ερωτήσεων. Όλοι κρίνονται και για τις ερωτήσεις και για τις απαντήσεις, αλλά και για το ποιοι θα αποκλειστούν, Κατερίνα.
0: Όχι, θα κρυθούν και οι δημοσιογράφοι. Και το λέω έτσι πολύ με τα λόγου γνώσεως. Δηλαδή, εάν θα ερωτηθεί για διαφθορά, εάν θα ερωτηθεί για Πρέταντορ, μετά και τις νέες εξελίξεις, εάν θα ερωτηθεί για το Ταμείο Ανάκαμψης που πια τελείωσε και για προφητικότητα είναι στο 0, το Ελλάδα 2-0, στο 0 είναι σχήμα λόγου, αλλά πάρα πολύ χαμηλή. Αυτά που είναι και τα μείζωνα ζητήματα που προκαλούν το μεγάλο πονοκέφαλο στο Μαξίμου, έτσι.
1: Και πώς θα ερωτηθεί για αυτά. Γιατί υπάρχει η εκδοχή, τα πιο καυτά ζητήματα να δοθούν με ερωτήσεις πάσες, ώστε να υπάρχει και η ανάλογη εντύπωση στο κοινό από εκεί και πέρα.
0: Πάντως, μια και το συζητάμε, να πω αυτό και να σε αφήσω. Φέτος, εντάξει, πάντα τα μέσα που στηρίζουν το Μητσοτάκη όλα τα χρόνια, τα τηλεοπτικά εννοώ, το δείχνουν, αλλά φέτος με το που ξεκίνησε η σεζόν δεν τηρούν πια ούτε τα υποτυπώδη προσχήματα. Έχει παραγίνει, ας πούμε, η ιστορία.
1: Ναι, ναι, όντως. Έτσι, είναι
0: εκπληκτικό αυτό. Ναι.
1: Έτσι, και είναι αποτέλεσμα ενός φόβου, μιας πίεσης.
0: Ακριβώς,
1: που αν μη τι άλλο αποτυπώνεται και από το γεγονός ότι επιτείνεται συνεχώς η φθορά της κυβέρνησης. Μην ξεχνάμε ότι ένα 48-50% των συμπολιτών μας δεν έκαναν διακοπές φέτος. Και αν μη τι άλλο, όλη αυτή η κοινωνική δυσφορία διοχετεύεται και μέσα στο φθινόπωρο ή μέσα στο χειμώνα της ακρίβειας, όπως προβλέπουν πολλοί. Ναι. Προβλέπουν πολλοί ότι θα ξεκινήσει να επιτείνεται η ακρίβεια και η αύξηση του κόστου ζωής.
0: Ναι. Μάλιστα, θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Και από τη Δευτέρα, φυσικά, θα μπορούμε να συζητάμε έτσι με άνεση χρόνο για τα δικαστικά μέτωπα που έχει από εδώ και πέρα κυβέρνηση.
0: Και που τρέμει περισσότερο από όλα. Και που φοβάται περισσότερο από όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σας ακούσουμε και στις 6, όπως κάθε απόγευμα, ο Κώστας Σαββόπουλος. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο μας καλεσμένο. Είναι ο κύριος Γιάννης Καρναβιάς, είναι αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Έτολο Ακαρνανίας. Οι αγρότες, κύριε Καρναβιά, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι.
0: Τι κάνετε, ζεσταίνετε μηχανές, γιατί λέει θα πάτε και με τρακτέρ στο συλλαλητήριο.
2: Ζεσταινόμαστε. Πέφτει, χαλάζει, δεν είναι μηχανές αυτό το χρόνο.
0: Πέφτει, χαλάζει τώρα στην περιοχή.
2: Έπεσε χθες.
0: Α, μάλιστα.
2: Είχαμε κάποιες
0: ναι, ναι.
2: Οπότε καταλαβαίνετε πώς είναι η κατάσταση.
0: Ναι. Ετοιμάζεστε για δυναμικές κινητοποιήσεις, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σωστά.
2: Ναι. Και παρότι είναι τέτοια περίοδος, δεν είναι ευκαιρία για μας.
0: Ναι.
2: Και το βάζουν αυτό κάποιοι, ότι παραδοσιακά λέει πάμε. Επειδή είμαστε στη συγκομιδή, είμαστε στο κυριότερο κομμάτι.
0: Ναι.
2: Όμως τα προβλήματα μας βγάζουν εκεί, τα προβλήματα μας βάζουν σε αυτή την κατάσταση και γι' αυτό θα πάμε στη ΔΕΘ. Δεν είχε κανένας καμιά όρεξη.
0: Ναι. Από τις τελευταίες κινητοποιήσεις και μετά που έγραψαν ιστορία κυριολεκτικά τηρουμένων των αναλογιών, κύριε Καρναβιά, έχει αλλάξει κάτι, έχει διορθωθεί κάτι, έχει γίνει κάτι θετικό από τότε, μετά τις συναντήσεις που είχατε τα πάντα όλα με τον Πρωθυπουργό, δείτε... έχει αλλάξει κάτι?
2: Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει ακριβώς.
0: Ναι.
2: Μετά τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, εμείς πήραμε μία φοροαπαλλαγή, μία βοήθεια στο πετρέλαιο.
0: Ναι.
2: Αυτή η βοήθεια λοιπόν εξανεμίστηκε πριν καν μας δοθεί από τις αυξήσεις λόγω πολέμου. Αυτόματα.
0: Ναι.
2: Άρα είμαστε
0: στα
2: ίδια και σε χειρότερα, να ξέρετε. Γιατί ταυτόχρονα έχουν ακριβήνει λιπάσματα, δεν έχουν πέσει τα λιπάσματα καθόλου.
0: Ναι.
2: Άρα το κόστος παραγωγής συνεχίζει να είναι στα ύψη.
0: Ναι.
2: Εμείς, δηλαδή το πρώτο αίτημά μας επί της ουσίας δεν έχει εφαρμοστεί. Άρα δεν έχει αλλάξει κάτι για μας.
0: Ναι.
2: Το πιο σημαντικό. Κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είχαν πληρωθεί εξακολουθούν και δεν έχουν και δεν πληρώθηκαν ακόμα. Άλλοι τρέχουν να αποδείξουν ότι δεν είναι ελέφαντες. Υπάρχει ένα κακό χαμός δηλαδή.
0: Ως προς τι τι εννοείται.
2: Προσπαθούν να αποδείξουν ότι το καλαμπόκι με το σπόρο που βάλανε για να πάρουν τη συνδεδεμένη επιδότηση.
0: Ναι.
2: Ότι προσπαθούν να αποδείξουν ότι ήταν δώρα από την εταιρεία γιατί δεν είχε ταμπελάκι.
0: Μάλιστα.
2: Ένα παράδειγμα.
0: Μάλιστα.
2: Ή γιατί το δώρο δεν ξέρουν πώς κόβεται στο τιμολόγιο και δεν το αναγνωρίζει το μηδενικό.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, μιλάμε για τέτοιες τρέλες. Δεν συζητάω για τη φορολογιστία που η οποία έρχεται, γιατί όταν πληρώνουμε φόρο δεν μας λένε ότι θα τον πληρώσετε μετά, όταν πάρετε την επιδότηση.
0: Ναι.
2: Ούτε γίνεται καμία τέτοιο. Γιατί άκουγε και τα μέτρα που υποτίθεται ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Εμείς λέμε ασπιρίνες. Δεν γίνεται να μας παίρνεις 10 και να μας δίνεις ένα και να λες κιόλας ότι σας βοηθάω. Και να πετάς και αυτή τη βρωμιά συνεπής. Το άκουσα και αυτό. Τι πάει να πει συνεπής.
0: Ναι.
2: Ποιος θέλει να μην είναι συνεπής, εκτός από ορισμένους, οι οποίοι μάλιστα από ό,τι φαίνεται ήταν και φιλαράκια. Δηλαδή, αυτοί που δεν ήθελαν να είναι συνεπείς και να παίρνουν επιδοτήσεις που δεν τις δικαιούνται, είναι οι φραπέδες και λοιποί. Από ό,τι φαίνονταν, ήταν όλοι μαζί παρέα.
0: Και
2: λέω λοιπόν ότι από εμάς όλοι θέλουμε να είμαστε συνεπείς, να πληρώνουμε την ασφαλειά μας για να βγαίνουμε στη σύνταξη. Να σας πω τώρα ένα παράδειγμα που λέμε και για σύνταξη, αφού το πιάσαμε. Υπάρχουν άνθρωποι εδώ στην Εντολοκαρνανία, οι οποίοι λόγω που κόπηκαν τα καπνά έμειναν χωρίς εισόδημα. Ή με μηδενικά εισόδηματα ή πολύ χαμηλά. Αυτοί ο κόσμος λοιπόν, επειδή δημιουργήσαν χρέη γιατί έπρεπε να τα βγάλουν πέρα στο ΕΦΚΑ, δεν παίρνουν ούτε σύνταξη. Ούτε αυτή την πενιχρή σύνταξη του ΟΓΑ δεν την παίρνουν. Γιατί ο ΟΓΑ έχει και ένα ιδιότυπο καθεστώς που λέει ότι δεν θα πάρει σύνταξη, δεν είναι το όριο για να κάνει διακανονισμό μέχρι 30.000 ευρώ, είναι μέχρι 10.
0: Μάλιστα.
2: Άρα και ένας με 11.000 δεν μπορεί να πάρει
0: δεν
2: σύνταξη.
0: Μπορεί να πάρει
2: να το βάλει σε διακανονισμό. Καταλαβαίνετε δηλαδή πόσα περνάμε.
0: Βέβαια, μιλάμε για άγρια φτωχοποίηση.
2: Γιατί ασπίρινε, γιατί συνέπεια.
0: Μιλάμε για αφανισμό.
2: Εμείς λέμε, είναι συνεπείς αυτοί για να ζητάνε συνέπεια.
0: Σωστά.
2: Και τι δεν πληρωνόμαστε στην ώρα μας.
0: Σωστά.
2: Πώς ζητάς συνέπεια όταν δεν είσαι. Άρα λοιπόν, γι' αυτό το λόγο θα είμαστε εκεί στην πρώτη γραμμή.
0: Ναι.
2: Γιατί εμείς θέλουμε να έχουμε φθηνό κόστος παραγωγής για να πέσουν και τα προϊόντα στο ράφι και να μην συζητάμε για συμφωνίες κυρίων και κουραφέξαλα, με συγχωρείτε. Γιατί γελιότητες είναι αυτά. Γελιότητες είναι συμφωνίες κυρίων. Έχουμε 7 χρόνια που κάνει συμφωνίες κυρίων και τα τρόφιμα δεν πέφτουν ποτέ.
0: Μα πώς να πέσουν.
2: Και την ίδια ώρα, εμείς πουλάμε κάτω από το κόστος.
0: Σας διακόπτω, κύριε Καρναβιά, αλλά σας αφορά, διότι εσείς είστε η παραγωγή των προϊόντων. Λένε ότι θα μειώσουν τις τιμές σε κάποια τρόφιμα, αλλά ποιο είναι το κόλπο που κάνουν? Το ξέρουν οι ενδιαφερόμενοι, σούπερ μαρκετάδες δηλαδή νωρίτερα, λίγες μέρες πριν να ανακοινωθεί η μείωση τροφίμων, στο Μουλοχτώ έχουν κάνει αυξήσεις. Δηλαδή κάνει κάτι, ξέρω εγώ, 1 ευρώ, το έχουν πάει 1 και 10, το έχουν αυξήσει και μετά όταν αρχίζει... Το πάνε ένα, ας πούμε, και σου πουλάνε κιόλας ότι σου μείωσαν την τιμή. Ο κόσμος δεν μπορεί να τα συγκρατήσει αυτά. Δεν θυμάται αν πριν μια εβδομάδα ήταν στο 2,80 κάτι, ας πούμε, ή κάτι αντίστοιχο. Και είναι και απάτη, θέλω να πω. Είναι και εξαπάτηση εκτός των άλλων αυτό.
2: Εννοείται ότι είναι εξαπάτηση, να ξέρετε.
0: Ναι.
2: Έχουμε κι εμείς κόσμο που δουλεύει στο σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, βέβαια.
2: Έχουμε γνωστούς φίλους.
0: Ναι.
2: Και όταν τους ρωτάς τη δουλειά κάνεις, η νούμερο ένα δουλειά που κάνουν είναι παίζουν με τις τιμές. Ο κόσμος δεν μπορεί να χρηματοδοτεί το χρηματιστήριο των τιμών.
0: Ναι, βέβαια.
2: Πάνω κάτω.
0: Ναι.
2: Και κάθε μέρα να αλλάζουν οι τιμές. Κάθε μέρα λέει έχουμε ολόκληρες λίστες που αλλάζουμε τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όλοι πάμε στο σούπερ μάρκετ, είμαστε αναγκασμένοι να πηγαίνουμε από εκεί.
0: Και δεν μπορεί και να θυμάται ο κόσμος πόσο έκανε τα μακαρόνια.
2: Δεν θυμάται κανένας. Αυτά είναι γελιότητες. Η ουσία είναι μία. Ότι πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και τα πράγματα που τα παίρναμε με 20 ευρώ, τώρα τα παίρνουμε με 50. Ακριβώς. Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα Ακριβώς. που θυμάται ο κόσμος. Γιατί ο κόσμος δεν έχει τίποτα ιδιαίτερες παραπάνω ανάγκες. Παίρνει τα ίδια πράγματα, τα ίδια βασικά αγαθά και κάθε φορά που πάει στο σούπερ μάρκετ είναι και λίγο ακριβότερα. Ναι. Και φτάσαμε να είναι και 30% πάνω. Την ίδια στιγμή, το ξαναλέω, που εμείς έχουμε πτώση εισοδήματος λόγω τιμών, που πουλάμε και κάτω από το κόστος παραγωγής. Α, κοιτάξτε τι γίνεται στο ελαιόλαδο. Έπεσε το ελαιόλαδο. Ναι. Ξέρετε πώς το ζητάνε
0: πόσο,
2: το ελαιόλαδο.
0: Πόσο πουλάτε το ελαιόλαδο, μια και μιλάμε για παράδειγμα. Εσείς 2,80. Πόσο το πουλάτε, κύριε
2: 2,80.
0: Και το παίρνουμε ναι. 11, 12, 15.
2: 11-12. Λοιπόν, στα ράφια το λάδι δεν πέφτει. Ναι. Και εμείς εδώ, και δεν το θέλουν εδώ, το ακούστε και το καλύτερο. Uh-huh. Παρακαλάμε τάχα μου να το πάρουν.
0: Ναι.
2: Όποιος δηλαδή έρχεται στην ανάγκη, γιατί κάποιοι παραγωγοί, ιδιαίτερα στην Νότια Ελλάδα, προσπαθούν να συγκρατήσουν και λίγο τις τιμές.
0: Ναι.
2: Με τη λογική ότι δεν πουλάνε. Όποιος έρχεται σε ανάγκη, παρακαλάει να το πάρουν κιόλας. Mm. Σου λέει είναι και παλιό, τώρα βγαίνει το καινούργιο.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και αυτές οι τιμές συζητούνται εδώ γενικά.
0: Και
2: μια περίοδο που μάλλον από ό,τι λέμε για τις καταστροφές στην Ισπανία και για αυτά θα είναι και μειωμένη ποσότητα.
0: Βέβαια.
2: Όμως η τιμή εδώ στην Ελλάδα δεν παίρνει με τίποτα.
0: Και τόση ώρα μιλάμε.
2: Τώρα δεν πέφτει όμως.
0: Φυσικά. Μα αυτός είναι ο στόχος τώρα, κύριε Καρναβιά, να μην πέσει το ράφι. Αυτό είναι το. Και τόση ώρα μιλάμε και μας περιγράφεται έτσι πολύ ανάγλυφα την κατάσταση που επικρατεί στο δικό σας πεδίο. Και έχουμε αφήσει απ' έξω την κτηνοτροφία, έτσι. Με τον αφανισμό, χιλιάδων ζώων. Και είδαμε και τι έγινε και στη Λέσβο, όπου επιβλήθηκε στρατιωτικός νόμος για τον αυτόδη πυρετό. Θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Και δεν μιλάμε για την κτηνοτροφία. Ναι. Δεν μιλάμε για την κτηνοτροφία. Ναι. Δεν μιλάμε για την κτηνοτροφία ακόμη. Η οποία έχει αφανιστεί κυριολεκτικά. Δηλαδή, ο πρωτογενής τομέας έχει αφανιστεί. Αυτό είναι το διατάφτα. Και ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο, αυτός ο αφανισμός έχει πια φτάσει στο κόκκινο.
2: Να άλλο ένα λοιπόν που δεν έχει γίνει τίποτα.
0: Ναι.
2: Από τη συνάντηση του Πρωθυπουργού μέχρι τώρα. Ναι. Τίποτα δεν έχει αλλάξει για τους κτηνοτρόφους. Συνεχιζόμενα κρούσματα, απλά τώρα δεν είναι στη δημοσιότητα. Αυτό έχει αλλάξει μόνο. Συνεχιζόμενα κρούσματα που δεν πέφτουν με τίποτα. Ο κόσμος χάνει το εισόδημά του, αλλά τι μένει σταθερό, και γι' αυτό επιβάλαμε και στρατιωτικό νόμο στη Λέσβο.
0: Ναι.
2: Τι μένει σταθερό σε όλη αυτή, τα κέρδη 4 βιομηχανιών που ασχολούνται με το γάλα.
0: Ακριβώς.
2: Γιατί αυτό το κρύβουν, και αυτό είναι και το ιδιαίτερο που πρέπει να πούμε. Mm. Το κρύβουν όλοι.
0: Ναι.
2: Το κρύβουν όλα, ειδικά τα μεγάλα πολιτικά κόμματα, όπου θέλουν να μπαίνουν. Και κάποιοι πονηροί πρώην συνδικαλιστές που θέλουν να γίνουν βουλευτές.
0: Ναι.
2: Το κρύβουν επιμελώς. Και αυτό που είπε στη συνάντηση ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ότι εμάς το μόνο που μας νοιάζει με τη φέτα είναι η εμπορικότητα της φέτας.
0: Mm.
2: Τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία.
0: Ναι.
2: Τι είπε δηλαδή, ότι το μόνο που μας νοιάζει είναι το πώς θα πουλάμε πανάκριβη φέτα και τώρα το πού θα βρούμε το γάλα υπάρχουν.
0: Και πώς θα ευνοηθούν οι 4 μεγάλες γαλακτοκομικές. Αυτό που είπατε.
2: Αυτό ακριβώς. Άρα εμείς τι κάναμε σαν χώρα, κερδίσαμε τη φέτα. Που λένε όλοι αυτοί μαζί και πανηγυρίζουν και χάσανε τα πρόβατα.
0: Ακριβώς.
2: Αν αυτό δεν είναι παράλογο, πείτε μου κι εσείς. Γιατί εδώ θα ξεχάσουμε και από πού έρχεται η φέτα.
0: Ναι.
2: Μάλλον έρχεται με τεχνητή νοημοσύνη αυτή.
0: Με προλάβατε αυτό. Αυτό θα σας έλεγα. Θα πάτε και με τρακτέρ, κύριε Καρναβιά, πριν κλείσουμε.
2: Από εδώ, όχι.
0: Όχι, συνολικά τι ακούτε από τους συναδέλφους σας, είστε πάντα σε δικτύωση.
2: Ειδικά εκεί γύρω-γύρω θα είμαστε και με πολύ καλή παρουσία με τα
0: μηχανήματα.
2: Απλά δεν θα πάμε από την Εντολοκαρδανία, αυτό εννοώ.
0: Ναι, το κατάλαβα. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Μας δώσατε πλήρως την πραγματική εικόνα και όχι την εξοραϊσμένη. Και σας ευχαριστώ πολύ γι' αυτό, κύριε Καρναβιά. Καλό σας απόγευμα, καλές αντοχές, καλούς αγώνες. Γιάννης Καρναβιάς, αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Εντολοκαρδανίας.
3: 74 χρόνια ζωής συμπληρώνει η Αυγή, μένοντας στις επάλξεις της δημοσιογραφίας, παρά τις δυσκολίες σε πείσμα των καιρών. Για την υπεράσπιση των λαϊκών συμφερόντων, της δημοκρατίας, της ειρήνης και της προκοπής του τόπου, έγραφε στις 24 Αυγούστου του 1952 στο πρώτο φύλλο που κυκλοφόρησε. Σήμερα η Αυγή της Κυριακής, αλλά και η ιστοσελίδα avgi.gr, όπως και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της εφημερίδας, συνεχίζουν στο δύσκολο δρόμο της υπεράσπισης, της ενημέρωσης και των λαϊκών συμφερόντων.
4: στο κόκκινο.
5: Θεσσαλονίκη, Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί στη μεγάλη αντικυβερνητική διαδήλωση ενάντια στη φτωχοποίηση του λαού, την απαξίωση των δημόσιων αγαθών και τα σκάνδαλα. Σάββατο 5 Σεπτέμβρη στις 6 το απόγευμα. Συγκροτούμε τον μπλοκ μας μπροστά στα κεντρικά γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης, Εγνατία 76. Με τον ΣΥΡΙΖΑ βγαίνουμε ξανά στο δρόμο. Με την ενότητα φέρνουμε την ανατροπή.
6: Μπροστά, σημαίνει σε εκατομμύρια Έλληνες.
7: Και τι κάνεις, ακούς αυτούς που σε έκαναν να χρωστάς να σου λένε «δε με νοιάζει» και το ανέχεσαι, το δέχεσαι.
6: Ο ΣΥΡΙΖΑ πήρε θέση. Κατέθεσε πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους με τρόπο που συμφέρει εσένα και όχι τα φαντς που θέλουν να ζεις, να δουλεύεις για να τα πληρώνεις.
7: Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα θα έρθει για να προστατεύσει εμάς που χρωστάμε στους services και στα funds.
6: Τέλος στα funds. Οι εγγυήσεις του δημοσίου γίνονται πλέον δική σου δύναμη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Η πολιτική που χρειάζεσαι. Η αριστερά που ελευθερώνει.
4: Καβάλα News 102,8.
8: Η ώρα είναι 2:30.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
10: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε θα σκάσεις, παιδί μου, άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
11: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
12: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
13: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά παιδεία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
14: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
15: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
16: Έχεις ιδέα?
17: Τι είναι αυτό?
16: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
17: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
16: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
17: Πρώτη φορά το ακούω.
16: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς Δεν νοικιάζεται.
17: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
16: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
17: 6944-577-386.
16: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
11: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης. Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
18: Σύνδεση με 105 και 5 στο κόκκινο.
19: Είναι σε θέση να συντονίσει αποτελεσματικά, ναι, ούτε τις δικές του αρμόδιες υπηρεσίες για την αντιμετώπιση του αυτόδου σκυρετού.
0: Ναι.
19: Υπηρεσίες οι οποίες πρέπει να πούμε, Κατερίνα, ότι είναι υποστελεχωμένες και αντί να τις ενισχύσει, βάζει στην αντιμετώπιση της επιζωωτίας
0: στο στρατό. Το ένα κομμάτι της περί αποτυχίας, μάλλον η αποτυχία, είναι το ένα κομμάτι. Με αυτό που με ενοχλεί και με σοκάρει περισσότερο, όπως όλο τον κανονικά σκεπτόμενο κόσμο, στοιχειωδώς δημοκρατικά, είναι η πρωτοβουλία για στρατιωτικό νόμο.
19: Σωστά.
0: Αυτό είναι το...
19: Τι συνέπειες θα έχει αυτό, Κατερίνα, σε όσους
0: στρατιωτικούς
19: αντιδρούν. Έτσι.
0: Βέβαια.
19: Στη Λέσβο, δηλαδή. Η λογική αυτή είναι πολύ
0: ευκίνητη. Ποιος την έφερε την τροπολογία, Τάσο?
19: Το νομοσχέδιο ήταν το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, αλλά η τροπολογία αφορά διάφορα υπουργεία, μεταξύ προφανώς από το Υπουργείο Άμυνας.
0: Ποιος την έφερε?
19: Είναι υπογράφοντες εσωτερικών, Άμυνας και άλλα δύο υπουργεία. Δεν είναι,
0: τέσσερα υπουργεία.
19: Υπογραφή Μητσοτάκη, θα λέγαμε.
0: Γι' αυτό σε ρωτάω. Άμα λέμε για τέσσερα υπουργεία, είναι υπογραφή Μητσοτάκη.
19: Συνεχίζει να μιλάει, δεν ξέρω αν θα το κάνει και στην αυριανή εκδήλωση, για το επιτελικό κράτος.
0: Ναι.
19: Αυτή η εικόνα στη Λέσβο και αυτή η τροπολογία είναι ό,τι πρέπει να γνωρίζει κανείς τον Σεπτέμβριο του 2026 για το
0: επιτελικό
19: κράτος.
0: Το επιτελικό κράτος, το οποίο στη Λέσβο μετατρέπεται στρατιωτικό κράτος, ακριβώς.
19: Δυστυχώς, ναι. Έχει πολύ ενδιαφέρον, Κατερίνα, μάλλον εν ίδια στεϊσμό, αλλά δυστυχώς πρέπει να δώσουμε και μια χρειά αλήθειας στο σχόλιο του Δημήτρη Κουτσούμπα προχθές στη Βουλή, που αναρωτήθηκε ρητορικά ποιο θα είναι το επόμενο επιστημονικό σας πλάνο, να στείλετε τα Λέοπαρντ να εκτελέσουν απολυμάνσεις και τους καταδρομείς να κάνουν εχνηλάτηση στα κοπάδια.
0: Και
19: ο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά, δια του Γιάννη Αμανατίδη, είπε ότι έχει χρεοκοπήσει πλήρως το επιτελικό κράτος. Και αυτή η τροπολογία είναι η καλύτερη δυστυχώς απόδειξη, την οποία θα υποστούν βέβαια στο πετσί τους οι κτηνοτρόφοι της Λέσβου.
0: Εννοείται.
19: Όσο και αν καμιά φορά μπορούμε ηρωνικά ή σκοπτικά να αντιμετωπίζουμε τις καταστάσεις.
0: Είπαμε, το επιτελικό κράτος έχει μετατραπεί ειδικά στη Λέσβο, μάλλον σε πρώτη φάση στη Λέσβο, σε στρατιωτικό κράτος, και ας έχουμε το νου μας σε όλα και για όλα. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτή είναι η κίνηση που έκαναν. Διαχειρός Μητσοτάκη, όπως μας εξήγησε και ο Τάσο Γιαννόπουλος. Τέσσερα υπουργεία συνυπογράφουν αυτή την τροπολογία. Και ακούμε τον κύριο Θανάση Σαρόπουλο. Είναι ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Κεντρικής Μακεδονίας.
20: Αλλά αυτό που έγινε χθες, και πρέπει να μάθει όλη η Ελλάδα τι έγινε χθες, και να πούμε και κάποια πράγματα για τις επιζωωτίες που δίκαια φωνάζουν και οργίζονται οι κτηνοτρόφοι. Όχι μόνο στη Λέσβο, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Συμβαίνουν πράγματα πρωτόγνωρα. Για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, μετά το 1974, επιβλήθηκε χθες με ψήφιση τροπολογίας στη Βουλή στρατιωτικός νόμος. Στις κυριαρχικές υπηρεσίες της Ελλάδος τελικά, να αρχίσει νόμιζα μόνο της Λέσβου. Υπάρχει λοιπόν μια νομοθετική διάταξη από χθες, που λέει ότι ο συντονισμός και η διαχείριση της επιζωωτίας του αφόδους πυρετού, όχι μόνο στη Λέσβο, σε όλη την Ελλάδα, γιατί προφανώς περιμένουν να πάει στην υπόλοιπη Ελλάδα με την αποτυχημένη πολιτική που ασκούνε, γίνεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Και ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ προτείνει αξιωματικό του ελληνικού στρατού να μπει επικεφαλή σε κάθε περιφερειακή ενότητα που θα έχει αυτό διπηρετό και να συντονίζει τις υπηρεσίες κτηνιατρικές. Δεν λέει καν για στρατιωτικό κτηνίατρο.
21: Υπάρχει προηγούμενο σε αυτό.
20: Ποτέ.
21: Κύριε Σαρόπουλε.
20: Ποτέ μετά το 1974. Ποτέ από τότε που ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ίδρυσε την ελληνική δημοκρατία, την οποία ζούμε. Είναι εκτροπή. Και είναι εκτροπή και ευρωπαϊκή. Προσέξτε, δείτε, υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανονισμοί για όλα αυτά τα θέματα. Ο κανονισμός 429 του 2016 ορίζει την αντιμετώπιση αυτών των νόσων. Και στα σχέδια άκρης της ανάγκης επιβάλλει και προβλέπει εθνικά κέντρα ελέγχου των νόσων και τοπικά κέντρα ελέγχου των νόσων, τα οποία αυτά αποφασίζουν και συντονίζουν την διαχείριση των νόσων. Όχι ο αξιωματικός του ελληνικού στρατού και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Άρα αυτός ο νόμος έρχεται σε αντίθεση με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Και οπότε γνωρίζω, εγώ δεν είμαι νομικός. Εσείς είστε και καλός νομικός, κύριε Αρτάτε, με όλες τις έννοιες του καλού και του επιστημονικού και του ηθικού. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι ανώτερο στον ευρωπαϊκό κανονισμό. Και προσέξτε, η κτηνιατρική και ο κτηνίατρος είναι ένα καθοριζόμενο ευρωπαϊκά επιστήμη. Δεν υπάρχουν πολλά. Είναι η ιατρική, η αρχιτεκτονική και η κτηνιατρική. Ειδικά σε τέτοια θέματα σοβαρά που άπτονται τη δημόσια υγεία, δεν είναι δυνατόν τις αποφάσεις να τις παίρνει ο στρατός. Οι αντιδράσεις ήταν πάρα πολύ μεγάλες. Και προσθέστε, γιατί γίνεται αυτό? Γιατί υπάρχει μια πραγματική ανάγκη να το καταλάβουμε κι εμείς και να πούμε, ναι, ήταν μια εξαιρετική περίπτωση.

0: Εδώ πάντα στο κόκκινο είναι εξωφρενικές πια οι καταστάσεις. Έτσι ακούσαμε και τον κύριο Σαρόπουλο, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Πολιτηρίου Κεντρικής Μακεδονίας. Στρατιωτικός νόμος, ξαναλέω, για όσους τυχόν μπήκατε τώρα στη συχνότητα στη Λέσβο, και έχει περάσει έτσι αυτό, άκλα αυτό. Λοιπόν, ξεκινήσαμε λέγοντας, μιλώντας με τους εκπροσώπους των παραγωγικών τάξεων, οι οποίοι ετοιμάζονται για το μεγάλο συλλαλητήριο αύριο στη ΔΕΘ. Δεν είναι μόνο όμως οι παραγωγικές τάξεις, αγρότες, εργαζόμενοι, ΓΕΣΕΑ, ΔΕΔΗ, σωματεία κτλ. Είναι και οι εποχικοί, είναι και οι πυροσβέστες. Ο κύριος Θάνος Ψαρόπουλος είναι ο πρόεδρος του Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών. Καλό μεσημέρι, κύριε Ψαρόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Α, είστε Θεσσαλονίκη, μάλιστα.
1: Μια διόρθωση, είμαι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων.
0: Α, με συγχωρείτε τώρα,
1: δικαίου.
0: Γιατί ναι, είστε και πολύ...
1: Είμαστε πολυπληθείς συνδικαλιστές, αλλά και που είμαστε, μην νομίζετε ότι βγαίνει και πολύ άκρη. Βλέπετε τι γίνεται στο πυροσβεστικό σώμα, αλλά και γενικά όμως.
0: Καταρχάς, θρυνείτε 5 συναδέλφους σας μέσα σε λίγες μέρες. Χάσαμε 5 πυροσβέστες, έτσι.
1: Τρεις συναδέλφους και 2 από που συνέδραμαν στην
0: σύγκρουση του ελικοπτέρου.
1: Ήταν από ιδιωτική εταιρεία, αλλά δεν πάβει να
0: είναι πυροσβεστικός ο ρόλος.
1: Να πυροσβεστικός ο ρόλος, έτσι ακριβώς. Νομίζω ότι είναι 10 οι συνάδελφοι. Γιατί εδώ πέρα στην
0: Θεσσαλονίκη,
1: το Ρεόκαστρο. Ναι, γιατί
0: στο σύνολο είναι 11 μαζί με τους
1: πολίτες. 11 με τους πολίτες. Δυστυχώς. Πάρα πολύ, πολύ μεγάλος ο αριθμός φέτος των συνανθρώπων μας που χάσαμε στις πυρκαγιές. Πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
0: Αφάνισαν 300.000 στρέμματα εκτός από τις ζωές.
1: Έτσι ακριβώς. Ίσως δεν υπάρχει πρόληψη. Ίσως δεν υπάρχει πρόληψη στα δάση για να υπάρχει και καταστολή.
0: Ναι.
1: Στην πυρκαγιά. Εμείς ως εποχικοί πυροσβέστες λέμε, και ως γενικά πυροσβέστες, το πυροσβεστικό σώμα, λέμε ότι πρώτα να κοιτάξουμε την πρόληψη, πρώτα να κοιτάξουμε τα δασαρχεία, πρώτα να κοιτάξουμε ότι δεν υπάρχει κόσμο στο πυροσβεστικό σώμα, για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στην καταστολή.

0: Φανταστείτε, φανταστείτε τώρα να υπήρχαν 3.500
1: πυροσβέστες
0: για να σβήσουν μια φωτιά. Δεν θα περιοριζόταν πάνω από 5-10 στρέμματα.
1: Ναι. Να,
0: 3.500, γιατί τώρα μίλησε μια mega fire φωτιά όπως ήταν κάτω στην Αθήνα.
1: Mm.
0: Οι δυνάμεις να ήταν 500, 600, 700 άτομα. Αυτά είναι τα ποσά. Αυτά είναι τα ποσά των πυροσβεστών που συνδράμουν στις φωτιές. Και από όλη την Ελλάδα να θέλω να επισημάνω.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί κάτω στην Αθήνα, η μεγαλύτερη φωτιά για φέτος το καλοκαίρι, ήρθαν ακόμα πάνω από τον Εύρο, τα Γιάννενα,
1: ναι,
0: από την Κρήτη. Ήρθαν από όλη την Ελλάδα.
1: Και το άλλο μεγάλο πρόβλημα που προκαλεί και την κοινή γνώμη, όχι μόνο εσάς, είναι αυτή η αντιμετώπιση, αυτή η αισχρή αντιμετώπιση, κατά τη γνώμη μου τουλάχιστον, κύριε Ψαρόπουλε. Το καλοκαίρι είστε ήρωες, το καλοκαίρι σας επενούν όλοι, και όταν διεκδικείτε, που θα διεκδικήσετε και φέτος μονιμοποίηση φαντάζομαι,
0: ακριβώς,
1: εκεί έρχονται τα ΜΑΤ.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εκεί τρώτε ξύλο, ας πούμε, και δακρύγονται.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Εντάξει.
0: Έτσι ακριβώς. Ναι. Εμείς ξεκινήσαμε τις κινητοποιήσεις μας, ναι, για να ξέρει ο κόσμος. Μια πολύ δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη, με μια πολύ δυναμική πορεία πριν λίγες μέρες στην Αθήνα, ναι, με περίπου 1.000 άτομα, χωρίς να αφήσουμε ακάλυπτα τα πυροσβεστικά κλιμάκια και, τα πυροσβεστικά οχήματα ανά την Ελλάδα. Περίπου 1.000 άτομα κατεβήκαμε και όπως θα συνεχίσουμε τις πορείες μας την επόμενη εβδομάδα στην Εύβοια, στην Κρήτη,
1: ναι,
0: σε όλες τις περιφέρειες, μέχρι που να καταλάβει η κυβέρνηση, γιατί δεν έχει να κάνει με το πυροσβεστικό σώμα, έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την ίδια την κυβέρνηση, με αυτούς που διοικούν το πυροσβεστικό σώμα, ενώ υπάρχουν χιλιάδες οφειλόμενα ρεπό στο μόνιμο προσωπικό,
1: ναι,
0: ενώ υπάρχουν τεράστια κενά και ενώ υπάρχουν έτοιμοι πυροσβέστες, έτοιμοι συμβασιούχοι πυροσβέστες να συνδράμουν ανά το δεκάμηνο,
1: η ουσία
0: δεν
1: είναι ότι
0: γίνεται
1: είναι
0: τίποτα.
1: Μα είναι όμως πολιτική επιλογή αυτό, κύριε Ψαρόπουλε, τώρα κακά τα ψέματα. Μεγάλα παιδιά είμαστε και καταλαβαίνουμε τι γίνεται.
0: Ναι, πολιτική καθαρά.
1: Πολιτική επιλογή. Και δεν είναι ανέκδοτα, ούτε προβοκάτσια, ούτε τοξικό αυτό που λέγεται, ότι όπου καίγονται τα δάση, αμέσως μετά βλέπουμε τις ανεμογεννήτριες. Είναι ένα ολόκληρο σύστημα συμφερόντων. Γι' αυτό και είναι εγκαταλελειμμένο το πυροσβεστικό σώμα. Άρα να περιμένουμε δυναμικό παρόν.
0: Δεν είναι μόνο εγκατελειμμένο, σας λέω και πάλι, το πυροσβεστικό σώμα. Είναι, ναι, εγκατελειμμένο και αποδεκατελειμμένο και το βαθαρχείο.
1: Όλα αυτά είναι αλυσίδα.
0: Λέει η κυβέρνηση ότι έκανε το περιβόητο σύστημα αντινέρο. Εμείς αντινέρο δεν είδαμε. Ίσως τα χρήματα πήγανε σε κάποιες ιδιωτικές εταιρείες που θα κάνουν αντινέρο ή που θα κάνουν αντινέρο. Εμείς πάντως ως πυροσβεστικό σώμα, πυροσβέστες,
1: ναι,
0: δεν είδαμε αντινέρο. Γι' αυτό και η φωτιά ξεκίνησε από τη μία άκρη της Αθήνας και έφτασε στην άλλη άκρη της Αθήνας και ήταν 4 μέρες.
1: Να περιμένουμε δυναμικό παρόν, δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Δεν σταματάμε τώρα μόλις έχουμε ξεκινήσει.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ
0: σήμερα,
1: πολύ.
0: Σήμερα όλοι οι ένστολοι, το λιμενικό, η αστυνομία, ο στρατός,
1: ναι, ναι,
0: το πυροσβεστικό σώμα, η εποχική πυροσβέστες, θα είμαστε 6 ώρα στο Λευκό Πύργο για να δώσουμε ένα δυναμικό παρόν. Ξεκινάμε.
1: Μπράβο σας. Σας ευχαριστώ, κύριε Ψαρόπουλε. Εσείς να είστε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και να δείτε τον αγώνα όχι μόνο για εσάς αλλά και για όλους μας, γιατί αυτά αφορούν όλους μας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εσείς να είστε καλά. Θάνος Ψαρόπουλος, πρόεδρος των πυροσβεστών. Λοιπόν, είναι πολλοί φορείς. Αυτό έχει σημασία ότι είναι πρόεδρος πυροσβεστών. Πάμε στο ΣΥΡΙΖΑ τώρα και τον Αντώνη Ριγόπουλο. Έχει απευθύνει κάλεσμα και για τις αυριανές διαδηλώσεις και τα συλλαλητήρια ο ΣΥΡΙΖΑ και ετοιμάζεται ταυτοχρόνως. Έτσι, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς ετοιμάζεται για τα αυριανά συλλαλητήρια. Δίνει ιδιαίτερη βάση ο ΣΥΡΙΖΑ. Το θεωρεί δηλαδή στην Κομουντούρα ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ, με την έννοια ότι ουσιαστικά επανέρχεται και έμπρακτα στον χώρο των αγώνων, στον χώρο των κινημάτων, αυτό δηλαδή που προσπαθούσε να κάνει τους τελευταίους μήνες μετά την αλλαγή ηγεσίας, πλέον να μετατρέπεται και σε μια αυτούσια πολιτική, μια στάση όχι μόνο των στελεχών του κόμματος αλλά συνολικά και των μελών, συμμετέχοντας βέβαια σε αυτή την σημαντική πορεία που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη αύριο, την ώρα που θα μιλάει και ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν, ναι,

0: και κάποιες ακόμα έτσι, εξελίξεις, επειδή συνεδρίασε σήμερα η Εκλογική Επιτροπή.
1: Ναι.
0: Οπότε ουσιαστικά συζητήθηκε και το τι θα γίνει στη ΔΕΘ, πώς θα συνεχίσει η παρουσία του κόμματος στη ΔΕΘ, τι θα πούνε.
1: Την άλλη εβδομάδα είναι τύπου, έτσι.
0: Την άλλη εβδομάδα είναι στην ένδειξη τύπου και η ομιλία εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμα κρατάνε ως πλασάρι στο μυστικό το ποιος θα μιλήσει, ποιος θα κάνει την ομιλία, ποιος, ναι, ναι, και ποιος θα κάνει την ένδειξη τύπου. Ουσιαστικά, αν καταλαβαίνω καλά και από τα στελέχη με τα οποία έχω συνομιλήσει, ουσιαστικά έχουν αντιληφθεί ότι υπάρχει έτσι ένα αυξημένο ενδιαφέρον γύρω από τα ποια πρόσωπα θα εκπροσωπήσουν το ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό το λόγο έτσι, θα κρατήσουν και
1: την αποκάλυψη
0: σαν έκπληξη μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σαν έκπληξη. Ναι. Από εκεί και πέρα όμως αυτό που τονίζουν είναι ότι θα είναι και οι τρεις βέβαια. Και ο κύριος Παπά, και η κυρία Δούρου, και ο κύριος Παπάς και ο κύριος Πολάκης. Θα είναι σε όλες τις συνεδριάσεις, σε όλες τις εκδηλώσεις που θα γίνουν στη Θεσσαλονίκη εκείνες τις δύο μέρες. Οπότε θα είναι συλλογικά, θα είναι σύσσωμη μάλλον η συλλογική ηγεσία στη Θεσσαλονίκη. Και θα εκφραστεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα από τις θέσεις του και τις πολιτικές του ούτως ή άλλως που υπάρχουν.
1: Σε ευχαριστώ, Αντώνη. Θα ακούσουμε τώρα τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος έκανε χθες μια πολύ σοβαρή καταγγελία για τη ΔΕΗ και το Στάση και τον Κυριακό Μητσοτάκη, έτσι.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σήμερα το πρωί, μαζί με στελέχη του τομέα διαφάνειας, είδαμε αναλυτικά των 820 σελίδων ισολογισμό που κατέθεσε η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ του Στάση και του Μητσοτάκη. Και έχω τα εξής ερωτήματα. Για ποιο λόγο, κύριε Στάση και κύριε Μητσοτάκη, η ιδιωτικοποιημένη ΔΕΗ με βασικό μέτοχο το δημόσιο έδωσε το 2025 134 εκατομμύρια ευρώ σε δαπάνες διαφήμισης και άλλα 35 εκατομμύρια ευρώ σε χορηγίες? Έτσι εξαγοράζεται, κύριε Μητσοτάκη, τη συνένεση των ΜΜΕ και το διαρκές λιβανιστήρι που ενώ πίνεται το αίμα του κόσμου με τις αυξήσεις του ρεύματος, δεν μιλάει κανένα από τα μεγάλα ΜΜΕ ότι το χορό της κερδοσκοπίας το σέρνει ΔΕΗ. Δεύτερον, για ποιο λόγο, κύριε Στάση, δώσατε στον εαυτό σας και σε άλλα στελέχη της ΔΕΗ 10 εκατομμύρια ευρώ αύξηση σε μισθούς και αμοιβές σε ένα χρόνο, όταν το 2024 το σύνολο των αμοιβών ήταν 19,8 εκατομμύρια ευρώ, το 2025 φτάσαν τα 29,8 εκατομμύρια ευρώ. Τόσο πολύ εκτιμάτε ότι αξίζει η δουλειά σας της ανατίναξης των λιγνητικών πεδίων και του ξεπουλήματος όλων των υποδομών αυτών και των ορυχείων, και ότι πρέπει να σας επιβραβεύσουμε και με άλλα 10 εκατομμύρια ευρώ. Και δυστυχώς δεν είναι μόνο αυτά. Βλέπω το εξής, ότι ενώ το 2025 δώσατε 15 εκατομμύρια ευρώ πόνους σε περίπου 170 στελέχη της επιχείρησης για να εξαγοράσετε τη σιωπή τους, το 2026 βλέπω ότι προγραμματίζετε να δώσετε ως πόνους σε μετοχές 52 εκατομμύρια ευρώ, 52,8 σε 270 στελέχη της επιχείρησης. Λοιπόν, μετά από αυτά, εδώ πολύ καθαρά και εξάστερα, και αυτό απευθύνεται σε όλο το προοδευτικό πολιτικό φάσμα, η λύση είναι μία: δημόσια ΔΕΗ τώρα, με αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στην οποία θα συμμετέχει μόνο το δημόσιο, για να φύγουν αυτά τα τροπικά τα οποία σέρνουν το χορό της κερδοσκοπίας μαζί με τους άλλους ιδιώτες παρόχους. Και σήμερα το πρωί η τιμή της μεγαβατόρας είχε 230 ευρώ, το μεσημέρι 110 ευρώ και το βράδυ θα πάει 270 ευρώ. Έτσι μας ληστεύουν. Καμία άλλη πρόταση δεν πρόκειται να φτηνίνει το ρεύμα, καμία άλλη πρόταση πέρα από το ότι η μονάδα 5 στην Τολεμαΐδα, η λιγνητική μονάδα, πρέπει να παραμείνει σε λειτουργείο, οι άλλες σε ψυχρή εφεδρεία βελτιώνοντας και τις υποδομές τους σε σχέση με τους ρήπους, και ότι πρέπει να σταματήσουν τώρα όλα τα έργα των βιομηχανικών ΑΠΕ, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, και άδειες να δίνονται μόνο σε αγροτικούς συνεταιρισμούς, σε μεταποίηση και στους Δήμους. Πουθενά αλλού, για κανένα άλλο λόγο. Όλα τα υπόλοιπα είναι ληστεία στη τσέπη μας. Και καμία άλλη πρόταση, πέρα από αυτή που περιέγραψα μόλις, δεν μπορεί να είναι ούτε αριστερή, ούτε προοδευτική, ούτε προς όφελος της κοινωνικής πλειοψηφίας.

καθυστερούμε λίγο, ακούτε το χαλάκι, διότι ψάχνουμε την κυρία Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, είναι δημοσιογράφος και της ερευνητικής δημοσιογραφίας για τη φρίκη της Ευρώπης. Λοιπόν, προσπαθούμε να εντοπίσουμε το σωστό νούμερο. Εάν μας ακούει η Μαρινίκη, ας μας καλέσει στο πόσο είναι, Νικόλ, 3217-777. Λοιπόν, θα κάνουμε μια προσπάθεια να τη βρούμε, γιατί έχουμε πολλά να πούμε για τη φρίκη της Κυψέλης.

0: συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές και κυρίως όταν πρόκειται για τηλεφωνικές επικοινωνίες. Η εξέλιξη σε ό,τι αφορά τη φρίκη της Κυψέλης είναι ότι θα απολογηθούν την Τρίτη. Πήραν προθεσμία οι γονείς. Αποδείχθηκε και το DNA ότι είναι οι γονείς. Λοιπόν, είναι μαζί μας η κυρία Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, είναι γνωστή δημοσιογράφος, είπαμε, της ερευνητικής δημοσιογραφίας, με συνειδήτρια της, ιδρύτρια της ομάδας The Manifold και, συνδημιουργός της πλατφόρμας The Manifold Files. Τι κάνετε, κυρία Αλεβιζοπούλου, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλό μεσημέρι, κυρία Αλεβιζοπούλου, μια χαρά είμαι.
0: Καθυστερήσαμε λίγο, αλλά κάτι είχε γίνει, είχαμε 9 νούμερα αντί για 10 δικά σας. Λοιπόν, εντάξει, μπερδευτήκαμε. Έχουμε μια υπόθεση εδώ που την έχει πληροφορηθεί φυσικά όλη η Ελλάδα, και θέλω να εστιάσουμε στο εξής. Από τη μια έχουμε διάφορους να κόπτονται, μάλλον οι ίδιοι που κόπτονται για την έλλειψη προστασίας και πρόνοιας των παιδιών είναι οι ίδιοι που έχουν κάνει φίλο και φτερό τις καταθέσεις των παιδιών, κυρία Λεβιζοπούλου, έτσι?
1: Ναι, εντάξει, αυτό δεν είναι δυστυχώς η πρώτη φορά που το βλέπουμε.
0: Όχι,
1: να
0: βέβαια,
1: συμβαίνει.
0: Αλλά εδώ έχουν παιδιά πια.
1: Ναι. Ελπίζαμε, για να πω την αλήθεια, ότι επειδή αυτά τα παιδιά από ό,τι φαίνεται είχαν την τύχη να παραπεμφθούν στο σπίτι του παιδιού, στη δόμη που δημιουργήθηκε στο μόνο θεωρητικά κατάλληλο χώρο για την εξέταση παιδιών θυμάτων κακοποίησης, ότι δεν θα διέρεε αυτό το τμήμα της κατάθεσης του, στο οποίο είδαμε να διαρρέει αυτές τις ημέρες. Γιατί μέχρι τώρα όσα παιδιά από αυτές τις υποθέσεις που σοκάρουν τους πάντες και πέφτει επάνω της η δημοσιογραφία και με ιδιαίτερη ζέση η κίτρινη δημοσιογραφία, η οποία δεν έχει κανένα πρόβλημα να λειτουργεί σε μορφή κλειδαρότρυπας, ακόμα και όταν μιλάμε για παιδιά. Έχουμε δει λοιπόν στο παρελθόν να γίνονται φύλο και φτερό οι καταθέσεις παιδιών, τέτοιων παιδιών, κακοποιημένων παιδιών, τα οποία είχαν την ατυχία να βρεθούν στα χέρια της αστυνομίας. Και ήμασταν όλες βέβαιες και βέβαιοι ότι είναι η ίδια η αστυνομία αυτή που διαρρέει τις καταθέσεις των παιδιών. Αυτή τη φορά τα παιδιά αυτά πήγαν στο σπίτι του παιδιού. Μέχρι τώρα όσα παιδιά έχουν πάει στο σπίτι του παιδιού δεν έχουμε δει να διαρρέουν οι καταθέσεις τους. Mm-hmm. Το είδαμε τώρα, πρώτη φορά. Επίσημη πρώτη λοιπόν έγινε για το σπίτι του παιδιού σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι.
1: Να τους χαιρόμαστε.
0: Ναι.
1: Με ακούτε έτσι λίγο αρπαγμένοι.
0: Και λίγο είστε. Και λίγο είστε. Όλοι είμαστε, κυρία Λεβιζοπούλου, αλίμονο.
1: Ασχολούμαστε πολλά χρόνια με το Manifold, με το καθεστώς παιδικής προστασίας στη χώρα.
0: Ναι.
1: Και με την αφορμή της συζήτησης προσπαθούσα να σκεφτώ πώς μπορώ σε πολύ λίγο χρόνο, στον πολύ λίγο χρόνο που μπορεί να έχει ένα ενημερωτικό μαγκαζίνο, να εξηγήσω γιατί εμείς δεν πέφτουμε από τα σύννεφα.
0: Mm.
1: Θα σας πω λοιπόν πάρα πολύ γρήγορα ότι όταν ξεκινούσαμε το 2018 το φάκελό μας για το καθεστώς παιδικής προστασίας, είχαμε μία άλλη φρικιαστική, για να χρησιμοποιήσω, οι ίδιοι τίτλοι χρησιμοποιήθηκαν και τότε, για να χρησιμοποιήσω λοιπόν αυτό το λεκτικό, μία άλλη φρικιαστική υπόθεση, έναν άλλο πατέρα τέρας που κακοποιούσε τα παιδιά του. Αναφέρομαι στην υπόθεση της Λέρου.
0: Ναι.
1: Όταν εμείς λοιπόν ξεκινήσαμε την έρευνά μας το 2018, συνειδητοποίησαμε ότι το κορίτσι είχε βρεθεί, το κορίτσι το οποίο βιαζόταν από τον πατέρα του, είχε βρεθεί στο μικροσκόπιο του λεγόμενου ή φερόμενου συστήματος παιδικής προστασίας από το 2017, ένα χρόνο πριν. Με εισαγγελική εντολή είχε βρεθεί και αυτό το παιδί στο παιδόν για παιδοψυχιατρική γνωμάτευση. Για όσες και όσους μας ακούν και δεν το γνωρίζουν, τα παιδιά, αυτά τα παιδιά τα οποία μπορεί να βρεθούν στο παιδόν με εισαγγελική εντολή όσο ακόμα εξετάζεται το περιβάλλον τους ύστερα από καταγγελίες, δεν υπάρχει κανείς να τα προσέχει. Άρα συνηθέστατα οι ίδιοι γονείς για τους οποίους υπάρχουν καταγγελίες είναι και αυτοί οι οποίοι προσέχουν τα παιδιά τους μέσα στο παιδόν. Όπως έγινε και με την υπόθεση της Λέρου λοιπόν.
0: Ναι.
1: Το κορίτσι παρέμεινε στο νοσοκομείο για αρκετούς μήνες και ενώ είχε παραπεμφθεί και ο μικρός της αδερφός, ο μικρός αδερφός επέστρεψε με την οικογένεια στο νησί, το κορίτσι έμεινε πίσω. Μυστηριωδώς πώς το κορίτσι αυτό ξαναγύρισε στην οικογένειά του.
0: Όπως έγινε και με τα παιδιά της Κυψέλης.
1: Ακριβώς, για να το βρουν ένα χρόνο μετά σε ημιλιπόθυμη κατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο.
0: Μάλιστα.
1: Και να αποκαλυφθεί αυτό που λέμε φρίκι.
0: Μάλιστα.
1: Το λέω αυτό για να πω ότι τα προβλήματα του φερόμενου συστήματος παιδικής προστασίας στη χώρα είναι διαχρονικά, τα γνωρίζουν όλοι
0: είναι
1: και δεν κάνουν
0: σύστημα.
1: Τίποτα Στην... γι' αυτό και δεν κάνουν τίποτα γι' αυτό.
0: Στην ουσία μου περιγράφεται ένα ανύπαρκτο σύστημα παιδικής προστασίας.
1: Και γνωρίζουν τις ελλείψεις οι πάντες. Και η εισαγγελία ανηλίκων γνωρίζει τις ελλείψεις και το αρμόδιο, το κάθε φορά αρμόδιο υπουργείο γνωρίζει τις ελλείψεις και οι κοινωνικές υπηρεσίες γνωρίζουν τις ελλείψεις. Οι κοινωνικοί λειτουργοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου χρόνια τώρα και δεν τους ακούει κανείς.
0: Πώς τα εξηγείτε όλα αυτά, γιατί τόση αδράνεια και εγκατάλειψη κατά την...
2: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
3: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο η Κάτια Γιαννουκάκου. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη αύριο, ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας με drones και περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς σε επιφυλακή. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη 1 το μεσημέρι αύριο Σάββατο με 4 λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία αύριο βράδυ του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο. Πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ανακοινώσει και το πρόγραμμα Σπίτι μου 3. Αυτή τη φορά δεν θα απευθύνεται στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, αλλά θα δοθούν φοροελαφρύνσεις στις τράπεζες για να παρέχουν στεγαστικά δάνεια με χαμηλότερα επιτόκια. Παράλληλα, θα δοθεί νέα παράταση και για το 2027 στη μη επιβολή ΦΠΑ, στις νέες οικοδομές, αλλά και στις φοροαπαλλαγές για κλειστά διαμερίσματα που διατίθενται προς μακροχρόνια μίσθωση. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την πρωινή κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι Καβάλας. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε, με αποτέλεσμα να καεί μισό στρέμμα γης. Το επιβλήθηκε το ανάλογο διοικητικό πρόστιμο. Την υπόσχεση ότι θα προχωρήσει άμεσα η χρηματοδότηση για τις απαραίτητες επισκευές στο λιμάνι της Θάσου έδωσε ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασιλής Κικίλιας χθες από το νησί. Δεσμεύτηκε ότι το έργο της επιδιόρθωσης του κρυπηδώματος του λιμανιού θα ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2021-2027 με κονδύλι ύψους 2,2 εκατομμυρίων ευρώ. Ερώτηση στη Βουλή του Προέδρου της Ελληνικής Λύσης Κυριάκου Βελόπουλου για την υποστελέχωση των κέντρων υγείας του νομού Καβάλας σε οδηγούς ασθενοφόρων. Ζητά άμεσες μόνιμες προσλήψεις, τονίζοντας τους κινδύνους για την ασφαλή διακομιδή των ασθενών. Στα δικαστήρια προσέφυγε ο 22χρονος πρώην παίκτης του Survivor, Σταύρος Φλώρος. Ο παίκτης από τη Μεσορόπη Καβάλας, που ακροτηριάστηκε στο πόδι όταν παρασύρθηκε από προπέλα τουριστικού σκάφου ενώ ψάρευε για την ομάδα του, καταγγέλει εγκληματική αμέλεια και πλήρη απουσία μέτρων ασφαλείας. Παράλληλα, κάνει λόγο για χορήγηση ναρκωτικών σε συμπαίκτες του από την παραγωγή, αλλά και για απόπειρα εξαγοράς αυτόπτη μάρτυρα προκειμένου να συγκαλυφθούν οι ευθύνες για την τραγωδία. Οι γιατροί του νοσοκομείου Καβάλας αποχαιρετούν τον γιατρό Βασίλη Ιωαννίδη, που έφυγε χθες από τη ζωή. Ήταν επί σειρά ετών διευθυντής στην πνευμονολογική κλινική. Η κηδεία του θα γίνει αύριο στις 12 το μεσημέρι στην εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Ριζική αναβάθμιση στο Αλεξάνδρα Δήμογλου. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 9 εκατομμυρίων ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών. Το έργο προβλέπει στατική και ενεργειακή αναβάθμιση, κατασκευή νέων κερκίδων, υπερσύγχρονο κλιματισμό και θεωρία για τα μέσα ενημέρωσης, μετατρέποντας το γήπεδο σε ένα σύγχρονο αθλητικό κέντρο ικανό να φιλοξενήσει εθνικές διοργανώσεις. Σε εφαρμογή κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα από τον κόμβο Γάλιψου μέχρι τον κόμβο Χρυσούπολης. Θα γίνουν εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος, των φωτιστικών σωμάτων και καθαρισμοί στα πρανή της οδού. Ο δρόμος δεν θα κλείσει εντελώς. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις ελεύθερες λωρίδες, καθώς τα έργα θα είναι όλη ώρα και θα γίνονται αποκλειστικά κατά τη διάρκεια της ημέρας.
3: Ο καιρός.
4: Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις κατά διαστήματα. Άνεμοι ασθενείς μεταβλητής στο Θρακικό, βορειοανατολική 4 μποφόρ. Θερμοκρασία στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά όλες τις ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930 62 190.
2: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
7: Στο λιμανάκι των Σπακίων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
2: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων. Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
3: Ακούστε μας ζωντανά.
2: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
3: Από το e-Pavla Radio.
2: Από το live24.gr.
3: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
3: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
4: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραεριοκίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη. Στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
1: Έκθεση Αμυγδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 2510-51-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
1: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
1: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
8: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
9: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
8: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
9: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
8: Auto Center Service.
9: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
8: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510-326-671.
9: Auto Center Service.
10: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
11: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi Mag Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη Mag Motors.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 4.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονος σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι το Σάββατο με 4 λεωφορεία από το δημοτικό κήπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο, με κατεπίκουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης την Παρασκευή. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι το πρωί της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να καεί μισό στρέμμα γης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League αρχίζει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
1: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
1: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
1: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
1: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
1: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
1: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, ΩΕ.
7: Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
8: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
9: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
10: Coffee Press.
9: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
13: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
14: Ακούστε μας ζωντανά
13: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
14: από το ePavla Radio,
13: από το live24.gr.
14: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
15: She'll expose you when she snows you. Off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλώς ορίσατε.
2: Καλώς τους, καλώς τους.
1: Τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας, Παρασκευή,
2: 4
1: του μήνα. Είναι το τελευταίο Σαββατοκύριακο που μπορεί να πεις ότι μπορείς να κάνεις κάτι, να πας ένα διήμερο, ένα τριήμερο, κάτι, τέλος πάντων. Αν δούλευες τουλάχιστον, αν δουλεύεις τις καθημερινές, γιατί από Δευτέρα τα πράγματα νομίζω ότι ζορίζονται ακόμα περισσότερο. Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
2: Κάθε κατεργάρι στον πάγκο του.
1: Έτσι, έτσι. Τώρα λοιπόν, δεν επιτρέπεται εβδομάδα παραπάνω. Τώρα.
2: Να πούμε εμείς ένα χρόνια έτσι πολλά τώρα.
1: Να το πούμε.
2: Στον Άνθιμο, την Ανθυμία, την Ερμιώνη, τον Μωυσή και τον Αρών.
1: Ναι, οκ. Okay.
2: Χρόνια πολλά. Διεθνής ημέρα Τέκβοντο. Και η Παγκόσμια ημέρα σεξουαλικής υγείας σήμερα.
1: Α, να, εχθές έπρεπε να είναι η ημέρα σεξουαλικής υγείας, όχι σήμερα.
2: Δεν συντονιστήκανε, τι
1: δεν
2: να
1: συντονιζόμαστε.
2: Κάνουμε.
1: Να κάνουμε αιτήσεις. Να αλλάξουνε. Επιβαλίκος μας και δραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Παρασκευή σήμερα, το βλέμμα μας στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, αυτό είναι το σίγουρο. Εκεί ξεκουραζόμαστε. Έτσι.
2: Εκεί ξεκουραζόμαστε.
1: Εντάξει, ήθιστε.
2: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και εμείς εδώ με μουσικές και όχι μόνο, να σας κάνουμε συντροφιά. Είναι ωραίο γιατί μερικές φορές στέλνετε, έτσι, είναι λίγο συγκινητικό μερικές φορές που στέλνετε φωτογραφίες ή βιντεάκια από πού μας ακούτε. Είναι όμορφο.
2: Είναι ωραίο, ναι.
1: Έτσι και μας ακούτε. Αρκεί και παιδιά, από ίντερνετ.
2: Εάν οδηγείτε...
1: Ναι.
2: Προσοχή! Δεν χρειάζεται να μας στείλετε το βιντεάκι εκείνη την ώρα.
1: Τώρα δεν ξέρω, εντάξει. Είναι πολλοί που στέλνουν πλέον βίντεο την ώρα που οδηγούν στην Εθνική κυρίως.
2: Θέλει προσοχή, παιδιά.
1: Ναι.
2: Το νου σας το τιμώνει.
1: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ είμαστε για περισσότερα. Καλώς ορίσατε.

0: Έχω νέα τα οποία έρχονται από χθες. Τι να σου κάνω τώρα.
1: Ανεξάντλητα.
0: Έτσι, τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, καταρχήν μας έρχεται από εδώ, από τη χώρα μας.
1: Αχα, α, δεν έκανε έτσι. Και μεγάλη απόσταση.
0: Ναι, δεν έκανε, όχι. Θορυβόδες σεξ, έφερε ένα σημείωμα έπος. Η κυρία που βογκάει σαν γνού. Οπότε μας έβαλε στην διαδικασία
1: που
0: να δούμε τι είναι το γνού.
1: Α, εγώ θα λέγα που έχει ακούσει γνού να βογκάει.
0: Ξέρεις γνού.
1: Έχω δει πώς είναι τα γνού.
0: Ναι, είναι κάτι
1: έχω
0: μεγάλο.
1: Έχω δει ντοκιμαντέρ, ναι.
0: Έχει δει ντοκιμαντέρ και τι είναι το γνού. Τι άνθρωπο έχω εδώ πέρα στο στούντιο, δηλαδή.
1: Το πώς ζευγαρώνει δεν έχω ακούσει, αλλά εντάξει.
0: Πάντως το ζήτημα είναι ότι ήρθε ένα τέτοιο σημείωμα σε μια πολυκατοικία. Έτσι. Που τράβηξε την προσοχή. Το μέσον, εν πάση περιπτώσει, εδώ στο ίντερνετ που διαβάζω, γιατί υπάρχουν πολλά σημειώματα τέλος πάντων που έχουμε δει κατά καιρούς, αλλά αυτό με τον γνού ήταν ένα θέμα. Έτσι, έχει έρθει αυτό το μήνυμα, αυτό το σημείωμα στην είσοδο της πολυκατοικίας που κάποιοι σε κάποιο σπίτι κάνουν σεξ και φωνάζανε.
1: Ωραία, αυτή η κυρία που βογκάει σαν γνού, παρακαλείτε τι, να βάλει σιγαστήρα.
0: Ναι, κλείστε λέει τα παράθυρα,
1: ναι.
0: Παρόλο που είναι καλοκαίρι, κάντε κάτι, να μην ακουγόσαστε τόσο πολύ, γιατί ενοχλούμε. Είναι κάποιος ο οποίος ενοχλείται στην πολυκατοικία, mm-hmm. Αυτό είναι γκαντεμιά θα έλεγα, έτσι, κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής σου δραστηριότητας. Πάντως μπορώ να πω ότι στην πολυκατοικία μου έχουν κατανόηση άνθρωποι.
1: Κοίτα, εγώ έχω να σχολιάσω ότι ενόχληση πραγματική, ουσιαστική ενόχληση θα ένιωθα εάν είχα παιδί σε ηλικία που να μπορεί να καταλαβαίνει κάποια πράγματα.
0: Θα έχεις πρόβλημα εσύ.
1: Και ξύπναγε από τις φωνές κάποιον.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και θα έπρεπε εγώ τρεις η ώρα να κάτσω να εξηγήσω στο παιδί τι
0: πάντως
1: συμβαίνει.
0: Σήκωσαν την πολυκατοικία λέει στο πόδι εδώ, έτσι. Παρακαλείται αυτή που μπει καθημερινός και βογκάει σαν γνού.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Να πει στον, τέλος πάντων, στον σύντροφό της.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να την ταΐζει λουκουμάκια σύρου την ώρα που
1: ναι,
0: βογκάει.
1: Ναι, ναι.
0: Μπας και βγάλει το σκασμό γιατί έχουμε και μικρά παιδιά.
1: Α, είδες.
0: Και εμείς,
1: στα λόγια μου έρχεσαι.
0: Και εμείς κάνουμε σεξ.
1: Έτσι,
0: αλλά κλείνουμε και κανένα παράθυρο.
1: Αχα. Άρα εκεί καταλήγουμε.
0: Δεν ξέρω παιδιά. Είναι ανάλογα την ηλικία. Γιατί άμα είναι έφηβος ο άλλος, λες αγόρι μου έλα να πάρεις ένα μάθημα.
1: Άλλο το να είναι έφηβος το παιδί.
0: Ναι, να είναι δηλαδή από 13-14 και πάνω. Ας πούμε, καταλάβεις να του πεις έλα να πάρεις ένα μάθημα. Ή σε ένα άλλο, κορίτσι ας πούμε, κόρη.
1: Πώς,
0: το
1: θεωρείς
0: προχωρημένο,
1: έτσι.
0: Όχι. Αυτό θα το κάνεις εσύ. Άκου να δεις όταν ναι. Πραγματικά ευχαρισχέζει το σεξ, πώς κάνουν οι άνθρωποι.
1: Α, μην το λες, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι.
0: Α, ναι, που βογκάνε ψεύτικα.
1: Που θέλουν, ναι, να δείξουν ότι κάνουν
0: κάτι. Γίνεται.
1: Και να σου πω κάτι, έχω την αίσθηση ότι εκείνοι φωνάζουν περισσότερο.
0: Ναι, μερικές φορές ναι, μπορείς να το πεις και αυτό. Δεν ξέρω για περισσότερο. Έτσι, ξέρω σίγουρο ότι υπάρχουν και αυτοί που επιδεικνύονται. Αυτό είναι το σίγουρο.

0: Λοιπόν, πάμε σε πρώτο διάλειμμα να φάει εδώ τις καραμέλες της. Έτσι, να πάρουμε κι εμείς τις διαφημίσεις μας και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Παρασκευής πριν πάμε για βουτιές και Σαββατοκύριακο.
1: Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε, εκεί μας στέλνετε φωτογραφίες, όπως τώρα πριν από λίγο έκανε κάποια.
1: Τι φωτογραφίες σου έστειλε, Κοσμά?
0: Από παραλία, από μαγιό, από τις φίλες της στην παραλία.
1: Καταλάβες,
0: και από ήλιο βασίλεμα. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, χτύπαμε κι άλλο δηλαδή. Χτύπαμε κι άλλο, τι να σου
1: βρε,
0: πω.
1: Βρε κορίτσια, δεν λυπάστε τον Κοσμά που του τα στέλνετε. Λυπηθείτε τουλάχιστον εμένα που θα φάω όλη τη μύρλα δηλαδή. Γιατί μου το κάνετε αυτό, μια γυναική αλληλεγγύη?
0: Κλάψε λίγο ακόμα γιατί πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις.
1: Άντε πάμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεώνη κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεώνη. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
0: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεώνη και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
3: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
4: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
5: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ιντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
8: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε. Άξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News. Το

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστροφή εδώ, δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Καλώς ορίσατε. Χαιρετισμού στην Αυστραλία που μας ακούν αυτή την ώρα και μας στέλνουν μηνύματα. Επιβαλίκος μας κατρομάδωσε εδώ λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Είναι 4 Σεπτέμβρη. Αυτό έχω να σας πω εγώ.
2: 4 Σεπτέμβρη, ε. Μήπως θέλεις να ρίξουμε και μια ματιά στο παρελθόν.
1: Έτσι, για να δούμε το σαν σήμερα, είναι η ώρα του άλλωστε.
2: Το 1682, ο Βρετανός αστρονόμος Edmund Halley παρατηρεί για πρώτη φορά τον κομήτη στον οποίο θα δοθεί και το όνομά του. Το 1839 αρχίζει η πολεμική αναμέτρηση μεταξύ της Μεγάλης Βρετανίας και της Κίνας, που θα μείνει στην ιστορία ως ο πρώτος πόλεμος του οπίου. 1974, όλοι οι πανεπιστημιακοί που συνεργάστηκαν με αυτή τη δικτατορία παραπέμπονται σε πειθαρχικά συμβούλια στο πλαίσιο της λεγόμενης αποφουντοποίησης. Συγγνώμη, 1978.
1: Ήταν η κατάλληλη στιγμή για να γίνει αυτό, καταλαβαίνετε.
2: Ο Γεώργιος Ράλης είναι ο πρώτος Έλληνας υπουργός εξωτερικών που γίνεται επίσημα δεκτός στη Σοβιετική Ένωση. 2004 είχαμε ψυχρολουσία για την εθνική ποδοσφαίρου. Στον πρώτο της αγώνα μετά την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωτοκλήματος, χάνει στα Τύρανα από την Αλβανία με 2-1. 2013, ο Τσαϊκόφσκι ήταν ομοφυλόφιλος, αλλά τον αγαπάμε, είχε δηλώσει ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, επιχειρώντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις για την αμφιλεγόμενη στα ελληνικού τύπου νομοθεσία που στοχοποιεί τους ομοφυλόφιλους. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 4 Σεπτέμβρη.

0: Λοιπόν, τι έχεις, τι λέει εκεί.
1: Λοιπόν, το Δευτέρι. Έχω να σου πω ότι υπάρχουν κάποιοι.

0: άνθρωποι που θα σου πούνε ότι εγώ αν δεν είμαι σκεπασμένος το βράδυ,
1: να,
0: δεν μπορώ να κοιμηθώ. Ακόμα και όταν έχει ζέστη.
1: Σκεπάζεται ακόμα και όταν έχει ζέστη.
0: Ναι.
1: Ναι. Τι, αυτό το που οφείλεται τώρα.
0: Λοιπόν,
1: είχα μια συζήτηση το τελευταίο διάστημα. Κάποια σκεπάζεται με πάπλωμα.
0: Κατά κάποιο τρόπο,
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Χωρίς air conditioning.
0: Κατά κάποιο τρόπο. Είμαστε προγραμματισμένοι να κοιμόμαστε, ναι, καλύτερα και πιο γρήγορα όταν έχουμε κάποιο σκέπασμα.
1: Ισχύει αυτό. Νομίζω ότι ισχύει και για μένα. Δηλαδή το χειμώνα, αυτό που λένε σε πλάκο στο πάπλωμα, έτσι, κοιμάμαι περισσότερο. Δεν μπορείς,
0: λοιπόν,
1: να το πεις.
0: Είμαστε πλάσματα θερμόαιμα, όπως διαβάζουμε στην ιατροπαίδεια. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι το σώμα μας ρυθμίζει την εσωτερική του θερμοκρασία, βοηθώντας μας να παραμείνουμε ζεστοί. Όταν όμως είμαστε σε βαθύ ύπνο, αυτός ο έλεγχος εξασθενεί και τότε είναι που έχουμε ανάγκη από κάποιο σκέπασμα. Αυτό βοηθάει, λέει, το σώμα μας να διατηρήσει τη θερμοκρασία του. Τα σκεπάσματα,
1: ναι,
0: από
1: το
0: την
1: καλοκαίρι
0: άλλη...
1: όμως.
0: Ναι, ακόμα και το καλοκαίρι.
1: Να σκεπάζεις το καλοκαίρι. Μήπως δεν θα σκάσεις.
0: Ανάλογα με τι σκεπάζεσαι, βρε παιδί μου,
1: και
0: εσύ.
1: Ναι, ότι για να σκεπάζεις και με συντονάκι να είναι.
0: Από την άλλη, είμαστε πλάσματα της συνήθειας. Είναι μέρος της ρουτίνας το σκέπασμα από μικρή ηλικία, οπότε το έχουμε συνηθίσει και είναι σαν να δίνουμε στο σώμα μας το σήμα ότι πρέπει να κοιμηθεί. Έχει αποδειχθεί επίσης ότι τα σκεπάσματα μειώνουν το άγχος. Μας κάνουν να αισθανόμαστε καλά και να χαλαρώσουμε. Αισθανόμαστε προστατευμένοι και ασφαλείς. Το σκέπασμα και ο ύπνος ήταν μια μαγική απόδραση από όταν ήμασταν παιδιά για να νιώθουμε προστατευμένοι. Mm-hmm. Νομίζω ότι τώρα μπορείς να αιτιολογήσεις λίγο όσο σκεπάζονται στον ύπνο.
1: Δεν μπορεί να μου περάσει από το μυαλό το καλοκαίρι και το σκέπασμα μαζί. Δεν γίνεται δηλαδή. Δεν παίζει κάτι τέτοιο.
0: Αιτιολογημένο είναι επιστημονικά.
1: Να σου χτυπάει το air condition, ας πούμε, το σώμα και εκεί να σκεπάζεις. Εντάξει, άλλο αυτό. Ή να είσαι σε μια, σε ένα σημείο επαρχιακό, ας πούμε, που να κάνει πολύ δροσιά το βράδυ. Διαφορετικά δεν μπορείς. Σου βγαίνει μπέμπελη στις μεγάλες πόλεις.
0: Ωραίο όμως αυτό, ε.
1: Ποιο?
0: Να είσαι εξοχή,
1: α,
0: να,
1: ναι,
0: έχει ψύχρα και να έχει σκεπαστεί με μια πικεδένια κουβερτούλα. Καλύτερος ύπνος.
1: Βρε, τι σκέφτεται.

0: the magic powder in the trash. Τι έχεις να πεις, τι έχεις να δηλώσεις?
1: Έχω να δηλώσω κάτι το οποίο μου ξέμεινε από τα χθες.
0: Λοιπόν, θα το πούμε μετά τις διαφημίσεις.
1: Και έχει να κάνει όμως μετά και με συγγνώμη και με απολογίες.
0: Έτσι, έτσι.
1: Για μια γκάφα.
0: Μετά το διάλειμμα λοιπόν, γιατί έχει ζουμί.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε. Μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες. Επιβαλή ή Κοσμάς και Τραμάδος. Εκεί μας στέλνετε τα πάντα. Και εκεί μετά, αν μας στείλετε παραλίες και ηλιοβασιλέματα, παραπονιόμαστε εμείς.
1: Ηλιοβασιλέματα γεμάτα αναμνήσεις.
0: Ναι. Λοιπόν, μουσική, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονος σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη 1 το μεσημέρι το Σάββατο με 4 λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο, με κατεπίκουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης την Παρασκευή. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρηση στο δίκτυο. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι το πρωί της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να καεί μισό στρέμμα γης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League αρχίζει το Σάββατο με δύο παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
3: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
4: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
5: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
6: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
7: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
8: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
7: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
8: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
7: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
8: Τηλέφωνο 2510 220 330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
7: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
9: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμισιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
7: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
7: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου. Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
1: Επιστρέψαμε εδώ. Δεύτερη ώρα μαζί. Καλωσορίσατε. Λίγο πριν το Σαββατοκύριακο, εμείς σας προετοιμάζουμε μουσικά, ψυχολογικά, θα έλεγες. Λοιπόν, εδώ παρέα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Επιβαλή, Κοσμάς Καθραμάδος. Έχεις κάποια υπόλοιπα από χθες, έλεγες.
2: Λοιπόν, ένας αξιωματούχος από τις Φιλιππίνες αποφάσισε να συμμετάσχει στη συνεδρίαση ρουτίνας με τους συναδέλφους του, αλλά κάτι δεν πήγε και πολύ καλά. Την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η τηλεδιάσκεψη στο Zoom, στην επαρχία Καβίτε συνέβη αυτό, ο επικεφαλής του συμβουλίου, Χέσους Εστίλ, προσπάθησε να γυρίσει έτσι λίγο την κάμερα, να την κλείσει, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πιο σημαντικά πράγματα να κάνει, οπότε δεν ασχολήθηκε περισσότερο. Έκανε ένα σεξ με τη γραμματέα του, on camera, και μετά ανέβασε το παντελόνι του και συνέχισε τη συνδυάσκεψη.
1: Κοίταξε να δεις τι να γίνει, άμα υπάρχει κίνηση δεν είναι, δεν μπορείς να κόψεις τώρα. Είναι δυνατόν.
2: Θα αφήσουμε το γάμο να πάμε για πουρνάρια.
1: Κοίταξε να δεις, εγώ από όλα αυτά έχω να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Έτσι, και πρέπει να απαντήσεις κι εσύ. Δηλαδή, συγγνώμη, τόσο καιρό που δεν γινόντουσαν τηλεδιασκέψεις. Και γινόντουσαν όλα live, ζωντανά.
2: Δεν τα βλέπανε όλα.
1: Τι γινόταν ακριβώς που εμείς δεν βλέπαμε, αναρωτιέμαι. Τι γινόταν ακριβώς. Δηλαδή, ο ένας στην Καλαμάτα, αν δεν κάνω λάθος, κοιμήθηκε την ώρα που γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο άλλος, ξέρω και εγώ, έκανε σεξ ακατάπαστο όση ώρα γινόταν το Δημοτικό Συμβούλιο, η συνεδρίαση, δεν ξέρω τι γινόταν, άλλη τηλεδιάσκεψη στο εξωτερικό. Το είδαμε και αυτό. Τώρα λες αυτό εδώ εσύ. Έτσι. Ο ένας από αυτούς στην τηλεδιάσκεψη δεν έκανε ποτέ τηλεδιάσκεψη, έκανε μόνο σεξ. Νομίζω ότι το λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα.
2: Όχι πια σεξ μόνο φίλοι.
1: Έτσι. Μακριά από μας.

0: scatter the magic powder in the trash.
1: Και επειδή το είπες αυτό προηγουμένως, mm-hmm. όχι. Πώς το είπες, όχι πια σεξ μόνο φίλοι. Αυτό τι είναι, βιβλίο, ταινία?
2: Βιβλίο ήταν.
1: Δεν είχε γίνει ταινία.
2: Μπορεί, μπορεί.
1: Λοιπόν, εγώ θα σε πάω λίγο πιο παλιά. Ίσως να μην είχε γεννηθεί ακόμα. Υπήρχε ταινία που λεγόταν Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου.
2: Μπορώ και
1: ταινία,
2: χωρίς
1: ταινία,
2: τα γυαλιά.
1: Όχι δύο ταινίες σεξ και τέτοια. Ταινία, ταινία κανονικά. Το διαφήμιζε κανονικά η τηλεόραση τότε. Τέλος πάντων. Μπορώ και χωρίς τα γυαλιά μου.
2: Μάλιστα.
1: Υπήρχε ταινία. Λοιπόν, τι άλλα έχουμε, τι άλλα νέα από την επικαιρότητα που τρέχει. Οι Rolling Stones ανοίγουν το πρώτο κατάστημα. Rolling Stones. Θα πουλάνε δικά τους είδη. Τώρα είναι η τέτοια, είναι η σύνταξη.
2: Κάπως πρέπει να βγει.
1: Είναι όλοι πάνω από 70, κάτσε, όπα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος στα 80, αλλά είναι όλοι πάνω από τα 70, έτσι.
2: Τι θα ψώνιζες από ένα τέτοιο κατάστημα, όμως, έχεις δει τι έχουν, ναι.
1: Τίποτα δεν θα ψώνιζα, γιατί με έχουν συντροφεύσει τόσο πολύ οι Rolling Stones με μουσική που φτάνει η μουσική τους. Τη βάζεις και εντάξει, ανεβαίνεις, δηλαδή τι να ακούς από τα πεθάμενα τζίδικα, τα ξένα, τον τελευταίο καιρό. Βάζεις Rolling Stones, βάζεις κάτι ας πούμε
2: Λότα, που ανεβαίνει. Και μετά ανεβαίνεις.
1: Δεν είναι έξω πέμπτη, συντονίσου. As many days we were oceans apart, even though my tears have dried, there's an emptiness of

0: Πάμε σε διάλειμμα τελευταίο. Έτσι, για να γυρίσουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής. Να ρίξει λίγο κρύο νερό, να συνέλθει με αυτά που λέει.
1: Εδώ.
0: Ποιος εγώ.
1: Εσύ τα λες, λοιπόν, εγώ απλά τα σχολιάζω.
0: Λοιπόν, μίλησα για τους Rolling Stones προηγουμένως. Έτσι, και είπα ότι όταν θέλεις να ανεβαίνεις ψυχικά, έτσι, γενικότερα δηλαδή, να νιώθεις καλύτερα.
1: Μια ανάταση.
0: Δεν μπορείς να ακούς τα τελευταία τραγούδια, που πολλά από αυτά είναι πεθαμένα τζίκα, βάζεις Rolling Stones και περνάς υπέροχα, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε να μας βρείτε, Facebook και Instagram, γράφετε με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή. Εκεί μιλάμε, εκεί επικοινωνούμε.
1: Πάμε τώρα σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 5:30. Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θα σου 7 δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
2: 9, 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
3: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
4: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
5: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
4: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
5: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
4: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις το χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
7: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάλι της Καβάλας.
8: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλέν από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα εντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
9: χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
10: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8. Καβάλα News.

0: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
1: Scatter the magic powder in the trash.
2: Επιστρέψαμε εδώ, τελευταίο ημίωρο Παρασκευή. Σας ετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο.
3: Τι σου συμβαίνει, Κοσμά?
2: Τίποτα, παιδί μου. Τι να μου συμβαίνει?
3: Δεν θέλεις έτσι να μοιραστείς?
2: Τίποτα, απλά έτσι γελούσα πριν βγούμε στον αέρα. Γιατί σκέφτομαι, κοίτα να δεις πώς τα λεφτά χαλάνε τον άνθρωπο. Παρόλο που δεν τα έχει πάρει ακόμα τα περισσότερα.
3: Προσπαθώ να σε καταλάβω.
2: Προσπαθείς εσύ,
3: να
2: ναι. Κάνε μια προσπάθεια, ναι.
3: Δεν τα καταφέρνω.
2: Λοιπόν, τι έχουμε, για λέγε.
3: Δεν σου λέω.
2: Α, καλά, εντάξει. Λοιπόν,
3: ορίστε μας, μετά από όλα αυτά που μου σούρνεις και θέλεις να σου πω κιόλας.
2: Όσον αφορά, είχα κάτι εδώ καλό, να σου πω την αλήθεια. Τέλος πάντων.
3: Λοιπόν, θα σου πω, άντε, επειδή είμαι καλός άνθρωπος.
2: Άντε, είσαι καλός άνθρωπος, ναι. Δεν έχεις καλά
3: θυμάσαι κάποια στιγμή
2: ακόμα.
3: Προημερών, πρόσχε κινδυνεύεις, προημερών που συζητάγαμε για το cheerleading στα σχολεία και τα λοιπά.
2: Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Πού το πας αυτό?
3: 25 γυναίκες ισχυρίζονται ότι παρενοχλήθηκαν σεξουαλικά ενώ εργάζονταν ως cheerleaders για ομάδα ποδοσφαίρου της Washington.
2: Εκεί έχουν δεκαετίες τώρα. Πώς το λένε,
3: στη Washington Post έγιναν όλες οι δηλώσεις. 25 γυναίκες μαζορέτες, έτσι. Οι πρώην εργαζόμενες καταγγέλουν μια σειρά από σεξ βίντεο που έχουν κλαπεί με τον ιδιοκτήτη του συλλόγου να αμφισβητεί τη συμμετοχή τους σε σεξ βίντεο soft porn.
2: Είναι τέτοιο. Είναι αυτό, είναι η προϋπηρεσία που έχεις. Είναι το επόμενο σκαλί που θα πάρεις την προαγωγή. Έχει διαφορά.
3: Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αναφορά στη συγκεκριμένη ομάδα αλλά και στις cheerleaders της, γιατί το 2018 οι New York Times είχαν γράψει για ένα ομαδικό ταξίδι στην Κωνσταρίκα που ξέφυγε από τα επαγγελματικά όρια, με μερικές μαζορέτες να ισχυρίζονται ότι αναγκάστηκαν να παρουσιαστούν topless κατά τη διάρκεια ενός ημερολογίου, ενώ τις παρακολουθούσε μια ομάδα ανδρών, χορηγών και θαυμαστών.
2: Μάλιστα. Να σου πω.
3: Έτσι, απλά να τα κρατάμε στα πρακτικά, κατάλαβα.
2: Παρόλο που είμαστε πιο κοντά δεμένοι, θα έλεγα, με τους Γάλλους και θα έπρεπε να πάρουμε από εκεί κάτι.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Έτσι, τελικά θέλουμε, προτιμούμε τους Αμερικάνους τώρα, άσχετο για ποιο λόγο. Παρόλο που δεν μας βοηθάνε και τόσο οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι ίσως να μας βοηθάνε περισσότερο διαχρονικά, αν το δούμε αυτό ιστορικά. Παρ' όλα αυτά, δεν θέλουμε να γίνουμε Γάλλοι. Δεν συμφέρει ίσως, δεν ξέρω.
3: Τι να σου πω.

0: scatter the magic powder in the trash. Λοιπόν, λίγο πριν φύγουμε για Σαββατοκύριακο, να ασχοληθούμε με πράγματα τα οποία είναι λίγο πιο σοβαρά. Ναι. Ας πούμε αυτή η τύφλωση δισογραφική που ζούμε τους τελευταίους μήνες λόγω της κατάστασης, έχω δει δελτίο ειδήσεων να είναι μόνο για το ένα συγκεκριμένο θέμα. Μάλιστα. Τίποτε άλλο. Έτσι, δελτίο ειδήσεων μιας ώρας αυτό, φαντάσου. Λοιπόν, δεν έχει υποθεί τίποτε άλλο. Γενικότερα, δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου πάνω στο θέμα. Έτσι, ότι δεχόμαστε μια πολύ μεγάλη τύφλωση.
1: Κοίτα, ότι κατά καιρούς τους πιάνει μια μονομανία, ναι. Πότε με το ένα
0: απλώνουμε
1: θέμα, πότε
0: θέμα,
1: με το άλλο.
0: Ναι. 20 λεπτά, μισή ώρα, ξέρω και εγώ. Κατά τα άλλα, ο τηλεοπτικός χρόνος είναι πολύτιμος όταν αρχίσει το θέμα και γίνεται δύσκολο για αυτούς. Τι να πω, δεν ξέρω. Πάντως, ένα από τα θέματα τα οποία απασχολούν την ανθρωπότητα είναι αυτό που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες, ότι έχει τελειώσει η τροφή και τρώμε από τα έτοιμα.
1: Ναι.
0: Και το άλλο μεγάλο θέμα είναι τα πλαστικά. Mm-hmm. Γενικότερα έχουμε φορτώσει τις επόμενες γενιές, που έχουν ήδη γεννηθεί, έτσι, και είναι μικρής ηλικίας, με απίστευτα προβλήματα. Έτσι, γλεντήσαμε από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι και σήμερα, αλλά αυτό έχει φέρει τεράστια προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι γενιές που ήδη έχουν γεννηθεί, δηλαδή. Λοιπόν, κοιτάω εδώ ειδήσεις για τα πλαστικά τώρα, γι' αυτό το έλεγα. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και φεύγουμε σε λίγο. Σας χαιρετάμε. Να πάμε κι εμείς να ξεκουραστούμε το Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, ναι.

0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα. Είναι η πρώτη εβδομάδα σχεδόν του Σεπτέμβρη.
1: Ξεκίνησε σχεδόν. Λίγο μισή.
0: Ναι. Εντάξει. Τη Δευτέρα θα είμαστε εδώ με ζώδια, κανονικότατα, στη θέση μας.
1: Εννοείται. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν που θα τα ξαναπούμε και θα σας ενημερώσουμε και για τα μελούμενα.
0: Έτσι, να έχουμε ένα καλό Σαββατοκύριακο.
1: Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε όπου και αν βρεθείτε. Πολλά φιλιά από εμάς.
0: Να κάνετε βουτιές, να αναπνεύσετε καθαρό αέρα, να πιείτε τα τσιπουράκια σας κάτω από τον πλάτανο. Κάντε ό,τι θέλετε, εν πάση περιπτώσει. Αυτό έτσι που θα μας δώσει ακόμα, να μας φορτίσει λίγο ακόμα τις μπαταρίες. Που έξω, στον πλάτανο, από κάτω. Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Τα λέμε τη Δευτέρα. Γεια.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 6.
1: Έχεις τρεις επιλογές. Κακός καφές, μέτριος καφές ή Dot Coffee and More.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι το Σάββατο με 4 λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο, με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης την Παρασκευή. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι το πρωί της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να καεί μισό στρέμμα γης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η τρίτη αγωνιστική της Super League αρχίζει το Σάββατο με δύο παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
4: Και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν, στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
6: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφιπούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφιπούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
7: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot, δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το e-Pavla Radio.
0: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. το ραδιόφωνο σου.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο, χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Χαίρετε!
2: Χαίρετε, τελευταία μέρα κάποιος θα χαίρετε.
1: Εντάξει, τελειώνει το πενθήμερο.
2: Έτσι.
1: Λοιπόν, είμαστε και πάλι παρέα, παιδιά, σήμερα μαζί σας για Παρασκευή για δύο ώρες, το δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
2: Και μαζί μας ο Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος και η Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι μας.
1: Πάμε λοιπόν με mood Παρασκευής.

0: Κοίταξε, είναι αλήθεια ότι ναι, από μια πρώτη κυρία σε οποιαδήποτε χώρα, είτε είναι σύζυγος προέδρου ή πρωθυπουργού, είτε ακόμη και, ξέρω εγώ, υπάρχουν σε κάποιες χώρες ακόμη και βασίλισσες.
1: Και βασιλιάδες, ναι.
0: Εντάξει. Ναι, περιμένεις για φιλανθρωπικούς σκοπούς να κάνεις επισκέψεις, να δωρήσει, ξέρω εγώ, πραγματάκια.
1: Έτσι,
0: σε
1: παιδιά, να κάνεις υποχρεώσεις στη
0: συνέχεια. Να δώσει τα χρήματα που τέλος πάντων έχουν μαζευτεί. Αυτή όμως.
1: Ναι.
0: Κοίταξε, εγώ την πάω πάρα πολύ. Είναι ξεχωριστή σε αυτά
1: είναι,
0: που
1: είναι
0: κάνει.
1: Είναι πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα.
0: Έτσι. Μιλάμε για την κυρία Μακρόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Την Μπριζίτ.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν, η οποία μας έχει απασχολήσει τις περισσότερες φορές.
1: Και καλά και
0: ναι,
1: άσχημα.
0: Ναι, θετικά, okay. Πήγε λοιπόν σε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα στη ναι. Γαλλία, το Περασκιόν Πιέσες Ζενές.
1: Ναι.
0: Στα πλαίσια μιας εκστρατείας που στηρίζει τα παιδιά που νοσηλεύονται σε νοσοκομεία σε όλη τη Γαλλία.
1: Ναι, ωραία.
0: Εντάξει. Εκεί τι θα περίμενες να δει, τα παιδάκια να τους δώσει δώρα.
1: Να τα χαϊδέψει λίγο.
0: Ναι, και τα λοιπά, να τους πει μερικά λογάκια.
1: Και, όχι. Ναι, όχι.
0: Λοιπόν, όχι. Κάνανε ένα πάρτι.
1: Α, κάναν και πάρτι.
0: Με μουσικές.
1: Α, τι είπες τώρα.
0: Και DJ ποιος ήτανε.
1: Ποιος ήτανε.
0: Η Μπριζίτ Μακρόν.
1: Ήταν η Μπριζίτ DJ.
0: Ναι ρε φίλε.
1: Τι είπες τώρα.
0: Ναι.
1: Με τα πιτσιρίκια.
0: Με τα πιτσιρίκια.
1: Εντάξει.
0: Πολύ καλό έτσι.
1: Αλήθεια.
0: Αυτό βγήκε μέσα από το Paris Match.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι όπου εμφανίζεται ιδιαίτερα ευδιάθετη, παίζει μουσική, διασκεδάζει με τα παιδιά. Και δημιουργεί βέβαια και μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα ξεφεύγοντας από τα πρωτόκολλα.
1: Μήπως έχει να κάνει με το ότι ήταν δασκάλα αυτή.
0: Γιατί όχι.
1: Μπορεί,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχει μεγαλύτερη επαφή.
0: Εγώ μένω στο ξεφεύγοντας από τα πρωτόκολλα.
1: Έτσι, αυτό
0: μου αρέσει.
1: Είναι το σημαντικό. Έχεις δίκιο, μαζί της.

0: Ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, θα σου πω.
0: Τιμωτέ Σαλαμέ.
1: Εντάξει, το όχι δεν πήγαινε στον Τιμωτέ Σαλαμέ.
0: Μάρτι Σαπρίμ.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Όχι, εξαιρετική ταινία, δεν το συζητώ.
0: Όμως εκεί υπήρχε και μια συμπροταγωνίστρια.
1: Ναι, ναι, η οποία τα έχει τα χρονάκια της, ναι. Αλλά ήταν λίγο το... Καλά, πες και θα πω.
0: Τι να πω, πες εσύ, η Γκουίνεθ Πάλτρο.
1: Λοιπόν, άκουσα να δεις τώρα, ναι. Η Γκουίνεθ Πάλτρο, mm-hmm. σε μια πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο Σαν Βισέντε Μπάγκαλος, ανέφερε ότι ανησυχούσε για τις ερωτικές σκηνές ανάμεσα σε εκείνη και τον Τιμωτέ. Δεν ναι. ανησυχούσε ότι τον περνάει 2,5 κεφάλια. Αυτό ναι. είναι το πρόβλημα.
0: Και κάποια χρόνια.
1: Και κάποια χρόνια, ναι. Όχι, αυτό την ανησυχούσε.
0: Α,
1: γιατί
0: ναι.
1: ο Τιμωτέ είναι 27-28 τότε που το γυρίσανε. Τώρα πλησιάζει τα 30. Ενώ εκείνη ήταν 50.
0: 50 προς 49.
1: Προς το 49, ναι. Και είπε ότι ανησυχούσα για τις ερωτικές σκηνές, γιατί δεν είχα κάνει κάτι τέτοιο με κάποιον τόσο μικρότερο. Αλλά ναι. τελικά πήγε καλά.
0: Α. Δηλαδή με κάτι άλλο μεγαλύτερο δεν θα ανησυχούσε.
1: Αυτό που έχω να πω εγώ ως άποψη είναι, συγγνώμη που θα το πω δηλαδή, αλλά σεξιστικά σχόλια για τις γυναίκες από γυναίκες με εκνευρίζουν τρομερά. Ποιος άντρας ηθοποιός στα 50 του
0: μάλιστα.
1: θα δήλωνε με ανησυχεί που η συμπροταγωνίστριά μου είναι 27-28 χρονών και οι ερωτικές σκηνές δεν πάνε καλά. Δηλαδή να παίρνουμε τα χεράκια μας, να βγάζουμε τα ματάκια μας κι εμείς οι γυναίκες.
0: Σωστό.
1: Και έτσι όπως είναι Γκουίνεθ Πάλτρο, δηλαδή. Συμφωνώ. Και πολύ του πέφτει.
0: Αυτό που λέει, με ανησυχούσε, λέει, γιατί είχα ξεχάσει να, ότι γίνεται κάτι τέτοιο.
1: Ναι, γενικώς, ναι, ναι, ναι, γενικά.
0: Είναι μικρότερο.
1: Είναι και παντρεμένη αυτή. Τι με ανησυχείς.
0: Εντάξει, το παντρεμένη δεν σημαίνει ότι.
1: Σωστό.
0: Τα βράδια της είναι γεμάτα, τέλος πάντων.
1: Γεμάτα μπορεί να είναι, ναι. Από τι δεν ξέρουμε.
0: Φαΐ.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News στους 102,8.
1: Δεν είναι θέμα ώρας. Είναι θέμα επιλογής. Dot Coffee and More.
2: Έχεις ιδέα?
3: Τι είναι αυτό?
2: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
3: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
2: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
3: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
3: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
2: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
3: 6944-577-386.
2: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Instinct Ball συνεχίζουμε.
5: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Instinct Ball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.instinctballkouros.gr.
6: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
7: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
6: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
8: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
9: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
10: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
11: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
12: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει. Δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο. Με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
13: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, επειδή όλοι με πιέζετε εδώ μέσα.
1: Και καλά κάνουμε μερικές
0: φορές. Εσύ πες αυτά που έχεις να πεις, εγώ θα πάω μια βόλτα.
1: Μα για σένα ήταν είδηση, επειδή περπατάς τόσο πολύ.
0: Για πες.
1: Θέλω να τσεκάρεις αυτά που θα σου πω και να μου πεις αν όντως ισχύουν όταν πηγαίνει κάποιος μια βόλτα. Γιατί εσύ περπατάς πολύ.
0: Μάλιστα. Μέρα.
1: Μέρα.
0: Μην παρεξηγιόμαστε.
1: Όχι, για μέρα. Γιατί και τα νυχτοπερματήματα. Άγνωστος είσαι στα νυχτοπερματήματα για αυτές.
0: Δεν ξέρω τίποτα για το θέμα. Για πες.
1: Λοιπόν, μια που μιλάμε για μέρα. Το φυσικό φως βελτιώνει τη διάθεση από μόνο του, χωρίς να κάνεις τίποτα. Επειδή έχεις βγει στο φως.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται και η ποιότητα του ύπνου και σταθεροποιεί τη διάθεση.
0: Ωραία.
1: Εντάξει. Επίσης, όπως ξέρουμε, ο ήλιος όταν υπάρχει, γιατί είμαστε στο χειμώνα, παράγει και σερωτονίνη. Βοηθάει στην παραγωγή της σερωτονίνης.
0: Μάλιστα.
1: Δεύτερο. Η αλλαγή περιβάλλοντος ξεκουράζει το μυαλό. Βρε, παιδί μου, αγκώνεις με κάτι. Άσε με να φύγω. Σε παρακαλώ.
0: Μια βόλτα θα πάω.
1: Έτσι. Φεύγεις από τη σκέψη σου χωρίς συνειδητή προσπάθεια, επειδή προσιλώνεσαι στο περπάτημα.
0: Ωραία.
1: Τρίτο.
0: Ναι.
1: Η κίνηση ενεργοποιεί το σώμα με φυσικό τρόπο. Γι' αυτό και όλοι λένε ο καλύτερος και ο πιο πραγματικά φυσιολογικός τρόπος να κινηθείς και να βοηθήσεις το σώμα σου είναι να περπατήσεις.
0: Okay.
1: Συμφωνείς και σε αυτό?
0: Συμφωνώ.
1: Και εκεί βελτιώνεται και η κυκλοφορία του αίματος προφανώς περπατώντας. Και το τελευταίο που είναι εξαιρετικά εσωτερικό και δεν ξέρω αν σου συμβαίνει εσένα, είναι ότι ο ρυθμός του περπατήματος φέρνει μια εσωτερική ισορροπία.
0: Ναι.
1: Όχι ισορροπία μην πέσεις, διότι πρόσεξε, έχουμε αναπνοή, βήμα, αναπνοή, βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Αναπνοή, βήμα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η συνεχής ακολουθία βοηθάει στην εσωτερική ισορροπία και γι' αυτό πολλοί προτιμούν
0: αυτό.
1: Να περπατάνε και να μπαίνουν οι σκέψεις τους σε μία σειρά.
0: Αυτό βοηθάει στην ισορροπία.
1: Βοηθάει στην ισορροπία αυτό.
0: Αναπνοή, βήμα.
1: Αν κρατήσει αναπνοή σου, δηλαδή.
0: Συγγνώμη, εκπνοή πότε έχει, παιδιά.
1: Η αναπνοή τα έχει και τα δύο. Και εισπνοή και εκπνοή.
0: Μάλιστα. Okay. Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ναι, θα το επισημάνω στην επόμενη περπατησιά μου.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά ότι σου συμβαίνουν, ναι.
0: Όχι, αλλήμον, γι' αυτό σε έχω σένα τώρα, παιδί.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγώνει!
1: Λοιπόν, καλωσορίζουμε για άλλη μια μέρα στο στούντιο τη Βασιλεία Πέτρου.
2: Καλώς το κορίτσι.
1: Καλώς την Άρ.
0: Καλώς σας βρίσκω κι εγώ. Λοιπόν, η είδηση μας έρχεται από το CNN. Τα τελευταία χρόνια ο κλάδος της καφεστίασης και της φιλοξενίας βρίσκεται εν μέσω μίας μετάβασης. Όλο ένα και περισσότερες επιχειρήσεις προσπαθούν να προσαρμόσουν τη λειτουργία τους στις νέες συνθήκες ώστε να προσφέρουν υψηλού επίπεδου εμπειρίες και όχι απλά υπηρεσίες, χωρίς να επιβαρύνουν στο βαθμό που είναι εφικτό βέβαια το περιβάλλον, την ώρα που το κοινό απαιτεί από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν υπεύθυνα. Σε αυτή την κατεύθυνση, αξιόλογο ρόλο διαδραματίζει το πρόγραμμα Zero Waste Horeca και η αντίστοιχη πλατφόρμα www.zerowastefuture.gr, το οποίο διατίθεται εντελώς δωρεάν, υλοποιείται από την Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης με τη χρηματοδότηση του The Coca-Cola Foundation, την υποστήριξη της Coca-Cola στην Ελλάδα και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Το Zero Waste Horeca έχει συνεπή παρουσία από το 2018, προσφέροντας στα περισσότερα από 3.000 μέλη του από όλη τη χώρα τα εργαλεία που χρειάζονται ώστε να ελαχιστοποιούν τα απορρίμματα, να εξοικονομούν νερό και ενέργεια και να κάνουν τις προμήθειές τους με βιώσιμο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να μειώνουν το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και τα λειτουργικά τους έξοδα, συμβάλλοντας στην οικονομική τους ενδυνάμωση. Επιπλέον, το πρόγραμμα προσφέρει καθοδήγηση και συμβουλεύει τα μέλη του, βοηθώντας τις επιχειρήσεις Horeca να υιοθετήσουν σταδιακά ένα πιο βιώσιμο και αποτελεσματικό μοντέλο λειτουργίας. Τα ωφέλη για τα μέλη είναι πολλαπλά. Επιτυχής ανταπόκριση στις προκλήσεις που φέρουν οι νέες νομοθεσίες για την υιοθέτηση βιώσιμων πρακτικών, μείωση του λειτουργικού κόστους, ενώ παράλληλα μπορούν να προσελκύουν το ολοένα και αυξανόμενο περιβαλλοντικά ευαισθητοποιημένο κοινό και να επενδύουν στη φήμη τους.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ενδιαφέρον. Thank you.
0: Welcome.

0: Λοιπόν, εσύ που έχεις σκύλο,
1: ναι.
0: Όχι ότι εγώ βέβαια δεν τα αγαπάω, τα λατρεύω. Θα πρέπει να σου λέει πολλά αυτό το
1: πράγμα. Πολλά, πολλά.
0: Είναι πολλές φορές που μιλάμε για σκυλάκους.
1: Έτσι είναι.
0: Τούτος εδώ όμως, ρε φίλε, είναι πολύ διαφορετικός.
1: Και είναι και πάρα πολύ μεγάλη διαδρομή.
0: Έτσι. Είναι ο φύλακας άγγελος, λέει, των βουδιστών μοναχών. Mm-hmm. Ο Αλόκα.
1: Ο Αλόκα.
0: Είναι ένας λουκάνικος.
1: Ένας λουκάνικος, ναι. Με τα αυτάκια.
0: Συντροφεύει βουδιστές μοναχούς σε ένα ταξίδι το οποίο διοργανώνεται από το κέντρο Huong Dao Vipassana. Μπαβάνα,
1: ναι.
0: Έτσι, που ξεκίνησε από το Fort Worth του Τέξας τέλη Οκτωβρίου και μετά από πάρα πολλές μέρες θα ολοκληρωθεί στην Ουάσιγκτον. Mm-hmm. Ο Αλόκα συντροβεύει αυτούς τους μοναχούς βουδιστές. Ήταν ένας αδέσποτος σκύλος στην Ινδία, όπου κάποια στιγμή στο δρόμο συνάντησε μια ανάλογη πορεία μοναχών βουδιστών και τους πήρε
1: και
0: από πίσω.
1: Και τους πήρε από πίσω, ναι.
0: Τι καλός μου, ρε. Τον πήραν μαζί τους, ζει μαζί τους και τώρα οδηγεί αυτή την ομάδα βουδιστών σε μια ιστορική διαδρομή 2.300 μιλίων στις Ηνωμένες Πολιτείες, που στόχο έχει να μεταφέρει ένα μήνυμα. Τι δύσκολα πράγματα,
1: ναι,
0: σκέφτονται
1: παιδί.
0: Οι άνθρωποι να κάνουν μερικές φορές και περνάνε έτσι απαρατήρητα, έτσι. Μεταφέρουν, λέει, ένα μήνυμα αγάπης και μη βίας.
1: Πού τώρα, στην Αμερική.
0: Ναι. Η πορεία λέγεται Walk for Peace. Όπως είπα, ξεκίνησε από το Τέξας, πάει στην Ουάσιγκτον. Και όλα τα βλέμματα είναι συγκεντρωμένα πάνω στον Αλόκα, ο οποίος οδηγεί αυτή την πορεία των βουδιστών.
1: Εντάξει, είναι
0: και έχει
1: εξαιρετικό.
0: Γίνει μασκότ.
1: Φυσικά και έχει γίνει μασκότ.
0: Δεν είναι κούκλο.
1: Εξαιρετικός είναι.
0: Ναι, ρε φίλε.
1: Και δημιουργεί και ενδιαφέρον, γιατί έγινε viral αυτό το πράγμα.
0: Βέβαια.
1: Στο να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι να μεταφέρουν και το μήνυμά τους.
0: Σωστό.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 7.
1: Το άκουσες. Είναι η μπουγάτσα που τρώει ο συνάδελφος δίπλα σου. Μην το κοιτάς με μίσος. Πάρε τη δική σου. Dot. Coffee and more.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι το Σάββατο με 4 λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο, με κατεπίκουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης την Παρασκευή. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι το πρωί της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να καεί μισό στρεμαγής. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η τρίτη αγωνιστική της Super League αρχίζει το Σάββατο με δύο παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή Κεραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
1: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο, κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα. Είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει. Θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. Δεν είναι απλά φθηνό. Είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών. Υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον. Από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου. 9. 8, 7, 4. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510-327-005.
4: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
4: Τηλέφωνο 251-051-6585. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
5: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας. Γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα πεντανόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρεατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
0: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, φαγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των Σφαγείων.
6: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
2: Πανέμορφο τοπίο, γαλαζοπράσινα νερά, υπέροχο περιβάλλον, γραμπούσα, εκλεκτή ποιότητα, φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, αγνά υλικά, απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα, στη σκάλα ποταμιάς. Τηλέφωνο 25930-62-190.
7: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
8: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
7: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
8: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίω.
7: Auto Center Service.
8: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
7: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίω. Τηλέφωνο 2510-326-671.
8: Auto Center Service.
9: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 25 10 22 22 15 και στον Λιμένα Θάσου 25 93 0 24 150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
6: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
6: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
6: Από το live24.gr.
2: Kavala News. Το ραδιόφωνο σου.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα. Okay.
1: Και πάλι εδώ. Όλοι, όλοι αρτιμελείς και όρθιοι.
0: Μια χαρά είμαστε. Δύο σε τιμή το ενός, φίλες και φίλοι, για δεύτερη ώρα, για σήμερα Παρασκευή. Τα υπόλοιπα δεν μας ενδιαφέρουν. Λοιπόν, πάμε.
1: Πάμε.

0: 4 Ενάτου του 1998.
1: Ναι, πάμε λίγο πίσω.
0: Τι έγινε τότε σαν σήμερα αρχές Σεπτέμβρη?
1: Δύο φοιτητές πανεπιστημίου, το Στάτφορντ και καλοί φίλοι, ο Αμερικανός Λάρι Πέιτς και ο Ρώσος Σεργέι Μπριν, ίδρυσαν την εταιρεία παροχής διαδικτυακών υπηρεσιών με την ονομασία Google.
0: 1998. Βγήκε το Google στον αέρα. Λοιπόν,
1: θυμάσαι που λέγαμε ότι όλα αυτά κινδυνεύουν, διότι με την AI βγαίνουν όλες τις πληροφορίες.
0: Αν δεν κάνω λάθος, ξέρεις ποια ήταν η πρώτη φωτογραφία που ανέβηκε στην Google?
1: Όχι.
0: Ήταν ένας παπαγάλος, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αλήθεια?
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάντως αν δεν κάνεις έχει μεγάλη πλάκα.
0: Νομίζω ότι δεν κάνω.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, 1998.
1: Μάλιστα.
0: Google. 2025. Ποια Google?
1: Ποια Google και ποιο
0: τα λέμε συνέχεια.
1: Για
0: ποιο... Ας είναι καλά πώς το λένε, η AI, όπου πλέον με τις μηχανές αναζήτησης αυτές.
1: Πάντως πραγματικά είναι τόσο εύκολο και γρήγορο να βρεις πληροφορία που θα χαζέψουμε όλοι.
0: Α, ναι, δεν το συζητάμε.
1: Θα πάψουμε να σκεφτόμαστε.

0: Λοιπόν, αυτό τώρα να σου πω την αλήθεια, δεν ξέρω πώς να το πάρω.
1: Πώς να το πάρεις?
0: Πώς να το εκλάβω, ρε παιδί
1: μου. Το ζήτημα είναι πώς έχει πάρει η κυρία. Εσύ πώς να το πάρεις.
0: Η κυρία, η οποία είναι πολύ πολύ γνωστή.
1: Πολύ γνωστή.
0: Έχουν ασχοληθεί μαζί της. Και μάλιστα κατά συρροήν.
1: Κατά συρροήν 100%.
0: Και κατά συγκυρία.
1: Έτσι.
0: Η Lily Phillips, η οποία ήταν ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα του OnlyFans. Αυτή που μας έχει απασχολήσει με πόσους έχει πάει, συγχρόνως και λοιπά όλα αυτά. Σε συνέντευξη λοιπόν που έδωσε στην Daily Star, αποκάλυψε ότι μεγάλωσε σε χριστιανικό περιβάλλον.
1: Α, είχε... έφυγε μικρή όμως.
0: Από το περιβάλλον δεν ξέρω. Ναι. Είχε ήδη βαφτιστεί, λέει, τότε σαν βρέφος.
1: Ναι.
0: Όμως πρόσφατα,
1: ναι,
0: πριν από λίγες μέρες, ξαναβαφτίστηκε.
1: Όλα τα έχει κάνει αυτή η κοπέλα και με τον παπά, δηλαδή.
0: Όχι, ρε παιδί μου, ξαναβαφτίστηκε
1: ειλικρινώς.
0: Εξήγησε, λέει, αναζητά ένα νέο επαγγελματικό προσανατολισμό και προσπαθεί να κατανοήσει καλύτερα τι θέλει να κάνει μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, σε αυτή τέλος πάντων την
1: αναζήτηση
0: της και τα λοιπά, ξαναπροσεγγίζει τη θρησκεία και τον Θεό.
1: Πάει το OnlyFans, θα χάσει μεγάλο κεφάλαιο.
0: Δεν ξέρω πώς να το πάρω αυτό
1: τι
0: τώρα.
1: Τι να σου πω τώρα.
0: Αυτό τώρα ότι θέλει να κάνει μια καινούργια αρχή και αναζητάει το τι.
1: Τι αρχή πάλι στο OnlyFans? Μήπως δείχνει μόνο αυτιά, μόνο μεγάλα δάχτυλα?
0: Να σου πω κάτι. Λοιπόν,
1: να
0: σου πω, τώρα μιλάω σοβαρά.
1: Ναι.
0: Να σου πω μια συμβουλή. Αγάπη μου, έβγαλες τόσα.
1: Έλατε.
0: Θέλεις να προσεγγίσεις λοιπόν
1: τη θρησκεία.
0: Τη θρησκεία. Okay. Δώσε τα τόσα που έβγαλες σε αυτούς που δεν έχουν.
1: Και τελείωσε.
0: Θα το κάνει.
1: Άμα όχι, βέβαια.
0: Έμα.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Αν ο καφές που κρατάς δεν σε κάνει να χαμογελάς, πέτα τον. Τώρα. Δεν πίνεις καφέ για να ξυπνήσεις, αλλά για να σου φτιάξει τη μέρα. Dot. Coffee and more. Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
2: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
3: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμυσιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
4: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2593-062-190.
5: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
6: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
5: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοικοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
6: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
5: Επισκεφτείτε μας στη Ρωμανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
6: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
5: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
7: Καβάλα News
5: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
7: Καβάλα News. Στους 102,8.
0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: πόσο μπορεί, πόσο χρονών μπορεί να είναι ένας παγκόσμιος τέλος πάντων ρέκορμαν στον μπιλιάρδο, ρε φίλε.
1: Παγκόσμιος.
0: Παγκόσμιος.
1: Πάνω από 30.
0: Oh no.
1: Πόσο.
0: Κατέβα.
1: 25.
0: Μπορεί πολύ πιο κάτω.
1: 20.
0: 2 ετών.
1: Τι 2.
0: Από το Μάντσεστερ, μικρός μάγος.
1: Τι 2 αυτοί δεν περπατάνε 2 χρόνια.
0: Ναι, ναι, και έχω δει και φωτογραφίες και ισχύει. Ξεκίνησε να παίζει πριν κλείσει τα 2 του χρόνια.
1: Ναι.
0: Μπιλιάρδο. Το έμαθε ο μπαμπάς του.
1: Ναι, και μπιλιάρδο του έμαθε ο μπαμπάς του.
0: Άντε, ναι, γιατί και αυτός είναι μέσα στο χώρο. Κατέκτησε, λέει, το διαδίκτυο και είναι πλέον ο κάτοχος 2 παγκοσμίων ρεκόρ στον μπιλιάρδο, έχοντας επιδείξει ένα απίστευτο ταλέντο στο άθλημα του σνούκερ.
1: Α, και του σνούκερ κιόλας.
0: 2 ετών και 261 ημερών, ο Joint Owens από το Manchester. Ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε διπλό ποτ στον μπιλιάρδο, όσοι ξέρουν καταλαβαίνουν, σύμφωνα με ανακοίνωση από τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness.
1: Απίστευτο είναι το
0: και
1: αυτό.
0: Και στη συνέχεια ο πιτσιρικάς έγινε ο νεότερος άνθρωπος που πέτυχε ένα bank shot στο pool,
1: ναι,
0: σε ηλικία 2 ετών και 302 ημερών.
1: Είναι αδιανόητο τώρα αυτό που μου λες.
0: Λοιπόν,
1: ούτε 3χρονο παιδάκι.
0: Έχει χιλιάδες ακόλουθους στα Show Me και,
1: ναι,
0: έχει ήδη την πρώτη εμπορική συμφωνία,
1: mm-hmm,
0: καθιστώντατος, συγγνώμη. Και έτσι έγινε,
1: ναι,
0: να το πω ελληνικά, ο νεότερος επαγγελματικά υποστηριζόμενος παίκτης στον κόσμο.
1: Καλά, δεν υπάρχει περίπτωση. Θα βγάλει πολλά λεφτά
0: αυτό
1: το παιδί, έτσι.
0: Και έχει σπόνσορες.
1: Και έχει σπόνσορες.
0: Φαντάσου τώρα τι γίνεται.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Και κανένα σπόνσορο να μην είχε. Ότι είναι 2χρονο παιδάκι και κάνει bank shot, ας πούμε. Είναι τρέλα.
0: Βέβαια.
1: Μπράβο του, μπράβο του.

0: Πάμε προς το τέλος.
1: Πάμε.
0: Μουσική ενότητα.
1: Α, σήμερα είναι το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, το για τραγούδι για το Σαββατοκύριακο. Θα σας πάω Ρομάτζα.
1: Α, Ρομάτζα, και αυτό κέφι είναι.
0: Θα πάμε σε ένα τραγούδι,
1: ναι.
0: Το Crazy in Love,
1: mm-hmm.
0: Με Jay-Z και Beyoncé.
1: Εντάξει, είναι σεξι τραγούδι.
0: Πρόσεξη γιατί το διαλέγουμε.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι το νούμερο 2 από τη λίστα του Billboard,
1: ναι.
0: Που είναι τα 20 καλύτερα ντουέτα,
1: mm-hmm.
0: Φτιαγμένα από τραγουδιστές που είναι πραγματικά
1: ζευγάρια.
0: Το πρώτο είναι Sony & Cher.
1: Ε, βέβαια, είμαι σίγουρη.
0: Το δεύτερο, λοιπόν, τραγούδι από πραγματικό στη εν ζωή ζευγάρι, ντουέτο, είναι αυτό, το Crazy in Love. Beyoncé και Jay-Z.
1: Ωραίο, ωραίο.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την πρώτη συνεργασία ήταν στο O3 Bonnie & Clyde του 2002. Το Μάιο του 2003 απογείωσαν τον κολαπτώμενο ερωτά τους σε νέα ύψη με αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια.
0: Εντάξει.
1: Πριν και μάλιστα, παντρευτούν.
0: Ναι, ο Τζέι αυτοσχεδίασε, λέει, το στίχο του σε μια ηχογράφηση στις 3 η ώρα τα ξημερώματα το βράδυ, πριν την κυκλοφορία του πρώτου άλμπουμ της Beyoncé, το Dangerously in Love. 11 χρόνια αφού το Crazy έφτασε νούμερο 1 στο Hot 100, το σερί των επιτυχιών του πλέον παντρεμένου ζευγαριού συνεχίζεται και έχουν βέβαια και το Drunken Love και λοιπά.
1: Και αυτό που ακούγεται η κόρη τους, ναι. Μέσα, πολύ ωραίο, πολύ ωραίο είναι.
0: Λοιπόν, τώρα γιατί το διαλέξαμε.
1: Γιατί.
0: Το Crazy in Love. Γιατί, ρε παιδί μου, έρχεται Σαββατοκύριακο.
1: Πού ξέρεις.
0: Ναι. Πάρ' το τέρι σου.
1: Έλατε.
0: Πάρτινα ή πάρτονα.
1: Πάρτονα.
0: Έτσι.
1: Πηγαίνετε μια βόλτα.
0: Και θυμηθείτε τι λέει το Crazy in Love.
1: Έτσι.
0: Σας το αφιερώνουμε, ρε παιδιά. Έρχεται weekend.
1: Αυτό είναι.

0: Λοιπόν,
1: ωραίο,
0: εγώ
1: ήτανε.
0: Θα αφήσω τα σχόλια που τέλος πάντων έτσι.
1: Δεν ξέρω τι έχει πάθει.
0: Σαν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα
1: πετάνε. Να ακούγεται κάτι.
0: Ναι, γιατί όχι. Ναι, διακομωδούν αυτή τη διάθεση που έχουμε τέλος πάντων για το Σαββατοκύριακο. Πάρ' το τέρι σου και κάνει ωραία πράγματα.
1: Όσα δεν φτάνει αλεπού.
0: Δεν πειράζει, okay, ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.
1: Εμείς
0: θέλω να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για όσες και όσους ήταν στην παρέα μας. Επίσης ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Διευθυντή Παραγωγής, τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο.
1: Και τη Βασιλεία Πέτρου.
0: Ναι. Να περάσετε ένα όμορφο weekend. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που ήσασταν παρέα και για σήμερα.
1: Όσοι δουλεύετε υπομονή.
0: Θα τα πούμε τη Δευτέρα.
1: Βεβαίως.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 8.
1: Είναι ώρα για καφέ και για μπουγάτσα ή κρουασάν, σάντουιτς ή ένα υγιεινό σνακ με γιαούρτι. Και γιατί να μην τα παραγγείλω όλα. Dot. Coffee and more. Για να πάει καλά η μέρα.
2: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Αποστόλης Μπαμπατζίκος. Την Τρίτη θα απολογηθούν στον ανακριτή οι κατηγορούμενοι για τη σοκαριστική υπόθεση με το νεκρό βρέφος που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Ο 43χρονος και η 38χρονη σύντροφός του, που κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους, αρνούμενοι ότι σκότωσαν το μωρό. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο, την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης και της ανακοίνωσης των κυβερνητικών εξαγγελιών. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας τις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι το Σάββατο με 4 λεωφορεία από το Δημοτικό Κήπο. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο, με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Τοψίδης την Παρασκευή. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Ένας 88χρονος ήταν τελικά η αιτία για την κινητοποίηση της πυροσβεστικής στο Περιγιάλι το πρωί της Παρασκευής. Ο ηλικιωμένος άναψε φωτιά στο οικόπεδό του σε 5 σημεία για να κάψει κλαδιά και εξαφανίστηκε με αποτέλεσμα να καεί μισό στρέμμα γης. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο.
2: Αθλητικές ειδήσεις.
3: Η τρίτη αγωνιστική της Super League αρχίζει το Σάββατο με δύο παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, ενώ στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
2: Ο καιρός.
3: Η θερμοκρασία στην Καβάλα και την Ελευθερούπολη έως 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Θάσο και τη Χρυσούπολη έως 29. Στην Πορθυμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα άνεμη μεταβλητή έως 3 από 4. Στο Τραγικό Πέλαγος άνεμη βορειοανατολική έως 4 από 4. Αναλυτικά όλες οι ειδήσεις στο kavalanews.gr. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8 σε μία ώρα.
0: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press. Coffee Press. Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy μενού, επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες, μέχρι είδη μίνι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
4: Αυτό που βλέπεις δεν είναι ένα μπουκάλι νερό. Είναι υπόσχεση. Αυτό που πίνεις να είναι πάντα αληθινό. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια, ταξιδεύεις το χρόνο, νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξενιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη, παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη, στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα, Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη, γεύσεις όπως παλιά.
7: Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
7: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
8: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
7: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
8: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
7: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
9: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
2: Ακούστε μας ζωντανά.
9: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
2: Από το ePavla Radio.
9: Από το live24.gr.
2: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Εξήντα χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι, είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί, με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
3: Το φυσικό μεταλλικό νερό Θεόνι κατακτά για δεύτερη φορά το χρυσό στο Berkeley Springs International Water Tasting. Το καλύτερο μεταλλικό νερό στον κόσμο είναι ελληνικό και είναι Θεόνι. Γιατί η κορυφή έχει όνομα.
4: Στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα νερά Θεόνι και Πάικο. Πώληση χονδρική λιανική.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση, κάθε μέρα, kavalanews.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Mack Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Καβάλα News 102,8. Το ραδιόφωνο σου.

Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα. Eurovision Top Hits με τον Βαγγέλη Καραγιώρα.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδο του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάηκε μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Έχεις ιδέα?
4: Τι είναι αυτό?
3: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
4: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
3: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο να το ανανεώσεις.
4: Πρώτη φορά το ακούω.
3: Και άκου και το άλλο, αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
4: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
3: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
4: 6944-577-386.
3: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
4: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
5: Το άκουσες αυτό? Δεν είναι απλά ένα κρουασάν. Είναι βούτυρο. Κανονικό. Δεν είναι απλά μπουγάτσα, είναι φύλλο που σπάει, δεν λαδώνει. Και όχι, δεν θα σε μπουχτίσει, θα θες κι άλλη. Το γιαουρτί, φρέσκο, με υλικά που μυρίζουν ακόμα φρεσκάδα. Dot. δεν είναι απλά φθηνό, είναι επικίνδυνα καλό για την τιμή του. Δοκίμασε και μετά μιλάμε. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Είχε ζέστη. Έπινα νέκταρ στην παραλία όταν την είδα στην πισίνα του μπαρ. Βγήκε τεινάζοντας τα μαλλιά της και ήρθε προς το μέρος μου. Στάθηκε μπροστά μου, έσκυψε και με ρώτησε. Τι σε ρώτησε?
7: Μπορείς να μου δώσεις λίγη πορτοκαλάδα?
6: Και τις ήπια όλες, ρε φίλε.
8: Αναψυκτικά νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό νέκταρ.
9: Αναψυκτικά νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
10: Τα αναψυκτικά νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά νέκταρ. Πώληση χοντρική λιανική.
0: Καβάλα News. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: is Martin Garrix. And you are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
0: New Music Show. The Summer Edition.

Ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Αλήθεια, πώς περάσατε το καλοκαίρι? Πιστεύω Σεπτέμβρης να σας βρίσκει ανανεωμένους και εγώ θα είμαι εδώ βέβαια να σας παρουσιάζω πρώτος όλες τις νέες κυκλοφορίες.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 9:30. Κάποιες φορές δεν θέλεις πολλά, τα θέλεις διπλά.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός. Διπλή απόλαυση που τη ζεις με τη μία.
1: Αμμουδιά, ήλιος και το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας.
2: Ξαπλώστρα, καφεδάκι, βουτιά στη θάλασσα. Και μετά, στα υπέροχα πιάτα μας.
1: Με νέο, ολοκένουργιο μενού, φρέσκα θαλασσινά, τσιπουρομεζέδες και εξαιρετικές επιλογές κρεάτων.
2: Beach Bar και Restaurant Ναυαγός στο παλιό Καβάλας. Φιλικές τιμές, μοναδική ατμόσφαιρα, ονειρικό περιβάλλον. Τηλέφωνο για κρατήσεις 2510-44000.
1: Ναυαγός. Η απόλαυση αλλιώς.
0: Πανέμορφο τοπίο. Γαλαζοπράσινα νερά. Υπέροχο περιβάλλον. Γραμπούσα. Εκλεκτή ποιότητα. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά. Αγνά υλικά. Απολαυστικές γεύσεις. Γραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς.

0: Πολλές φορές κλείνεις τα μάτια. Ταξιδεύεις στον χρόνο. Νοσταλγείς τα παιδικά σου χρόνια. Όχι μόνο για την ξεγνιασιά, αλλά κυρίως για τα αγνά προϊόντα που σε μεγάλωσαν. Όλα όσα νοσταλγείς είναι ακόμη δίπλα σου. Φούρνη Φελαχίδη. Παράδοση που συνεχίζεται από γενιά σε γενιά. Ολόφρεσκο μυρωδάτο ψωμί σε μεγάλη ποικιλία, γλυκές και αλμυρές λιχουδιές, φρεσκοψημένα αρτοσκευάσματα, πίτες, κουλουράκια, βουτήματα, γλυκά. Φούρνη Φελαχίδη. Στην Καβάλα σε τρία σημεία. Στο νέο μας κατάστημα Κουντουριώτη 26, Ίωνος Δραγούμη και Καράνου, Μητροπόλεως και Φιλικής Εταιρείας. Στη Νέα Πέραμο, στην Ελευθερούπολη και στον Αμυγδαλεώνα. Φούρνη Φελαχίδη. Γεύσεις όπως παλιά.
1: Νεκτάριε, νεκτάριε! Νεκτάριε, θα σκάσεις, παιδί μου. Άντε να δροσιστείς. Δες τον αδερφό σου.
2: Αναψυκτικά Νέκταρ. Αληθινή γεύση, αληθινό καλοκαίρι, αληθινό Νέκταρ. Αναψυκτικά Νέκταρ. Ατελείωτη γεύση δροσιάς. Σε ξεδιψούν εδώ και 80 χρόνια.
3: Τα αναψυκτικά Νέκταρ στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα. 2510-516-301. Αφή Μιλωνίδη, όμικρον έψιλον. Κρινίδες Καβάλας. Επίσημοι συνεργάτες για τα αναψυκτικά Νέκταρ. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Η καθημερινή σας στάση στο κέντρο της Καβάλας έχει όνομα. Coffee Press.
5: Coffee Press.
4: Απολαύστε κορυφαίο καφέ και ανακαλύψτε το νέο μας healthy menu επιμελημένο από τον σεφ Θεόδωρο Σόρο και τον διατροφολόγο Θεόφιλο Κοστούλα. Από φρέσκα σάντουιτς και σαλάτες, σφολιάδες και μπουγάτσες μέχρι είδη μινι μάρκετ, εφημερίδες και περιοδικά, είμαστε κοντά σας από τις 6 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Coffee Press. Δαγγλή 24. Τηλέφωνο για delivery 2510-620-009. Coffee Press. Coffee Press. Ποιότητα σε κάθε σας στιγμή.
6: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
7: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
6: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
8: Οι άνθρωποι που αγαπάς, οι στιγμές που ζεις μαζί τους, είναι η μεγαλύτερη προτεραιότητά μας. Προστάτεψε αυτούς που αγαπάς με ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, ειδικά διαμορφωμένο για την οικογένειά σου. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Κλείσε τώρα ένα ραντεβού για τη δική σου ασφάλεια. Στην Καβάλα 2510-222215 και στον Λιμένα Θάσου 2593-024-150. Ασφάλειες Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες και πιο αξιόπιστες ασφαλιστικές εταιρείες της Ελλάδας.
9: Καβάλα News
8: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
9: Καβάλα News. Στους 102,8.
10: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
11: Hey y'all, this is Måneskin.
12: Hey, it's Billie Eilish.
13: Yo, this is Like Mike and Dimitri Vegas.
14: Hi, this is Calvin Harris.
15: Hey, what's up, guys? This is Maluma.
16: What's up, guys? It's boy Rauw Alejandro.
17: Hi, this is Enrique Iglesias.
18: This is The Weeknd.
19: Hey, this is Lil Nas X.
20: You're listening to New Music Show with John.
10: John Budzikas.
9: New Music Show. The Summer Edition.

Βρισκόμαστε στο Σεπτέμβριο, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας με το New Music Show και επιστρέφω στις live εκπομπές την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για ακόμη μια χρονιά θα ακούσετε όλες τις νέες κυκλοφορίες πρώτα απ' όλους, πριν απ' όλους.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 10.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάει και μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Auto Center Service, Χάρης Τιφτηρικίδης, Μιχάλης Μασάκας.
4: Για ηλεκτρονική διάγνωση του αυτοκινήτου.
3: Για έλεγχο φρένων με φρενόμετρο τελευταίας τεχνολογίας.
4: Για σωστή ευθυγράμμιση και έλεγχο κταίο.
3: Auto Center Service.
4: Εξουσιοδοτημένο συνεργείο και για την έκδοση κάρτας καυσαερίων για όλα τα βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα αυτοκίνητα.
3: Auto Center Service. Στο Κοκκινόχωμα Καβάλας, 100 μέτρα πριν το κταίο. Τηλέφωνο 2510 326 671.
4: Auto Center Service.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
5: Σε θέλω για μια ζωή. Θέλω να σε παρουσιάζω στους φίλους μου χωρίς να ντρέπομαι. Θέλω να με ζεσταίνεις και να μην καπνίζεις. Και να μου επιστρέψεις μετά από καιρό τα λεφτά που ξόδεψα για σένα. Τζάκια του Νουσίδη. Από το 1977. Ενεργειακά τζάκια με υψηλή απόδοση. Αερόθερμα και μπόιλερ των μεγαλύτερων οίκων. Τζάκια προπανίου χωρίς καμινάδα και χειροποίητα. Τζάκια του Νουσίδη.
0: Έκθεση Αμυδαλεώνας Καβάλας.
5: Τηλέφωνο 251-0-51-65-85. Γιατί εμείς δεν παίζουμε με τη φωτιά.
6: Βάσεις, μόρια, επιστημονικά πεδία, συντελεστές βαρύτητας, τράπεζα θεμάτων, ομάδες προσανατολισμού.
7: Μη χάνεσαι. Βάλε τα πράγματα στη σωστή σειρά. Στο φροντιστήριο Πυρήνας είμαστε δίπλα σου για να σε βοηθήσουμε σε κάθε σου βήμα από την πρώτη γυμνασίου έως την τρίτη λυκείου. Υπεύθυνα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Έλα και εσύ στην πιο δυνατή ομάδα και μάθε να θέτεις στόχους και να τους κατακτάς. Φροντιστήριο Πυρήνας, Βενιζέλου 40, στην Καβάλα. Ενημερώσου τώρα για τα ευέλικτα και δυναμικά προγράμματα σπουδών μας στο 2510-83-0703 και στο www.pyrinas.edu.gr.
8: Ψάχνεις τον απόλυτο προορισμό για τη φροντίδα του οχήματός σου? Στα σύγχρονα πρατήρια Revoil Αφή Μιλωνίδη, η ποιότητα και η εξυπηρέτηση έρχονται πάντα πρώτες. Εδώ θα βρεις καύσιμα υψηλών προδιαγραφών, αμόλυβδη, ντίζελ, υγραέριο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Αυτόματο πλυντήριο. Σταθμή self-service για εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό. Ράμπα βαρέων οχημάτων. Πιστοποιημένο βουλκανιζατέρ. Πλήρης γκάμα αξεσουάρ. Με άνετο πάρκινγκ και φιλικό προσωπικό. Κάνουμε κάθε στάση σου γρήγορη και ευχάριστη. Revoil Αφή Μιλωνίδη, στις Κρινίδες και στο 18ο χιλιόμετρο Δράμας Καβάλας.
9: Έχεις τουριστική επιχείρηση στη Θάσο? Θέλεις να σε βρίσκουν στις αναζητήσεις τους οι εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή? Χρειάζεσαι το Forum Θάσος. Μια μεγάλη, ισχυρή και ενεργή κοινότητα στο ίντερνετ με περισσότερα από 200.000 μέλη. Το Forum Θάσος προβάλλει τη Θάσο τόσο στη Ρουμανία όσο και στις υπόλοιπες χώρες. Αν έχεις κατάλημα, χώρο εστίασης ή διασκέδασης ή εμπορικό κατάστημα, μπορείς πλέον να απευθυνθείς σε ένα τεράστιο κοινό. Στείλε τώρα email στο contact@forumthasos.ro και εμφάνισε την επιχείρησή σου στη μεγαλύτερη ίντερνετική πλατφόρμα, στο εργαλείο που χρησιμοποιούν χιλιάδες τουρίστες για να σχεδιάσουν τις διακοπές τους στη Θάσο. Forum Θάσος και περνάς ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό.
0: Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά
0: από την ιστοσελίδα kavalanews.gr,
1: από το ePavla Radio,
0: από το live24.gr.
1: Καβάλα News, το ραδιόφωνο σου.
10: Hi everyone, this is Rosé.
11: Hey, it's Bruno Mars.
0: New music show. Εδώ τα ακούς.

0: Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και επιστρέφω με το New Music Show τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Περιμένουμε κάποιες μεγάλες κυκλοφορίες μέχρι το τέλος του χρόνου και σίγουρα θα τις ακούσετε πρώτοι εδώ. Άλλη μία μεγάλη καλοκαιρινή επιτυχία έρχεται τώρα.
1: Hey, we are Vice Zone and you are listening to our track. Would you love me anyway?

0: Το New Music Show, η αγαπημένη σας ραδιοφωνική εκπομπή, επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου με περισσότερες νέες επιτυχίες και τα αγαπημένα σας τραγούδια.
1: Hi, this is Taylor Swift and you're listening to another track from my new

0: 90,8.
1: Η ώρα είναι 10:30.
0: Εννιά, οκτώ, εφτά, τέσσερα. Δεν είναι αντίστροφη μέτρηση. Είναι η νέα οικογένεια μοντέλων Chery Tingo. Με υβριδική τεχνολογία Chery Super Hybrid έως 12 χρόνια εγγύηση και κορυφαία συστήματα ασφαλείας. Η εταιρεία Κουτσουκιάδης σας περιμένει στις εγκαταστάσεις της στο 10ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης για να γνωρίσετε από κοντά τα νέα μοντέλα και να απολαύσετε μια μοναδική οδηγική εμπειρία. Για οποιαδήποτε πληροφορία, επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2510 327 005.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε Καβάλα, Δράμα, Σέρες και Ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: 60 χρόνια δεν είναι απλά ένας αριθμός. Είναι στιγμές, άνθρωποι. Είναι σχέσεις που χτίστηκαν μέρα με τη μέρα. Στην Αφή Πούλου, 60 χρόνια τώρα, είμαστε δίπλα σας. Στις μικρές δουλειές της καθημερινότητας και στις μεγάλες ανάγκες. Και φέτος γιορτάζουμε μαζί. Με μικρές και μεγάλες εκπλήξεις που σας περιμένουν κάθε μέρα στα καταστήματα και το e-shop μας. Και το ταξίδι αυτό κορυφώνεται το Σεπτέμβριο με τη μεγάλη κλήρωση στο επετειακό μας event για να το γιορτάσουμε όλοι μαζί. Γιατί για εμάς δεν μετράει απλά ο χρόνος, αλλά η εμπιστοσύνη σας. Αφή Πούλου. 60 χρόνια ιστορίας μαζί σας.
5: Στη γεύση, η ποιότητα δεν χρειάζεται πολλά λόγια. Χρειάζεται μόνο τα σωστά υλικά. Dot. Θρυλική μπουγάτσα, γιαούρτι και χειροποίητα σάντουιτς, καφές και λαχταριστά κρουασάν με πραγματικό βούτυρο. Premium υλικά από τοπικούς προμηθευτές. Dot. Για premium απόλαυση. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
1: Το καφέ Κύμα είναι και πάλι εδώ. Υπό νέα διεύθυνση, πιο όμορφο από ποτέ. Ανανεωμένος χώρος, μοντέρνο στυλ και γεύσεις που δεν θα ξεχάσεις. Καφές, παγωτό, δροσερά ροφήματα, λαχταριστά γλυκά και χαλαρό ποτάκι με φόντο το λιμάνι και το ηλιοβασίλεμα. Κάθε μέρα, κάθε ώρα, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Καφέ Κύμα. Θάσου 7, δίπλα στο λιμανάκι των σφαγείων.
6: Στο λιμανάκι των Σφαγείων, σε ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Καβάλας, βρίσκεται η ξακουστή ψαροταβέρνα Σάβας, γνωστή για τα ολόφρεσκα ψάρια και την ποικιλία θαλασσινών της που την ανέδειξαν ως το συνώνυμο της γεύσης. Εκτός από τα 5 νόστιμα πιάτα ψαρικών που αποτελούν τη σπεσιαλιτέ του καταστήματος, μπορείτε να γευτείτε και κρατικά της ώρας δίπλα στη θάλασσα. Ψαροταβέρνα Σάβας. Εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μεράκι για να περάσετε αξέχαστα. Τώρα με ακόμη πιο προσιτές τιμές. Θα μας βρείτε Θάσου 29 στο Περιγιάννη της Καβάλας.
7: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Mac Motors. Επίσημος διανομέας. Hyundai, Volkswagen, Skoda, Opel και Audi.
1: Κάθε μέρα ενημέρωση. Κάθε μέρα. kavalanews.gr.
0: Kavala News.
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News. Στους 102,8.
11: Hi, this is Ariana Grande.
12: I'm Dua Lipa. This is New Music Show.
13: What's up, guys? I'm Alex.
14: I'm Drew. We're the Chainsmokers.
15: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
16: It's Ozier.
17: Hi, I'm Sarah.
11: Carpenter and this is
16: John Boudzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
17: New music show, the summer edition.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show, την αγαπημένη σας εκπομπή, η οποία επιστρέφει τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Για 7η συνεχόμενη χρονιά, το καθημερινό σας ραντεβού θα είναι εδώ, στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό.

Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Θα επιστρέψω live με νέες κυκλοφορίες τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Μέχρι τότε, ακούμε όλες τις μεγάλες επιτυχίες από το καλοκαίρι που μας πέρασε.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδο του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάηκε μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 μποφόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 μποφόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
0: Η τέχνη του παγωτού είναι μια αληθινή μυσταγωγία. Στα παγωτά Αιγαίο κατέχουμε τα μυστικά της εδώ και δεκαετίες. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις συνδυάζουμε τα πιο αγνά υλικά για να σας προσφέρουμε μια απαράμιλη γευστική εμπειρία που ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Παγωτά Αιγαίο. Από το 1954 δημιουργούμε το παγωτό που αγαπάτε. Βρείτε μας στο 6ο χιλιόμετρο Καβάλας Ελευθερούπολης, στα Αμισιανά. Τηλέφωνο 2510-3262-12. Παγωτά Αιγαίο. Η γεύση των παιδικών μας χρόνων.
3: Η σωστή σκίαση κάνει τη διαφορά.
4: Συστήματα σκίαση Silver. Κορυφαία ποιότητα και αντοχή για κάθε ανάγκη κάλυψης και προστασίας.
3: Τέντες με τα καλύτερα ολλανδικά και γαλλικά τεντόπανα. Σύγχρονες ανοιγοκλινόμενες πέργολες με φωτισμό LED, επαγγελματικές ομπρέλες και αντιανεμικές ζελατίνες. Επίσης, ρολοκουρτίνες, στοράκια και περσίδες για εσωτερική σκίαση.
4: Αναλαμβάνουμε επιδιορθώσεις τεντών και εγκαταστάσεις με ηλεκτρικά μοτέρ και αυτοματισμούς όμφι για έλεγχο μέσω smartphone.
3: Επισκεφτείτε μας στη Μανού και Τσολάκη γωνία ή στο tendespavlasilver.gr.
4: Τηλέφωνο 2510-220-330. Υπεύθυνος καταστήματος Σταύρος Ασημένιος.
3: Συστήματα σκίασης Silver. Γιατί η σκίαση είναι επένδυση.
5: Υπάρχουν δύο τύποι ανθρώπων. Αυτοί που έχουν δοκιμάσει DOT και αυτοί που θα δοκιμάσουν. Γιατί όταν το κρουασάν είναι βουτύρου, δεν κρύβεται. Όταν η μπουγάτσα δεν είναι λαδερή, ακούγεται. Και όταν η ποιότητα είναι τόσο καλή, η τιμή μοιάζει λάθος. DOT, πρόσεχε μόνο. Γιατί μετά, όλα τα άλλα δεν θα σου αρέσουν. Παραγγελίες στο 251-300-8355.
6: Έχεις ιδέα?
7: Τι είναι αυτό?
6: Υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη.
7: Και το χρειάζομαι εγώ αυτό?
6: Το χρειάζεται κάθε σπίτι και κάθε επαγγελματικός χώρος. Και κάθε φορά που εκδίδεται, ισχύει μόνο για μερικά χρόνια. Είναι υποχρεωτικό από το νόμο να το ανανεώσεις.
7: Πρώτη φορά το ακούω.
6: Και άκου και το άλλο. Αν έχεις ένα ακίνητο που το λειτουργείς ως Airbnb ή το νοικιάζεις μακροχρόνια, πρέπει απαραίτητος να έχεις ιδέα. Αλλιώς δεν νοικιάζεται.
7: Και πώς ξέρω αν έχω ιδέα ή αν έχει λήξει?
6: Με ένα τηλεφώνημα. Σημείωσε 6944-577-386.
7: 6944-577-386.
6: Βασίλειος Ψέμας. Αυτός θα αναλάβει όλη τη διαδικασία από την αρχή. Θα ελέγξει αν έχεις ιδέα ή αν έχει λήξει. Θα έρθει στο χώρο σου. Θα κάνει τις μετρήσεις σωστά, ολοκληρωμένα και υπεύθυνα. Χωρίς να χρειαστεί να κάνεις τίποτα εσύ.
7: Βασίλειος Ψέμας. Αδιούχος ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης.
8: Είμαι ο Νίκος Γεωργιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος της MAG Motors και αν αναγνωρίσατε τον ήχο που μόλις ακούσατε, ξέρετε ήδη τι ακολουθεί. Η MAG Motors είναι πλέον ο επίσημος διανομέας και επισκευαστής της Audi για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Μια νέα εμπειρία. Ένας νέος τρόπος να δεις την αυτοκίνηση. Ένας νέος χώρος σχεδιασμένος για να γνωρίσετε από κοντά τη γερμανική τεχνολογία, την προηγμένη σχεδίαση και την απαράμιλη ποιότητα της Audi. Νέο κατάστημα Audi MAG Motors στα Αμυσιανά Καβάλας. Η νέα premium εμπειρία αυτοκίνησης από τη MAG Motors.
9: Εστιατόριο Κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Κραμπούσα. Με αγάπη για την ελληνική και μεσογειακή κουζίνα. Προσεγμένες πρώτες ύλες από μικροπαραγωγούς και τους δικούς μας κήπους. Κραμπούσα. Δίπλα στη θάλασσα. Αυτό το καλοκαίρι, απλά κραμπούσα. Στη σκάλα ποταμιάς, στη Θάσο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25930062190.
10: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
11: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
10: Ακούστε μας ζωντανά.
11: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
10: Από το ePavla Radio.
11: Από το live24.gr.
10: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.
12: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
14: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
13: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Έτσι ξεκινήσαμε τη σημερινή εκπομπή. Νίκο Σάντος και All Time High. Ακριβώς αυτό. Πιστεύουμε να σας βρίσκουμε στην καλύτερη διάθεση ever. Και η διάθεσή σας είμαι σίγουρη θα γίνει ακόμα καλύτερη, γιατί είμαστε μαζί και θα είμαστε μαζί για 2 ώρες. Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας λοιπόν. Μας βρίσκεται και στο Instagram starblack_gr. Και ακριβώς εκεί μας πήγε Μπαλτάζαρ από το 2019 Wrong Vibration. Καλώς ήρθατε και καλή ακρόαση.

πολύ funky το συγκεκριμένο, από τα πιο funky κομμάτια των In Excess, από την υπέροχη και αξέχαστη δεκαετία του 80, Original Sin. Και πάμε στις χρηστικές μας ειδήσεις, έτσι νωρίς. Μην αφήνετε μαζί τα μήλα και τις μπανάνες. Είναι δύο φρούτα που περιέχουν μεγάλη ποσότητα από το εθυλένιο. Είναι μια ουσία που επιταχύνει την ορίμαση των φρούτων. Κρατήστε λοιπόν μακριά τα μήλα και τις μπανάνες, το ένα από το άλλο, καθώς και από άλλα ευαίσθητα φρούτα, όπως τα αχλάδια, τα ροδάκινα και τα βερίκοκα. Καλό να τα βάζετε χωριστά, εκτός αν θέλετε να τα κάνετε να οριμάσουν πιο γρήγορα. Να και ένα tip που μόλις τώρα διαβάσαμε και θέλουμε να το μοιραστούμε. Αν έχετε άγουρες μπανάνες, μπορείτε να βάλετε σκόπιμα ένα μήλο δίπλα τους, για να επιταχύνετε την ορίμασή τους.

Η σύγχρονη country έχει βγάλει αρκετά αξιόλογα ονόματα. Στέλλα Λεύτη, ένα από αυτά, Boston. Και με πάρα πολλά έντονα στοιχεία από 80's, συνεργασία The Knox με Dragonette, Friday Night.

You Not Us μαζί με Dennis Lloyd, Diamonds. Έτσι, έτσι, υπάρχουν και διαμάδια σε αυτή τη ζωή. Μην το ξεχνάμε αυτό, παρά τις δυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζει κανείς. Και ίσως να χρειάζεται λίγο περισσότερο ψάξιμο για να ανακαλύψει κανείς ένα διαμάντι. Η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία, που λένε. Και ίσως κάποιο διαμαντάκι να υπάρχει κάπου εκεί γύρω και ακόμα να μην το έχετε ανακαλύψει. Mr. Probes και Waves, μεγάλη επιτυχία πριν από κάτι χρόνια, ακούγεται ακόμα. Ειδικά τώρα που το καλοκαίρι συνεχίζεται, γιατί συνεχίζεται, έτσι. Η χώρα μας έχει πολλές ηλιόλουστες μέρες και για αρκετούς μήνες. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Καβάλα News στους 102,8.
1: Η ώρα είναι 11:30.
0: Καβάλα News
1: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
0: Καβάλα News στους 102,8.
2: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
3: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
2: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
4: Κάνει την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις και εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
5: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Picture This και Michael Shuffle, Giants. Και εμείς μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας και στις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε με ένα από τα πιο εμπορικά tracks της φετινής χρονιάς. Το κομμάτι έχει ερμηνευτεί αρχικά από τον Sam Fender, έφτασε μέχρι το νούμερο 64 στα αμερικάνικα charts. Τη μεγάλη επιτυχία όμως τη σημείωσε όταν το ερμήνευσε ζωντανά με την Olivia Dean. Κέρδισε και βρετανικό βραβείο. Και έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι έφτασε και στο νούμερο 1 όχι μόνο στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά και στην Αυστραλία και Ιρλανδία και μέχρι το νούμερο 2 στη Νέα Ζηλανδία. Let me in. Now let go of everything I...

from his bedroom. Macy Peters, my regards, τα χαιρετίσματά μας όπου και βρίσκεστε. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, όταν κάποιος αναμειγνύει κεφαλαία με πεζά γράμματα όταν γράφει, δεν είναι κάποια απόσπαση προσοχής, αλλά επιθυμία να σας προσέξουν. Τι μαθαίνει κανείς? Οι ειδικοί λένε λοιπόν ότι η συμπεριφορά αυτή εμφανίζεται συχνότερα σε άτομα με δημιουργικό, αντισυμβατικό ή καλλιτεχνικό χαρακτήρα.

Βρετανίδα με πάρα πολύ ωραία τραγούδια όπως αυτό, A Little More Time for Love. Μίσα Μίλερ με παλιωμοδίτικη σόλ που μας αρέσει. Μας αρέσει επίσης και το flashback που θα κάνουμε. Πάμε σε διάλειμμα με την Nicolette Larson. Αυτή ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία της, Lotta Love. Η Nicolette Larson έφυγε πάρα πολύ νωρίς από τη ζωή, στα 45 της χρόνια. Το κομμάτι εδώ φρεσκαρισμένο από τον Joy Negro. Είμαι η Έλενα Γαβρασέα και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.

0: Σαββάλα News 102,8. Η ώρα είναι 12.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάει και μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Offenbach μαζί με Justin Jesso, Over You. Και ο Αμερικανός τραγουδιστής Jacob Dodge Lawson μαζί με την Νοτιοκορεάτισσα Jeon Somi, αν λέω σωστά το όνομά της. Γενικά η κορεάτικη μουσική, η μουσική προερχόμενη από νοτιοκορεάτες καλλιτέχνες, δεν πολύ παίζεται στα αμερικάνικα ραδιόφωνα. Και είναι κρίμα γιατί έχουν πάρα πολύ ωραίες μελωδίες. Ακούμε

καταργέτελα και όλα είναι θέμα τύχης αυτή τη ζωή, ό,τι και να κάνεις. Άμα είσαι τυχερός, τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα. Αυτός ήταν ο Λόι. Και για να μειώσετε το καθημερινό άγχος, υπάρχει ο κανόνας των 18:30. Αυτό σημαίνει ότι από τις 6:30 το απόγευμα και μετά δεν ασχολείστε με τίποτα που να σας αγχώνει. Αν μπορείτε να το καταφέρετε αυτό, έχει καλώς. Σε αυτό το διάστημα δίνετε χρόνο στον εγκέφαλό σας να ξεκουραστεί και να διαχειριστεί καλύτερα τα πράγματα που έχει να κάνει. Δεν είναι κακό, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να μείνει ο εγκέφαλος έξω από αγχωτικά πράγματα τόσες ώρες. Μακάρι να μπορούμε να τα καταφέρουμε όλοι.

Ένα τραγούδι που μας πήγε πίσω στο χρόνο, 1983, μεγάλη επιτυχία από τον αξέχαστο Robin Gibb, που έφυγε από τη ζωή το 2012. Τελικά το μοναδικό μέλος των Bee Gees που είναι ακόμα εν ζωή είναι ο Barry, που κοντεύει τα 80. Μεγάλη επιτυχία το Juliet. Έφτασε στο νούμερο 1 στη Γερμανία, να τα λέμε και αυτά, στην Ιταλία, στην Ελβετία, και εδώ στην Ελλάδα το ακούγαμε αρκετά, και έφτασε και μέχρι το νούμερο 2 στην Αυστρία. Πάμε στα late 70s με τον αγαπημένο Christopher Cross, Ride Like the Wind.

0: Καλά News 102,8.
1: Έλα όλοι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγματη ζωή σου.
2: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
3: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
5: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή, συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.

Πριν από πολλά, πολλά, πολλά χρόνια, κάποιο καλοκαίρι ακούγαμε ασταμάτητα αυτό, Flash Dance, What a Feeling, από το soundtrack της ομώνυμης ταινίας, που είχε να κάνει με ένα κορίτσι που ήθελε να πραγματοποιήσει το όνειρό του και φυσικά το πραγματοποίησε. Έγινε χορεύτρια. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας, το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, και αυτές είναι οι 10 συνήθειες που κάνουν όχι οι τσιγκούνιδες, αλλά αυτοί που καταφέρνουν να εξοικονομούν χρήματα. Κάνουν καλή διαχείριση και πάρα πολύ καλά κάνουν. Κυνηγούν τις προσφορές, κυνηγούν τα εκπτωτικά κουπόνια. Δεν κάνουν συνδρομή σε όλες τις streaming πλατφόρμες. Μαγειρεύουν κανονικά σπίτι τους και δεν τρώνε από delivery. Δίκιο έχουν σε αυτό. Περιμένουν πριν αγοράσουν κάτι πάρα πολύ ακριβό, γιατί σίγουρα η τιμή θα πέσει. Αποφεύγουν τις μικρές καθημερινές σπατάλες. Μαζί τους δεν πετούν εύκολα ούτε φαγητό, αλλά ούτε και πράγματα που ίσως μπορούν να επισκευαστούν. Επίσης μαζί τους παρακολουθούν τα έξοδά τους και δεν ξεφεύγουν από αυτά. Να πω την αλήθεια, εμείς δεν το κάνουμε αυτό, ψιλοβαριόμαστε. Όταν πηγαίνουν στο σούπερ μάρκετ, παίρνουν μαζί τους λίστα για τα ψώνια, το κάνουμε και αυτό. Και τέλος, διαγράφουν τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους. Εσείς μπορείτε να το κάνετε αυτό, εμείς όχι πάντως. Όσο και αν το προσπαθήσαμε. Ροκάρει εδώ η Ava Max. Out of your mind.

Γεμάτος ενέργεια εδώ ο Paul McCartney, coming inside από το 20ο άλμπουμ του McCartney, The Boys of Dungeon Lane. Ροκάρι εδώ και η Liana Rimes, Can't Fight the Moonlight.

Και πάμε για άλλο flashback, αρχές δεκαετίας του 80, ο Rick Springfield, που από ό,τι έχω δει κρατιέται πάρα πολύ καλά, παρά την ηλικία του, βέβαια το λες και πάρα πολύ μεγάλο, Jesse's Girl.

0: Καλά, αν τον δείτε πώς κρατιέται, θα πάθετε πλάκα. Είναι 76 χρονών και φαίνεται σαν πιτσιρικάς. Jesse's Girl. Τι ωραία τραγούδια από τον Eric Springfield, και σας αφήνω με τον Γάλλο Σιλιμάν που πρωτογνωρίσαμε από τη Eurovision και επιστρέφει στην Ελλάδα την 3η 29 Σεπτεμβρίου για μία και μοναδική συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού στο πλαίσιο της επαιτειακής περιοδίας του 10 Years Tour. 10 χρόνια, σοβαρά. Γεγονός ότι ο Σιλιμάν είναι πάρα πολύ αγαπητός στη χώρα μας. Εδώ μαζί με την τραγουδίστρια Βανίνα. Το κομμάτι λέγεται Higher. Και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο, βρισκόταν για 2 ώρες. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Τα ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.
1: C'est quand je coule que la vie m'assomme, je suis beaucoup moins cool, cool, cool. Fermé dans ma bulle, la tête au sol, beaucoup trop saoul, saoul, seul. Je fonce dans le mur et c'est trop sombre pour revenir indemne. Quand je suis tombé, j'ai vu la lumière, je dis que je

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 1.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη 1 το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιδιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόση, μαγείρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάει και μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: consequences.
1: Καβάλα News 102,8.
2: Η ώρα είναι 1:30.
1: Καβάλα News
2: 102,8. Το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας.
1: Καβάλα News στους 102,8.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 2.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη μία το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιδιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παρέτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάει και μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό, στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου.

0: Καβάλα News 102,8. Καβάλα News 102,8.
1: Η ώρα είναι 2:30.

0: Καβάλα News 102,8. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούτε Δελτίο Ειδήσεων.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Καβάλα News 102,8. Στο μικρόφωνο ο Βαγγέλης Καραγεώρας. Πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων δημοσιονομικού κόστους περίπου 2 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη μεσαία τάξη, τους αυτοαπασχολούμενους, τους μισθωτούς και συνταξιούχους, θα περιλαμβάνει η ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Βελίδιο Ίδρυμα το Σάββατο. Συγκεντρώσεις και πορείες στη Θεσσαλονίκη την ημέρα των εγγενείων της έκθεσης. Δυναμικό παρόν ετοιμάζονται να δώσουν και οι συνταξιούχοι της Καβάλας στις κινητοποιήσεις. Θα αναχωρήσουν στη 1 το μεσημέρι με 4 λεωφορεία από τον Δημοτικό Κήπο. Την άμεση απόσυρση της έφεσης του Δήμου Καβάλας κατά της πρωτόδικης δικαίωσης 54 εργαζομένων στους βρεφονιπιακούς σταθμούς ζητά επιτακτικά ο Δημοτικός Σύμβουλος Μάκης Παπαδόπουλος. Καλεί τη Δημοτική Αρχή να αποφασίσει άμεσα την παραίτηση από τα ένδικα μέσα πριν από την προγραμματισμένη εκδίκαση της υπόθεσης την 3η 6 Οκτωβρίου. Ο Μάκης Παπαδόπουλος ξεκαθαρίζει ότι το νέο νομικό πλαίσιο επιτρέπει πλέον στον Δήμο να μην τραβήξει τη δικαστική διαμάχη στα άκρα για το προσωπικό του πρώην νομικού προσώπου Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη. Στυλιτεύοντας τη στάση της διοίκησης, χαρακτηρίζει τη συνέχιση της υπόθεσης ως καθαρά πολιτική επιλογή και όχι νομική υποχρέωση, πιέζοντας τον Δήμαρχο να βάλει τέλος στην αβεβαιότητα των 54 υπαλλήλων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μικράς Ασίας στο ύψος της συμβολής της με την οδό Φαναρίου λόγω εργασιών της ΔΕΙΑΚ. Οι παρεμβάσεις θα ξεκινήσουν το πρωί της Δευτέρας και αναμένεται να διαρκέσουν έως το απόγευμα της Τετάρτης. Δεν θα υπάρξει πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας καθώς οι εργασίες θα εκτελεστούν τμηματικά. Αρχικά έχει προγραμματιστεί να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και στη συνέχεια η αριστερή. Απαγορεύεται ρητά η χρήση του νερού για πόσιμα, γύρεμα και ατομική υγιεινή στον οικισμό του Μεγάλου Πρίνου στη Θάσο με κατεπίγουσα απόφαση που υπέγραψε ο Περιφερειάρχης Χριστόδουλος Δοψίδης. Η δραστική απόφαση ελήφθη μετά από δειγματοληπτικούς ελέγχους της Διεύθυνσης Υγείας που έδειξαν σοβαρή μικροβιακή επιβάρυνση στο δίκτυο. Πρόστιμο άνω των 3.000 ευρώ στον 88χρονο που άναψε φωτιά στο οικόπεδό του στο Περιγιάλι σε 5 διαφορετικά σημεία για να κάψει κλαδιά. Κάει και μισό στρέμμα γης από την πυρκαγιά που αντιμετώπισε τελικά η πυροσβεστική.
1: Αθλητικές ειδήσεις.
2: Η τρίτη αγωνιστική της Super League θα ξεκινήσει το Σάββατο με 2 παιχνίδια. Στις 7 το απόγευμα ο Βόλος θα υποδεχθεί τον Ολυμπιακό. Στις 9 το βράδυ η ΑΕΚ θα υποδεχθεί τον Άρη.
1: Ο καιρός.
2: Η θερμοκρασία σε Καβάλα και Ελευθερούπολη έως 29 βαθμούς Κελσίου, έως 31 σε Θάσο και Χρυσούπολη. Μεταβλητή άνεμη έως 3 από φόρ στην Πορθμιακή Γραμμή και Ραμωτής Λιμένα. Βορειοανατολική άνεμη έως 4 από φόρ στο Θρακικό Πέλαγος. Δείτε όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο kavalanews.gr. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Εάν η διαφήμιση αποτελεί επένδυση για την επιχείρησή σας, εάν προσέχετε που δαπανάτε τα χρήματά σας, εμπιστευτείτε τους ειδικούς στη διαφήμιση.
0: Διαφημιστείτε σήμερα στον Καβάλα News 102,8, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της Καβάλας. Καβάλα News, το ενημερωτικό ραδιόφωνο της πόλης.
1: Ακούστε μας ζωντανά.
0: Από την ιστοσελίδα kavalanews.gr.
1: Από το ePavla Radio.
0: Από το live24.gr.
1: Καβάλα News. Το ραδιόφωνο σου. Boys.